0: ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανάρι του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος ψαγνό.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις να ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζεις αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα, που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα εστόντα χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους δύο, τρεις, τέσσερις, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι, πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια έχεις το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθία.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσια.
0: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία,
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί με ήδη Βέρεια. Ο

0: Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19, 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι, κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερφορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας, ναι, ναι, σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά, έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι, ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική, δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην... έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, κάπα 19,
1: έχει κάνει το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να... όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιά.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε, είχα πολλούς θείους, έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, ναι, θείοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Ναι. Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Ναι. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή
1: σου?
0: Μόλις πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα: εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψει. Να... Γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα: θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5.

0: παίκτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε.
1: Πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013 είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια. Μάντεψε εναντίον Τίνος. Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο.
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικό. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα χωθεί τόσο. Στο ποδόσφαιρο. Είχα χωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω.
1: Ο Λαμπράκης, έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Τερκοστέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίσει, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το είπα κομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και βρέθηκα.
1: 2 χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε?
0: Βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφι. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφι.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχεις την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφι. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια, έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε στο καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε

0: αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφινε την πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες,
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρόταση για τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρα μου.
1: Ανατολία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από. Τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για αυτό. Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας. Όχι ο Νόμπλιας, ο Παπαδόπουλος. Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα, εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε μετά.
0: Ναι, μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μπουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό, λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδη το Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας.
0: Και κατευθείαν.
1: Και παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνεις λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτείς. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ.
0: Είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο,
1: δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις, πώς να το πω,
0: δουλειάς που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις
1: μπράβο,
0: κάνει.
1: Μπράβο, του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχεις απεριόριστη χαρά, δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια σωστά. Τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα.
1: Ξεκάθαρα,
0: να παλέψει για να τα κερδίσει.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακό έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τι λίγε ευκαιρίε έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί και πέρα, εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκανε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί. Τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις. Και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό.

0: αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
1: Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, το Ρωσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
0: Σωστό, ξέρεις τι. Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθιμένος. Λέει, μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν ποτέ. Πολύ, πολύ φαίρα απέναντι.
1: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
0: Στη Βέρεια, ήμουνα. Σόπα.
1: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουν πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
0: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
0: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει τη Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
1: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
0: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
1: Αποστολόπουλος, ναι. Σέντρα.
0: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
0: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι. Ναι. Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
1: Όχι.
0: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτης, παιδί μου?
1: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω, ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
0: Ναι.
1: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
0: Γυρίζεις τον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφα-εθνική.
0: Προπονητής τότε?
1: Είχαμε τον Σίμο.
0: Ο Σίμος. Σωστό.
1: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
0: Πώς προέκυψε ο Άρης?
1: Ο Άρης, ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
0: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς,
1: ναι.
0: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
1: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
0: Η μάνα τι ήταν?
1: Η μάνα ήταν μάνα. Θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
0: Σωστό. Άμπραβο.
1: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλω στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
0: Καλά.
1: Πρώτες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω, ή 40, 39 Μπρούνο Γκάμα. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
0: Ναι, καλά, εντάξει, οπαδοί
1: του Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
0: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
1: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
0: Ναι. Παραθαλάσσια.
1: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
0: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
1: Ναι. Μια πόλη

0: Των 80.000.
1: Ναι, ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία,
1: ναι, ναι, όχι,
0: αυτά
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: δεν ισχύει,
0: πολιτικά
1: δεν
0: μου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα.
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα θέλω που έχεις,
1: που
0: στο
1: έχεις,
0: μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα το λέξεις αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα,
1: ναι, ναι,
0: να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, Όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο, το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά, και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι, που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχει χάσει πέναλτι. Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρε τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω

0: Γκολ,
1: Θα
0: δεν
1: βάλει.
0: υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: νομίζω ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω. Μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
0: Μ' αρέσει...
1: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα πούμε, που είναι η μπάλα από τα πλάγια. Να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δω, εντάξει, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως, μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι, έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί. Νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει ματς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκια και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
0: Σισε.
1: Ως είσαι.
0: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
1: θήριο. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος. Που
1: έχεις
0: νομίζω
1: παίξει,
0: είναι ελπίδων. Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ένιωσες ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή?

0: ξέρω εγώ.
1: Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε, γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δύο στα δύο, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
0: Επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να... πιο πολλές ακαδημίες. Χρειαζόμαστε ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
0: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
1: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι.
0: Είναι... και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
1: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
0: και κατάφερε να βγει
1: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
0: τρίτο
1: εγώ.
0: Τρίτο γιατί έχει το Super Cup.
1: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό, που σίγουρα θα το ήθελε ο Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
0: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
1: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
0: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις. Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
0: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
1: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
1: Ναι, μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όμως πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
0: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι...

0: αυτό που έχω μάθει. Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε τα χρήματα που έπαιρνα να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το. Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να. Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση
1: πολύ.
0: Να παίξεις, να παίξεις βασικός, να φανείς. Οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες από το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βιομαδικό
0: σου. Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή
1: και η οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα, ναι.
0: Διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Cosmos Sport, παρέα με τα Νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι, μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει

0: Να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω, επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτόν τον λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ, αν τα αφήσει χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα. Μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνος δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει τις παιδικές χαρές, μόνο Καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω πάρα.

0: Παύλος, τα παιδιά, πλάκα μου κάνετε.
1: Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες για να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά να κοιτάξουν. Εμείς τι να πούμε.
2: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
3: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
2: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
3: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
2: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
3: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
2: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
2: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
3: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
2: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
3: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
4: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την

0: Ακούσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
1: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
0: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
1: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
3: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
2: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
3: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
4: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πήρε το καφεδάκι σας,
4: το καφέ μας.
2: Όχι.
4: Φύγατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
5: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
2: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
6: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
7: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Πολύ κόσμο σήμερα,
7: Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
2: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
8: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά.

0: Γεμάτα όλα. Ναι. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Ναι. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
0: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Γεια σου, Ρεκώστα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είσαι καλά? Δεν είσαι καλά? Άμα είσαι εδώ, δεν είσαι καλά.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπες, Βασίλη. Δηλαδή, είμαστε σε
0: ένα παράδεισο.
1: Παραδείσιο μέρος και περνάμε πολύ ωραία ζωή. Ποιοτική. Αυτό έχει σημασία. Είμαστε ένα μέρος με πολύ σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, πολύ πολιτισμικό. Ένας χώρος δηλαδή όπου διέμειναν για πολλά χρόνια χριστιανοί αρχικά, στη συνέχεια κάποιοι Ιουδαίοι Εβραίοι στο θρησκευμα και στη συνέχεια οι Οθωμανοί Τούρκοι για μεγάλο διάστημα. Οπότε η πόλη μας έχει αυτό το παρελθόν, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτό λοιπόν, όχι επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, αλλά επειδή έχει και σπουδαίο ιστορικό παρελθόν, προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες.

0: ο θλιμμένος κύκνος της Καστοριάς, ο σημαδεμένος, έχασε τον σύντροφό του ή την. Την σύντροφό του, έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και το φέρανε εδώ να κάνει παρέα και να πάρει τα πάνω του. Κάτσε να καθίσω λίγο. Να τα πούμε λίγο.
1: Έχω και τσιπουράκι.
0: Έχεις και τσίπουρο. Ναι. Δεν πίνω τσίπουρο.
1: Τσίπουρο δεν πίνω.
0: Α, κρασί πίνω. Λοιπόν, ούτε ρακί
1: πίνω. Εγώ είμαι Βασίλη, σε παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Στα κανάλια που βγαίνουν.
0: Πού είσαι, πού είσαι, σου πω εγώ.
1: Εγώ είμαι από ένα χωριό της Έδεσας, από το κάτω γραμματικό.
0: Α.
1: Έδεσα. Είμαι σε 820 μέτρα υψόμετρο.
0: Ωραία.

0: Και γιατί δεν ήρθα εκεί. Εγώ πιον βρίσκω στον δρόμο και μου λέει ότι με βλέπει και δεν έχω πάει, του λέω γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ήρθα εγώ εκεί. Γιατί δεν με καλείτε.
1: Είναι ένα χωριό.
2: Να
1: είναι ένα χωριό με λίγους κατοίκους.
0: Τώρα θα γίνει εδώ ανταλλαγή κάρτας, φίλε. Έτσι γίνονται οι δουλειές μου, γρήγορα. Για πες. Και τη βλέπεις χρόνια την εκπομπή ή τώρα.
1: Τη βλέπω.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλιώς θα σε μιλούσα τώρα.
0: Όχι,
1: και έχω πολύ θυμητικό.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο.
1: Και έχω πολύ θυμητικό.
0: Μην με ξεχάσεις και έχω τίποτα άλλο. Κοίταξε εδώ, τα γράφει.
1: Ας τα γράφει. Να τα γράφεις.
0: Ωραία. Τι σ' αρέσει και τι...
1: Θέλεις να σου πω και μία μαντινάδα έτσι.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, εγώ τους πάω τους Κρήτες.
0: Ναι.
1: Γιατί η Μακεδονία, ξέρεις, με τους Κρήτες έχουν βοηθήσει το μακεδονικό αγώνα και τα λοιπά. Να μην τα λέμε αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό. Όταν θωρείς την κοπελιά να έχεις στα πόδια τρίσες, έχει δια όλους τη κοιλιά και γλώσσα δεκαπίσες.
0: Οπα. Και πήρες και το κρητικό αξάνδικο, ε.
1: Και ένα άλλο να σου πω. Μηδενή συμφοράνων ειδήσει, κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατο.
0: Α, άρχοντας.
1: Τα πιασες.
0: Το δεύτερο, ναι. Λίμνη Παμβότιδα, το νησί χωρίς όνομα, στο εξοχικό του Αλή Πασά. Πάμε γρήγορα.

0: βλέπετε την εκπομπή, είπατε εδώ.
1: Σηκώστε χέρι.
2: Όλοι.
3: Όλοι.
1: Και οι ψεύτες, όλοι.
3: Όλοι. Όλοι.
1: Αφού είστε group, ρε. Από Σερές. Λοιπόν, σήμερα βρήκαμε Πελοπόννησο, δεν έχουμε πάει. Βρήκαμε Έδεσσα τώρα.
2: Δεν έχει πάει. Δεν
1: έχω πάει Έδεσσα, αλλά δεν έχω πάει εκεί. Και τώρα θα δεσμευτείτε και εσείς να έρθω Σέρες.
2: Ούτε Σέρες έρθει.
1: Ω, δεν έχω έρθει. Ποιος θα κάνει τα κονέ. Που κρύβεται, κυρία. Το κυρία έχει κάνει κλίση, έχει πάρει κλίση 180 μοιρών.
4: Βλέπει εκεί τώρα.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι πρώτη φορά έρθω εδώ.
2: Όχι.
5: Ναι,
2: στα δυο χρόνια.
3: Ανάλογα είναι, τώρα ναι.
1: Λοιπόν, αντί να πάτε να γυρεύοντας Γιάννη, ναι, να συλλογιστείτε.
4: Έγινε, έγινε.
1: Να τούτσι αυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και πολύ.
3: Να είστε καλά κι εσείς. Ωραία.

0: s'il vous plaît, comment t'appelles-tu? Ça va. Τι να φας?
1: Μπακλαβά.
0: Δεν ξέρει.
1: Μπακλαβά, where are you from?
0: France.
1: Écoutez, μπακλαβά de noix.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: De noix, très bon.
0: Très bon,
1: très bien. Très bon.
0: Στα Φάρσαλα πήγες?
1: Όχι, στα Φάρσαλα δεν πήγα.
0: Έχω μωρό γαλβά.
1: Το ξέρω, τον τρώμε.
0: Μεγαλική επιρροή, έρχομαι σε
1: λίγο. Λοιπόν, αυτό που έφαγες είναι το κλωστάρι. Και θα το βρεις μόνο εδώ. Το πρώτο κέρασμα μόλις βγεις από το καραβάκι και το καλύτερο.
2: Μπορώ να πάρω κι εγώ.
1: Το ξέρω. Θα πας και
2: να
1: πιστήκι. Εννοείται. Θα πας και να πιστήκι. Να κεράσω και το πιστήκι και γίνεις βούτυρο. Έλα τώρα.
0: Κάτι καλά σου λέω τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Και ένα στον κάμεραμαν μας, τον εξαιρετικό. Τοπ. Και. Περίμενε, σου έχω και το καλύτερο.
0: Μετά.
1: Περίμενε. Όχι, εκεί θα πας, θα πιεις τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Στην υγειά σου.
0: Όλοι το ίδιο πρόλογο λέτε εδώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ξαναπέφτω.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Πάμε.
1: Τσιπουρωμένο κανελοκουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
0: Εγώ αυτό ούτε σε 5 μήνες δεν το λέω.
1: Άμα κάτσει. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
1: Έλα, πες το.
0: Πέρα από την πλάκα είναι εξαιρετικά.
1: Είναι εξαιρετικά.
0: Εγώ δύο δοκίμασα, είναι ζουμερά, είναι ισορροπιασμένα. Κερνάμε μόνο. Κερνάμε μόνο με ένα κιλό.
1: Κερνάμε κιόλας.
3: Τώρα μπαίνουμε μέσα.

0: Πόσο πιστή και γενείς βότε.
1: Πόσο large είναι ο κόσμος εδώ, πού αλλού, πού αλλού.
2: Πουδενά.
0: Πού αλλού. Είμαστε, είμαστε.
2: Πρώτη φορά, παιδιά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Και τσίπορο καλά καρακολικλημονάδα.
0: Να τέλα. Μητέρα.
1: Μητέρα, τσίπορο καλά καρακολικλημονάδα. Πώς είναι μέσα.
0: Τσίπορο με λοκαλοκορκουμάδα. Ναι, παίζει παντού.
1: Τσίπορο, τσίπορο καλά.
3: Για άλλα να σε κεράσω μία τσίπορο με λοκαλοκορκουμάδα με τον πιπεράτη λεσί στον ήλιο που είναι για το στομάχι. Σπαστική κολλήτη, τα κρύωμα βήκαν
1: απ'
3: αντιθρομβωτικό, ενισχύει τους νευρώνες του εγκεφάλου να μην παθαίνει
1: σάνια. Ρακόμελο είναι αυτό, ας το πράγμα.
3: Ρακόμελο είναι ρεκί και μέλι βραστό, κύριε. Αυτό είναι τσιμπούρο μελό κανέλο κουρκουμάδα με τον πιπεράτη. Λιαστή στον ήλιο, ζεστή σε μπεν Μαρή. Ανεβάζει και τη λίμπη το 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη.
2: 2 πριν, 2 πριν, 2 μετά.
3: 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζει τρία πας με άλλη άμα δεν σου κάθεται και 4 κάνεις πάρτι. Διάλεξε που είσαι.
1: Δεν είμαστε για πάρτι. Άρα στο πιούμε ούζα.
3: Βολέψου στα 2 πριν, 2 μετά.
1: Με την τσιμπούρο μελό κανέλο
3: κουρκουμάδα με τον πιπεράτη.
1: Πόσα χρόνια κάνει το ντομάτα, θα πει.
3: Εγώ έβγαλα το όνομα γιατί είχε και μέλι και κανέλα και κουρκουμά και 5 πιπέρια και λέω ποιος κάθεται να τα λέει.
1: 5 πιπέρια, ροζ, λευκό, πράσινο, καυτερό,
3: μαύρο, νιδό, λίγο καυτερό,
1: ναι,
3: ναι.
1: Και σετσουάν.
3: Και γιατί βάζουμε πιπέρι,
1: βάλε
3: ξέρετε.
1: Σετσουάν βάλε.
3: Τι είναι αυτό το σετσουάν.
1: Πιπέρι σετσουάν. Θα το πας αλλού.
3: Α, το πάω αλλού.
1: Βάλε, βάλε λοιπόν, πιπέρι σετσουάν και θα το πεις
3: γιατί μετά. Γιατί τα βάζω τα πιπέρια θέλω να μου πεις.
1: Τα πιπέρια τα βάζεις για να δώσουν ένταση. Να δώσουν ένταση και να δημιουργήσουν τι στον οργανισμό, τι.
3: Τα πιπέρια τα βάζω,
1: άμυνα,
3: δεν ξέρω.
1: Άμυνα.
3: Λοιπόν, τα πιπέρια τα βάζω γιατί δεν ενεργοποιείται ο κουρκουμάς χωρίς πιπέρι.
1: Παναγία,
3: και εγώ σας το δίνω έτοιμο ενεργοποιητικό.
0: Δώρο, δώρο το κλωστάρι να το πας να με θυμάσαι και την τσιπουρομέλο κανέλο κουρκουμάδα γιατί αυτά πάνε μαζί.
1: Και πάμε μαζί, και πάμε μαζί, μαζί.
3: Να σας πω λίγο κύριε.
1: Όχι, όχι, 3-2-1.
3: Εδώ είναι το μαγαζί του έρωτα. Ξεκινάς μπακλαβάς καρύδι που ανεβάζει, είναι ντούρα σε πράγμα. Η κόρη, ναι.
1: Καλά ρε εσύ, τώρα με έβγαλες για γαλό.
3: Περίμενε να σου πω. Μετά πας στο
0: και λέω θα το πω με σχέμα.
1: Εσύ που βλέπω με τα πελιχιούμεσα.
3: Με σχέμα, ακούς. Μετά πας στο παστέλι.
1: Για να σε ακούσει, εσύ πότε σταματάς να μιλάς.
3: Ποτέ. Μόνο τα κοιμάμαι.
0: Έμπλεξες εδώ, πάρ' τα χτύπα.
3: Μετά τρως παστέλι που είναι για τις κράμπες. Προετοιμάζεσαι δηλαδή και μετά πίνεις το ρακόμελο που είναι 2 πριν, 2 μετά και συνεχίζεις. Κατάλαβες, είναι παλιό ποτό αυτό, είναι ύπουλο.
1: Γίνεσαι σεξομανίες με αυτό.
3: Γίνεσαι, ναι. Να κεράσω και ένα ρόδι, έχω και ρόδι. Καθαρίζει το εντεράκι από βακτήρια και αιμορροίδες.
1: Ναι, ρόδι θέλουμε, ρόδι.
3: Και έχω και βατόμουρο που ανεβάζει το αιματοκρίτη, είναι για την καρδούλα σας.
1: Από εδώ θα φύγουμε καρδούλα, μας έβγαλες.
3: Κύριε, άμα κάνετε πολύ σεξ, χρειάζεται λίγο η καρδιά, λίγο βοήθεια.
1: Σεξ, πού να κάνουμε σεξ.
3: Κατάλαβες τα όλα, γι' αυτό σου λέω.
1: Αυτό είναι, μην βάζεις πολύ.
3: Βατομουράκι. Δεν αντέχετε στο.
1: Αντέχουμε, απλά έχουμε και γύρισμα. Πρέπει να κάνουμε.
4: Πρωινός ντάκος με αυγό. Μπορείτε να κάνετε και ποσέ, μπορείτε να κάνετε και βραστό, μπορείτε να κάνετε και τηγανιτό. Το λες και κριτικό πρωινό. Πάμε να τρέψουμε τις ντομάτες. Καθαρίζω στη μέση. Προτιμώ εγώ αυτές συγκεκριμένες. Και ξεκινάω το ντακοζούμι που λέμε για στην Κρήτη. Μιλόξιδο. Αλάτι με βότανα, ελαιόλαδο, ρίγανη, δείτε ρίγανη από τα γρεβενά, γεύσης βουνού. Ρηματίζω και παίρνω αυτό που πρέπει. Η ρίγανη έχει και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, δεν το γνωρίζεις, εσύ καταγράφεις έτσι. Ψιλοκόβω πολύ καλά μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο κρεμμύδι, τα πράσινα φύλλα. Μπορείτε να βάλετε και σκοινό πράσο. Θα θερματίσω τη φέτα μέσα. Μπορείτε να βάλετε και μυζήθρα, έτσι. Θα περάσω από το χοντρό μέρος του τρίφτη το ένα βρασμένο αυγό μέσα εδώ στην σάλτσα αυτή του ντάγκου. Θα ανακατέψω. Θα ρίξω και απάκι και μέσα και από πάνω θέλω. Κοτόπουλο. Ζουμερότατο, νοστιμότατο απάκι κοτόπουλο, φάρμα αντωνάκι, το ψιλοκόβω όπως πάντα όλα μου τα λαντικά, λεπτές φέτες, αέρινες, λίγο μέσα και λίγο πάνω και φτιάχνουμε τον τάκο. Ένα από τα αγαπημένα μου Τα ξυμάδια της οικογένειας Τσικνάκη είναι το συγκεκριμένο το μηγάδι. Θα ρίξω λαβάκι έξτρα πάνω.

έτσι. Κριτική διατροφή, κριτική συνταγή, χωρίς συντηρητικά, για μια πραγματικά υγιεινή διατροφή. Πάμε.

και χοντροσπασμένο πιπεράκι και τι άλλο, λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κριτικό από πάνω. Ας πω και κάτι, το λες και μεζέ αυτό, το λες πρωί, μπήνεις και τυράκι σου.

0: Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το χαλβά, το χαλβά πάλι. Τι έχω πάθει το χαλβά. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, τον μπακλαβά. Έχω φάει ένα σχόλιο. Τίποτα άλλο, σε μια τσιμπουροκαλιά κουρκουμάδα και έγινε η χαλιά. Λοιπόν, πάμε την αρχή. Πάμε να δείξουμε τον παραδοσιακό το γιαννιώτικο, παίζει το μάτι μου, τον μπακλαβά.
1: Γεια σας, αγαπάτε
2: μου. Πού είσαι, Άρχοντα, έχω να σε δω 5 χρόνια.
1: Πασούλη μου, καλώς ήρθατε, ρε μπουρκουτσουλάκια μου. Εδώ και λαϊδάδος.
2: Ο Βάιραλ, ο Βάιραλ.
1: Καλώς ήρθατε, αγαπάκια μου, στο νησί των Ιωαννίνων.
0: Γιατί τώρα το έχεις σπάσει λίγο, ε?
1: Το σπάω για να το ξαναβρω όλο, αν δεν είναι και λίγο σπάσμενο, έτσι γίνεται. Καλώς ήρθατε, λοιπόν, στο νησάκι των Ιωαννίνων.
0: Για πολλωστή φορά.
1: Για πολλωστή φορά, εννοείται.
0: Εμφανώς κουρασμένος.
1: Πασούλη μου, γιατί κοίτα τη μοιραία κορίτσα ήρθανε για μένα. Αυτές οι γυναίκες ενεργειακά κουράζουν.
0: Από πού το ξέρετε, από το TikTok.
1: Από παντού. Τώρα γνωριστήκαν με τα κορίτσα και έχουν καθυλώσει. Έλα, άλλο ένα για το video art για να μπείτε και εσείς. Παρακαλώ, μορφιέ.
0: Μα δεν ξέρετε, θέλετε να φανείτε όμως εσείς.
1: Δεν ξέρω.
3: Όχι, βρώμα.
0: Μα γιατί το εισπάρετε.
1: Ναι, θα πάω στο εργαστήριο να τις ξεναγήσω.
0: Λάτε να σας χειράσω εγώ.
1: Θα γευτούν, θα μαγευτούν. Πάρε το δίσκο και παίξει και εσύ.
0: Έλα, έλα.
1: Μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Έτσι πάει. Θα πάω, ρε, θα τα πάω στα παιδιά. Θα τα πάω κατευθείαν στο εργαστήριο. Τράβασε η Πασούλη μου βίντεο άρτ. Πώς κάνεις και κίνηση σαν μπαλέτο Μπολτσόι. Το παίρνω
0: τον δίσκο. Πώς κάνεις τώρα που καπάζουν τις τσέπες. Και θα γυρίσω σε λίγο να αγοράσω μόνο.
1: Εννοείται, έτσι πάει. Φιλάκια από το 1000 καντάρια ζάχαρη. Θα ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό να πιει η κυρία Βροσίμου. Ο Βαλαωρίτης το έγραψε, όχι εγώ.
0: Αυτό τι είναι, φίλε μου τώρα.
1: Μπισκότο σοκολάτα, παραδοσιακό, Φεραίρο Μπουένο και μυντική καρύδα.
0: Α, το έχει πάει αλλού τώρα, ε.

Θύμα κατά τεθέν του νησιού, το μουσείο του Άλι Πασά, το εξοχικό του Άλι Πασά κτλ. Μουσείο Άλι Πασά και επαναστατικής περίοδου. Παρακαλώ.

Στις μόνιμες συλλογές του μουσείου εκτίθενται μοναδικά ιστορικά κειμήλια, όπως το περίφημο χρυσοπίκυλτο καριοφύλι του Αλιπασά, η αυθεντική μεταξωτή φορεσιά της Κεραβασιλικής, σύζυγος του Αλιπασά, το ασημένιο ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη και οι κουρτίνες με κεντυμένη τη μονογραφή Ντουγρά

του Σουλτάνου Μαχμούτ. Τη νύχτα στις 11 Ιανουαρίου του 1801, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων δίνει διαταγή να πνίξουν στη λίμνη την κυρα Φροσύνη και ακόμα 17 γιαννιώτισσες. Το όνομά της ήταν Φροσύνη Βασιλείου, αλλά όλοι την γνωρίζουν ως κυρα Φροσύνη. Ήταν μητέρα δύο παιδιών και σύζυγος εμπόρου. Η δικαιολογία έλεγε ότι ζούσαν ανήθικα, αλλά η πραγματική αιτία ήταν σίγουρα διαφορετική. Η επικρατέστερη εκδοχή που οδήγησε τον Αλή Πασά να εκτελέσει την κυρα Φροσύνη και τη συντοπίτησέ τη είναι η ακόλουθη. Ο Αλή Πασάς είχε ερωτευθεί την κυρα Φροσύνη, που όπως θρυλείται ήταν ερωμένη του γιου του Μουχτάρ. Όταν αρνήθηκε τον σκληρό Αλή η όμορφη γιαννιώτισσα, την τιμώρησε δίνοντας διαταγή να την πνίξουν στη λίμνη με το πρόσχημα ότι ζούσε ανήθικα και αυτή και οι υπόλοιπες γυναίκες που συνέλαβαν οι Τούρκοι.

0: Γιάννης Τσίλης, Ολυμπιονίκης, το 2016.
1: Και το 12.
0: Και το 12, για όσους δεν γνωρίζετε, που γνωρίζετε όσοι ασχολείστε και πρέπει να ασχολείστε, και πάμε μέσα, αγώνομαι.
1: Πάμε μέσα, πλέον προπονητής, θα σε ξαναγήσω.
0: Προπονητής.

0: πάμε τώρα, για πες μου. Είμαστε κοντά στο νησάκι.
1: Ε? Τώρα είμαστε στην περιοχή Μάτσικας.
0: Μάτσικας.
1: Ναι, είναι τα τελευταία χίλια μέτρα του 2 χιλιόμετρων που είναι ο αγώνας μας. Θα κάνουμε μια χρονομέτρηση.
0: Εδώ γίνεται προπόνηση τώρα. Αφετηρία.
2: Θέσεις, προσοχή.

παλάκια είσαι! Άρβαμα, Ελένη, κοντά στο νερό! Προετοιμασία έξω και πάνω τα κερδόζουν τα πόπ!

0: σαλάτα με ανθότυρο, με παξιμάδια χαροπιού και σος χαροπόμελο. Άντε, γεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σάλτσα, έλα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι? Θα μας αφήσεις να μαγειρέψουμε? Βαλσάμικο. Χαροπόμελο. Λίγο αλάτι. Lime. Μπορούμε να βάλουμε και lime και λεμόνι, έτσι. Αυτό είναι πιο γλυκό το lime, το έχουμε ξαναπεί. Και να δέουμε. Πιλεράκι ο πινέλ και καθαρίζουμε. Εδώ πήρα τη σωστή θέση. Όχι, εγώ εδώ. Ακτινίδιο, φράουλα, μήλο, μπανάνα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Άλλη διαφορά θα την κάνουν τα παξιμάδια και το ανθότυρο που δεν συνηθίζεται. Φρέσκο, ε!

καθαρίζουμε και τις φράουλες και τις κόβουμε ακριβώς στη μέση, γιατί είναι και μικρούλικες αυτές. Μπανάνα ωριμή, ιδανικό να είναι ωριμή.

ανθότυρο και τελειώνουμε με χώμα από παξιμάδι χαρουπιού με cranberries, φυσικά από την οικογένεια Τσικνάκη.

0: Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στην περιοχή ή στη θέση Λιμνοπούλα. Εδώ προσλιμνιώθηκε το υδροπλάνο και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν κανονικά δρομολόγια, αν μου επιτρέπετε. Θα έχουμε και αυτή τη δυνατότητα εδώ στα Ιωάννινα.
1: Το κάτι άλλο. Και κάπου αλλού πώς βρίσκομαι. Οπουδήποτε. Και εκτός από εμένα. Να βλέπω τη ζωή στον άλλον.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα. Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βλέπετε εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δει το Αργυρόκαστρο, γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ.

0: δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ.
1: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
2: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μόσχα.
0: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι

0: carpet style.
1: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Θα πάω στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
0: Similar, similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
1: Α, μπράβο, πύλιο, Μακρινίτσα. Yeah. Μ' αρέσει, σωστός.

0: WiFi. 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι.
0: Ναι, και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρώσε αυτό και παίρνει δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπίση.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Μπλερίν, θα το μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το μάθω. Μπλερίν, μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: σε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλή τα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα. Ωραία. Και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
2: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλβαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού. Πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι, προϊφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο
2: προστάτος. Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μά.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
3: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
3: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
3: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
3: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
3: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
1: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν είπα όνομά σου, δεν μου είπες.
3: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
3: Ναι.
0: Ορέστη.
3: Ναι.
0: Πίνεις.
3: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
3: Εμένα είμαι Αλβανός.
1: Μακρύ. Αργεντίνα, ένα Αργεντίνας.
3: Φερδινάν Μακρύ.
0: Μακρύ. Λοιπόν, Μακρύ.
3: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
3: Είναι δίκαιο. Δεν είναι καπάσου, έχουν τρέτ κάτω πάρα έρωτο.
1: Πας.
3: Πας. Έχουν τρέτ.
1: Τα ντερτίμε, βέβαια.
3: Τα ντερτίμε, είναι δίκαιο, έχουν μπαμίμι. Thank you.
0: Thank you.

0: Φέδες και νερά
1: και ό,τι θέλεις.
2: Απ' όλα, απ' όλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια, ε.
2: Σιπτάρ,
0: σιπτάρ,
2: σιπτάρ,
0: σιπτάρ,
2: σιπτάρ,
0: σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε. Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
1: Βιένα φιάλα, σκυπών.
0: Σκυπών, τι είναι αυτό.
1: Σκυπών, σκυπτάρ.
0: Ήγκο. Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις μακρύς. Ναι.
1: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη μακρύ έχουμε.
2: Πού είσαι Βασίλη.
1: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
1: Βιένει μακρύ γάμο.
0: Λάρισα.
1: Το επίδι.
0: Επίθετο. Πατσίς.
1: Πατρίς.
2: Πατσίς, πατσίς.
0: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
2: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα, αφού δεν ακούς καλά, πώς ακούς καλύτερα.
2: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας. Αφέντης Μακρύς και εκεί το δρόμεις. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
1: Φρέντιναντ Μακρύ.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς, την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του Κάστρου. Ζάμπα κάθεσαι εδώ.
2: Η ιστορία του Κάστρου.
1: Εμείς είναι να τα πιάσουμε τα πέτρα. Το ιστορία το γράφουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι. Ωραία, τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ. Λοιπόν, η ιστορία του Κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
2: Στα γραπτά αρχαία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
2: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπης αδερφή του.
2: Αυτά μετά
0: αυτά είναι μύθι.
2: Μύθι.
0: Παραμύθια.
2: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίση.
0: Μπράβο.
2: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίση ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
0: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο. Αργυρόκαστρο.
1: Αργυρόκαστρο.
0: Αργυρόκαστρο. Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
1: Αργυρόκαστρο.
0: Αποφασίστε.
1: Έλα από τον Αργύρι. Τάθον και...
0: Τι λέει τώρα.
2: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο.
0: Όταν πέφτει ο ήλιος.
2: Μετά από τον ήλιο, παίρνει αυτό
0: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
1: Αργυρό, μπράβο.
0: Μπράβο. Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό. Με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
2: Είναι πολλά.
1: Έχει πολλά ιστορία.
0: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη μακρύ.
1: Έτσι λένε, είναι εμπρετερέχεια που το λένε αργυρό.
0: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
1: Όχι.
0: Τι πίνεις. Αφού βάζεις λίγο μέσα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι νερό.
0: Είσαι σίγουρος να μυρίσω. Όχι ρε.
1: Άιντε φίλε, άιντε.
0: Άιντε γεια μας.
1: Ελλάδα με την Αλβανό είναι ένα ράτσα. Αυτό το ξέρω εμείς.
0: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Εύκολη τονσαλάτα, αληθή τονσαλάτα για να τη χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Ξεκινάω με το κρεμμυδάκι, με τα λαχανικά. Πάμε να το ψιλοκόψουμε. Έχω βάλει τη μαγιονέζα μου, προσθέτω και το φρέσκο κρεμμύδι. Έχω δύο πίλερ της Σοπινέλ. Χρησιμοποιώ πρώτα το ένα για να αποφυλλώσω το καρότο. Με μηδέν απώλειες, από ό,τι βλέπετε. Πάμε και το αγκούρι. Και με αυτό εδώ το πίλερ, ζουλιέν, κοιτάξτε, περιφερειακά. Δεν θέλουμε σπόρια, δεν θέλουμε γρασία επιπλέον. Βρασμένο καλαμπόκι. Μια μουστάρδα που σας αρέσει, ό,τι θέλετε βάλετε. Αλάτι και πιπέρι. Καλό αλάτι και καλό πιπέρι. Χοντροσπασμένο. Και ψιλοκόβω άνηθο και μαϊντανό μαζί. Με ένα επίσης καλό μαχαίρι σαντόκου. Αυτό είναι ιδανικό για τα λαχανικά. πόσο μάλλον για αυτό που κάνω τώρα.

Ιδανικά τώρα αυτό να μπει στο ψυγείο, τουλάχιστον μισή ώρα, να δέσουν οι γεύσεις και να το χρησιμοποιήσουμε σε wraps, όπου θέλουμε. Εμείς θα το βάλουμε πάνω σε ντάκο ή αλλιώς παξιμάδι, όπου μυρίζει τέλεια. Θα αδειάσω το αβοκάντο μου, θέλω να είναι όριμο. Λεμόνι και το πολτοποιούμε και για να μην μαυρίσει και να δώσουμε τη γεύση. Πάνω στο κρυθαρένιο παξιμάδι εδώ της οικογένειας Τσικνάκη θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο να ποτίσει. Μετά θα πλώσουμε τον πολτό του αβοκάντο και μετά την τονοσαλάτα.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάθυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Fiat.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story.
1: When the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want it to be captured
2: by
1: the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Ναι. Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ.
1: Jumped from the castle walls.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει πάνω.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name.

0: Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί. Πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική. Κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Αιγυπτάρε. Εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια, ρε.
1: Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι.
1: Πού
0: το πήγε τσιγάρο. Κάτσε μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα, στο χέρι, την κάμερα.

0: Ιβάν.
1: Καταρέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Καταρέ.
0: Σπίτι Καταρέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Καταρέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Καταρέ, Ισμαήλ Καταρέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Καταρέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Είναι μέσα καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Κανταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χόρτζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Ζεκάτε House,

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3, 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πώς κουζίνες, έχει 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για τους παππούδες.
0: Και εδώ είναι για τους παππούδες, τρία. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουν. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Αλλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει τον αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε, έφαγες, είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις εσύ τώρα. Ε, πάει κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

σας, το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει

0: Έχει ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχει και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands. Περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής. Γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου, η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή

0: συνεχίζεται. Από γενιά σε γενιά πάει το αντικείμενο, γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση. Και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, τον Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση, και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου, και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο, και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο και τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο, και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

Καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη, ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουμε ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?

0: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν, ε.
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνει και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην Οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ελεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα hot couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Η δυσκολία στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατοικώνει και η καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κυπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπαστης εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
1: Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
2: Ακριβώς.
1: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
2: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
1: 13ο.
2: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός Φαραγγενά.
1: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
2: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία, είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται με βασικά με ελαιόλαδο, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιολάδου.
1: Αγροτική ζωή λοιπόν.
2: Αγροτική ζωή, μερικά αμπέλια, έχουμε κυπευτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται η οικονομική ζωή του χωριού μας.
1: Πολιτιστικούς συλλόγους.
2: Πολιτιστικούς συλλόγους έχουμε τέσσερα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο από Ηνίου, το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος στα Φαραγγιανά, το Πολιτιστικό Σύλλογο Σοκαρά και φυσικά το Σύλλογο Ολοκαυτώματος Σοκαρά, επειδή είμαστε ένα μαρτυρικό χωριό το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό φάκελο. Πιστεύω ότι σύντομα να γίνει και αυτό.
1: Έχετε πολλές ιστορικές αναφορές, έχετε μεγάλη ιστορία. Το παρελθόν σας ομολογεί πραγματικά ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
2: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμω. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέραση. Μια...
1: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
2: Ναι, την προηγούμενη, την παραμονή, κάναμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάναμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
1: Και
2: έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας δυσκολεύει να σχετίσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουμε.
1: Όρεξη να έχετε να κάνετε γιορτές δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, έχετε μεγαλώσει εδώ?
2: Όχι, δεν έχω γεννηθεί εδώ, έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο. Είμαι μόνιμος κάτοικος από το 1984 εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα επαγγελματικά.
1: Πόσα χρόνια πρόεδρος?
2: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Τέσσερα μέχρι τώρα. Τέσσερα, τέλος πάντων, μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
1: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
2: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια, δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
1: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι...
2: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, το Τζαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκαράκι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκαράκι Μιχάλη, του Δημήτρη, του Γιώργη. Είναι τα παιδιά του Ηρακλή, τα οποία έχουν βγάλει σπουδαία δουλειά και έχουν αναδείξει πάρα πολύ τον τόπο μας. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του, που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης, ο Γιώργος από εδώ, που μένει στον Τυμπάκι.
1: Δεν ξέρω, μαντιναδολόγοι εδώ, στο χωριό.
2: Ναι, έχουμε κάποιους μαντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
1: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι, τις παλιότερες με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
2: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλήσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα, να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
1: Άρα
2: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
1: Εξάγεται και την κούπα.
2: Σαν κουλτούρα, ναι.
1: Σαν κουλτούρα.
2: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
1: Και τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
2: Το χωριό, σου είπα, είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόλαδων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαδιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουν.
1: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στη Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
2: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρξιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάτε. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο πόδιο. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους συνδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Mm-hmm. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
2: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. Μία που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Ακτίδα να στέλνεις λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει, να διαφορείς τον κεραυνό που έρχεται να σε σβήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Πρέπει,
2: ναι, πρέπει να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
2: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονάει για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
2: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
2: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός την εποχή της 7ετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρτσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση,
2: ναι,
1: που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα, ναι, και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
2: Κάπως έτσι, ναι.
1: Ήταν
2: επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει στην αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αριθμιές, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 9 μηνών, 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: εξήγηση. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Στη συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω επιπλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο.

0: Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν, εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον, όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια. Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας, φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά. Νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα και εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
0: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν
1: σήμερα. Ωραία. Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο ηχηρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιωτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε.
0: Σφαγή,
1: ας το πούμε, γιατί σφαγείται το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρο ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη. Οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μένανε, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο και έφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάντα της Κρήτης και της άλλης, ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάρα του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροσιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκλεισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός προσφύγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
0: Ιδανικά.
1: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι ας το πούμε αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνει στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντιστοιχίες.

0: αστυνομικές ομάδες, ενισχύανε τις αρχιερικές ομάδες.
1: Αντάρτες,
0: Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
1: Το οποίο τιμωρούνταν.
0: Τιμωρούνταν, βέβαια. Στο Καριανιού όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν την αποθήκη και τα κλέβανε, τα πένανε, τέλος πάντων. Ναι. Ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά του κατακτητή, πρόδειναν και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει, εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
1: Πάντα,
0: αυτό
1: όλα,
0: ήταν το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, οι οποίοι ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κουρσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζαν ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
1: πρόδωσε
0: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές, θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία. Έτσι. Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου το 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από το Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο Μεσοχωριό, κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί. Το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε. Οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα. Είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά, άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυκαγός,
0: είχε λάβει μέρος στους σαμποτάζ, στα δυο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι, εκεί που είχαν τα αρχηγεία τους. Θέλω να σου πω, υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως της τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή οι Σοκαριανοί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και τον Γιάννης, που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγεί στη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπο. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό. Όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε. Κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό. Ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι, σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζέψει, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνε που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίρανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί υποτίθεται της οργανώσεως και παραρριστήριζαν να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά τριάδες και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η Τωριάκη, ας το πούμε, mm-hmm, όπως το λέμε, σπηλιάρα το λέμε εδώ, είναι Διάκη, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια, αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών, και μου το λέει, βγάζαν τα κεραμίδια.

0: Ραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό, τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόθηκε και κάπως το γλιτώσανε. Τους πήραν μετά, τους πήγαν στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντογιάννης που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν, σήκω και φύγει γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν
0: το ξέρει γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω λίγο.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ.
0: Και δεν μπορεί να.
1: Θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά. Και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία. Γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27, να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού, παντού
1: υπήρχε.
0: Εξεφανίσαν ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, έψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Μνημείο και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μία αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνο, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα
0: με πάρα πολλά
1: χωριά. Με πολλά ιστορικά γεγονότα που
0: έχουμε. Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά.
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή ξέρεις, ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο. Εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος μόνο και μόνο γιατί την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή.
1: Το ανέφερε και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε.
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική και η ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει η σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα κάτοικο του χωριού τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις, το φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα θα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες
2: όλη μέρα. Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα, είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Είμαστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ ωραίο χωριό.
1: Κουζίνα, βλέπω,
2: πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα. Χόρτα,
1: ανάμεικτα,
2: που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι, ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν, ένα χορταράκι,
1: αγαλατσίδες.
2: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους, εγώ έτσι μαθημάνα μου, αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε συχνά στο φαγητό?
2: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
1: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
2: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά.
2: Και γιαγιά.
1: Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
2: δύο έχω.
1: Δύο!
2: Το άλλο είναι στην Αθήνα.
1: Παναγία μου, να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
2: Έρχονται κι
1: όταν. Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
2: Ευχαριστώ.
1: Να ταΐστε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
2: Καλά, εσείς.
1: Που να βάλει και ο σύζυγος βέβαια, γιατί έχει πάρει καλή παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Πώς ξεκινάμε?
2: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
1: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι. Μου φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
2: Τώρα που είναι όλα μαζεμένα είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλημμένα και θα είναι να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
1: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθι, ας πούμε.
2: Όχι, βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
1: Χορτένεις με το χοχλιό και τα χόρτα.
2: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
1: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
2: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
1: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά?
2: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
1: Λαγό.
2: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
1: Άρα φάνηκε την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν. Δεν είναι
2: το
1: κάτι το μαθαίνεις.
2: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
1: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
2: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
1: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
2: Ναι, ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
1: Πολύ τάλαντοι είστε.
2: Διάφορα. Για το
1: δεν
2: σπίτι.
1: Είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
2: Για το σπίτι.
1: Πού ήρθαμε.
2: Ναι.
1: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει?
2: Παραδοσιακό εννοείται.
1: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, ας πούμε, τι, σε κανένα γλέντι. Εμένα θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
2: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
1: Δεν είναι δηλαδή
2: το αυτό.
1: Σκόπιμος ο χοχλιός τώρα, ότι έχουμε πολλούς χοχλιούς στην περιοχή.
2: Όχι.
1: Α,
2: εντάξει, ο χοχλιός είναι κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Και είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν. Και με το χόντρο και με το.
1: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
2: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσα και διάφορα τέτοια.
1: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο?

0: παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μας αρέσει γιατί εμείς. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
1: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου, έτσι.
0: Μετά δούλευα και
1: σε όλα.
0: Ναι, μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 5 χρόνια στο Ασίμι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά εδώ στο σπίτι.
1: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική.
0: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο να μαγείρουμε. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβή.
1: Τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
0: Ναι, ζαχαροπλαστική. Άλλο κομμάτι.
1: Τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε.
0: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε. Δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
1: Εσείς μια μνήμη, κάτι...
0: Τα παιδιά ζητάνε.
1: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
0: Στο
1: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που
0: μαμά μου...
1: το παιδικό τραπέζι.
0: Ήταν και αυτή της μαγειρικής, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα... Ό,τι και να θέλαμε μας έψινε. Θυμάμαι, αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα. Ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή.
1: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή. Μιλάμε...
0: όχι, το παστίτσιο εννοώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου. Ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και δεν κουνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
1: Φυτάκια, δηλαδή.
0: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα δεν το βρίσκει. Το είχαμε φάει εμείς.
1: Και σας
0: μάλωνε. Όχι, δεν μας εμάλωσε.
1: Okay. Κόρες είχε.
0: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
1: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε αφού ήταν τόσο καλό το
0: γλυκό. Ήταν καλή και αυτή.
1: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι έτσι παραδοσιακό εδώ στη Σοκαρά. Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος, τι... κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
0: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής και έχουμε τα σφουγγάτα τα Άγιου Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα που το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται, πάνε όλοι σφουγγάτο. Είναι το σφουγγάτο σπίτι του, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
1: Το σφουγγάτο?
0: Ναι, γιατί λένε είναι μια ιστορία που λένε τα Άγιοι Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή. Κάνουμε τη γιορτή τα Άγιοι Γεωργίου. Έχουμε βραστά να έρθει. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό. Φέρνει κυνηγή λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
1: Πολύ πρά, εδώ πέρα είστε.
0: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
1: Πλούσιο τόπο εδώ.
0: Να βάλουμε τώρα και το πράσο.
1: Θα βάλω.
0: Βάλαμε το πράσο.
1: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
0: Όχι, αυτό είναι πράσο. Είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
1: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
0: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
1: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
0: Ναι, το δεύτερο νερό.
1: Να βράσουνε και να πάρει και τη γεύση ο χωριός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
1: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε...
0: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, αν είχε να κάνει νερό ήδη θα είχαν βγει τα μάρα.
1: Και τις γαλατσίες, δηλαδή τι δίνει μια γαλατσίες, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
0: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ.
1: Αυτή
0: είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψηθούν.
1: Πόσο περίπου?
0: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
1: Και μετά θα προχωρήσουμε.
0: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι. Θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Ω, μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή
0: έχουμε όχι, θα βάλουμε ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε αλάτι, μετά πιπέρι, αλάτι, πιπέρο, κύμινο, ναι.
1: Α, πιπέρο,
0: και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θέλουν το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Καλά, και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε καλά,
1: και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά, και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, και εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το όνειρο σταμάτησε κάπως στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, τους παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ και συγκινούμε, αλήθεια.
3: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Είστε από εδώ.
3: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνα αμέσως χορούς περίδες για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, τον καλό, το δάσκαλο Στεγή. Έχω γράψει τραγούδια για το Σοκαρά, για τους Ήρες που πέσανε εδώ. Τους αγαπώ και μ' αγαπούνε.

0: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
1: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να με ακούσουν, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρινε στα χωριά. Και με κερνούσανε όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα.

0: Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο Γκλέντι με το δασκαλοστελή, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φιάλη τη Χαρίκια στο σπίτι και έβγανε το Γκλέντι ο δασκαλοστελής με σκέτη γύρα, δεν είσαι και έφτασα εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φιάλη και μου φώναζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μου να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φιά. Και ποιος μου είδα κάνει το Γκλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το Γκλέντι μου να σηκωθείς, αν μπορείς να πάει να παίξεις. Γιατί ξεζιβεντίστησες, μην τα μου το φαίνεις αύριο τους χωριανούς. Δεν μπορώ φιά, μόνο αύριο να μου φέρεις τη γύρα. Άμα τελειώσουμε και το πρωί μου φέρε τη γύρα η φιά μου, είδα μεταξύπησα νύχτα. Και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα, χωστά-χωστά και έφυγα από το χωριό και πήγα από την Πλατιώτισσα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ ο όρκο στον εαυτό μου και εγώ του έσαι να μην ξέρω ποιο κρασί είστε, λέτε. Και δεν ξανά πια.
1: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
0: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα Γκλένια. Αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Στο εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Λινίδο έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
1: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
0: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
1: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσκώνουν τον κόσμο.
0: Είδες το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το Γκλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της και αυτός είπε καλά παίζει αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο δεν είχα μουσική, κουτσομπόλες, είχα δει στο βρίσκει μαλώνα οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά αλλά δεν
1: κάνει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ. Πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια.
1: Και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη του τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα. Και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έτσι ένα τη γύρα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και τόσο τσατσάρα και βουβαίνει τη γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι. Τα αδέρφια μου έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή. Με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες, θα το πω εγώ, θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε με έβγαλε ο κόσμος επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι άνθρωποι. Και τα γλένδια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ
1: θα μου την πείτε τη μαντινάδα, θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο, δεν ήταν δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα, μουσική θα... οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας. Νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχει σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία αυτά τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχεις γεννηθεί εδώ και έχεις ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο... εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου, ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο, η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Είναι πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό. Απλά.
0: Όνειρο να παίξει με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο. Γιατί συναντήσαμε θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο... Και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας.

0: μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με το ΣΥΦΗ ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο, τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τας υποδείξεις. Με το ΣΥΦΗ συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν οι 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο ΣΥΦΗΣ έγραψε άλλο ένα βιβλίο με τα ποίηματα που είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε για τη θυσία του Σοκαρά. Περίπου το 2000 συστήσαμε την Επιτροπή Ιστορίας και Μνήμης, διότι δεν μας άρεσε αυτό που είχε επικρατήσει ως φήμη, ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
0: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις, τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σοκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο ΣΥΦΗΣ είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σοκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαθάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη, τον Δημήτριο Βαλαβάνη, ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στις Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια.

0: Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, του θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.
1: Ο Σύφης όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
0: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δενδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
1: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το Σύφη, τι θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου, όπου υπηρέτησε, και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του, το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του, έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε, γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνοντάκης. Ο Σύφης μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του. Και εκεί έγραφε, πες μας, αποχαιρετά

0: με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του, ούτε για το χαρακτήρα του, και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του, και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο Σύφης εν ζωή, να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν, με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων, σύμφωνα με την πρόσφατη, για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος, με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
0: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραυγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραυγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
1: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα, και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το Σύφη, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο Αώτα και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγενθηθούν».

όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνεται ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League κατάφερε ο Όφη μέσα στη δύσκολη έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, υπερασπιζόμενος όχι μόνο το σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης που είχε ήδη από το Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά κάνοντας μια εμφάνιση που όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντης, θα τη ζήλευε ο καθένας. Εμφανώς συγκινημένος από την ιστορική επιτυχία ήταν μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος σήμερα παρακολούθησε την κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους των ασπρόμαυρων. Κοντά μου στο στούντιο είναι η Χρύσα Ζερβού, η οποία βρέθηκε στην Βουλγαρική πρωτεύουσα, ήταν η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος για να συζητήσουμε παρέα για αυτή την ιστορική πρόκριση, για αυτή την νέα μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλησπέρα και στους δύο. Χρύσα, Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια.
0: Λοιπόν, ξεκινώ, μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, να ξεκινήσω από την Χρύσα, που είναι και κοντά μου στο στούντιο, για να δούμε καταρχάς τα τελευταία νέα, τα σημερινά, Χρύσα, που αφορούν στην κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους του Όφη.
1: Ακριβώς σήμερα είχαμε την κλήρωση, δεν προλάβαμε να σταματήσουμε από τα πανηγύρια, καθώς είχαμε και την άφηξη ξημερώματα της ομάδας, δεν πρόλαβαν να ηρεμήσουν οι παίκτες από τα πανηγύρια και κατευθείαν είχαμε την κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Σημαντικούς αντιπάλους, τέτοια μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει. Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο Στάδιο, εδώ το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν, μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει και πολύ κόσμο. Μπενφίκα εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Ρεν στη Γαλλία, ένα ακόμα ταξίδι για τον Όφη. Η Άντερλεχτ θα έρθει στο Παγκρίτιο. Η Χόφενχάιμ επίσης θα έρθει στο Παγκρίτιο. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει επίσης τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Τη Λεχ Πόσναν στο Παγκρίτιο και την Μπερσεβά εκτός έδρας. Να μας βοηθήσει και ο Δημοσθένης αυτό. Η Μπερσεβά δεν ξέρουμε ακόμα ποια έδρα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι, λόγω των συνθήκων που συμβαίνουν στη χώρα τους.
2: Ναι, στα προκριματικά αυτή τη εβδομάδα στο Champions League, η Χάπολ Μπερσεβά δεν αγωνίστηκε στη φυσική τη έδρα, στην έρημο του Νεγκέβ στο Ισραήλ, αλλά στο Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα. Χρύσα, βάλε μια ανωτελεία. Θέλω και το σχόλιο του Δημοσθένη για την κλήρωση, γιατί ο Όφη απέφυγε τα μεγαθύρια. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες αυτές με τις οποίες θα παίξει η κριτική ομάδα, αλλά πάντως απέφυγε τα μεγαθύρια, Δημοσθένη.
2: Σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Μπενφίκα πράγματι είναι μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα αγωνιστεί με δύο γερμανικές ομάδες. Δύσκολο το έργο του Όφη. Ωστόσο, κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι απέφυγε την Μίλαν και τη Γιουβέντους, που είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα σε όλη τη διοργάνωση, κατά τη γνώμη μου. Απέφυγε αγγλικές ομάδες ο Όφη. Απέφυγε ισπανικές ομάδες. Αυτό λοιπόν, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, κάνει το μονοπάτι λίγο καλύτερο. Όχι εύκολο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες. Η Leverkusen και η Hoffenheim είναι δύο γερμανικές, όπως είπαμε. Η Lech Poznan μπορεί στο άκουσμα, ο κόσμος ο απλός να μην ξέρει, αλλά είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Mm-hmm. Όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, επίσης είναι πρωταθλήτρια στο Ισραήλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι εύκολες. Είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους. Είναι πολύ καλές ομάδες. Η Στουρμ Γκρατς είναι πολύ μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η Αυστριακή. Η Ρεν, όταν μιλάμε για μια γαλλική ομάδα, καταλαβαίνουμε τις ταχύτητες και την ποιότητα. Η Μπενφίκα στο Νταλούζ του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Άντερλεχτ, η οποία πρόσφατα απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Άρα λοιπόν, ναι, μεν απέφυγε τα μεγαθύρια, απέφυγε Μίλαν, Γιουβέντους, αγγλικές και ισπανικές, αλλά παρόλα αυτά το έργο είναι δύσκολο, αλλά θα για μένα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Χρύσα, αν διάβασα σωστά, ο Χρήστος Κόντης τι είπε? Είπε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να φτάσουμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δηλαδή, μετά την κλήρωση που ανέδειξε τους αντιπάλους του Όφη, ο Χρήστος Κόντης παραμένει καταρχάς προσγειωμένος, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε κάθε φορά, έτσι λέγαμε και στη διάρκεια του χειμώνα, βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το αντιμετωπίζει ως μοναδικό και ο ίδιος και οι παίκτες. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Όφη και αν δικαιούται και να ονειρεύεται και ο Όφη και οι φίλαθλοι προφανώς.
1: Όλοι δικαιούνται να ονειρεύονται. Αυτό που εκλαμβάνω εγώ, αυτό που βλέπω και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο επάγγελμα, αυτή η ομάδα τώρα έχει μια τόσο ωραία μαγιά, έχει ένα τόσο ωραίο μέταλλο και έχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αν δεν το έχει μια ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αυτό είναι το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ παικτών, τεχνικού team, διοικήσεως. Είναι όλη μια γροθιά. Mm-hmm. Φαίνεται πλέον, φαίνεται και εντός αγωνιστικού χώρου, φαίνεται και εκτός. Έχουν τα εχέγγυα. Φυσικά μιλάμε για μεγάλα ονόματα, αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο Όφη, αλλά δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι, άπαντες.
0: Προφανώς.
1: Και μην ξεχνάμε, και θα ενστερνιστώ και μία δήλωση φιλάθλου που είχαμε στα social μας σώτια, ο οποίος είπε και το Euro 2004 κανείς δεν περίμενε ότι η εθνική μας μπορούσε να το κάνει, και όμως το κατάφερε. Θεωρώ ότι ο Όφη με τα δείγματα που μας έχει δώσει μέχρι τώρα, και με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το κάθε παιχνίδι σε συνδυασμό με το πόσο πολύ διαβασμένος είναι ο Χρήστος ο Κόντης σε κάθε αναμέτρηση, ο Όφη μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, πριν έρθω σε σένα, πάμε να δούμε παρέα λίγο ένα βίντεο που, με τις δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση στη Χρύσα Ζερβού και στη τηλεόραση Κρέτα φυσικά, και επαναρχόμαστε στην κουβέντα μας.
3: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου.

0: Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Sky's the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό
1: και,
0: το πράγμα.
1: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
0: Κοιτάξτε, το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
2: Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση μετά την κλήρωση. Εγώ μπερδεύτηκα αργότερα στη διάρκεια του δελτίου, στο αθλητικό προφανώς που θα αναλάβει η Χρύσα Ζερβού σήμερα. Θα δούμε και τις δηλώσεις που έκανε σε σένα, Χρύσα. Δημοσθένη, έρχομαι σε σένα. Πώς τον είδες τον Όφη σε αυτά τα δύο παιχνίδια, στο Παγκρίτιο και χθες βράδυ? Το λέω αυτό γιατί ρώτησα και τη Χρύσα αν δικαιούται να ονειρεύεται.
3: Δικαιούται να ονειρεύεται και σαφέστα δεν πάει μόνο για τη συμμετοχή, όσο δύσκολο και αν είναι το έργο που έχει μπροστά του Όφη. Νομίζω ότι όσοι ένιωσαν κάποια έκπληξη από την εμφάνιση του Όφη, τόσο στο Παγκρίτιο πριν από μία εβδομάδα, όσο και στη Σόφια χθες βράδυ, νομίζω ότι απλά δεν έχουν δει την ομάδα, δεν έχουν δει πώς παίζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Να σταθώ στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί και εγώ ήμουν στη Σόφια. Το είδαμε από κοντινές θέσεις με τη Χρύσα το παιχνίδι. Όφη, αν και πιέστηκε, θα λέγαμε, στο πρώτο 20 λεπτό, περισσότερο λόγω της δύναμης της έδρας, λόγω της έντασης που
4: αυτό
3: έγιναν από την εξέδρα.
4: Αυτό ήθελα να πω τώρα, Δημοσθένη. Μιλάμε για ένα καμίνι, έτσι. Ήταν απίστευτη η οπαδή.
3: Να το πω εγώ έτσι λαϊκά, ήταν φωνακλάδες πολύ. Οι Βούλγαροι ήταν σαν εμάς τους Έλληνες, το πίστευαν πάρα πολύ. Πράγματι ήταν καυτή η ατμόσφαιρα. Όλοι οι όρκοι πολλές φορές εμπόδιζαν και εμάς τους δημοσιογράφους να δούμε καλά το μάτς. Αλλά αυτό που έλεγα ότι μετά το πρώτο 20 λεπτό και την πίεση περισσότερο από τον κόσμο και από την έδρα, Όφη έπαιξε το ποδόσφαιρό του, έπαιξε την μπάλα που όλοι γνωρίζουμε, στρωτά, μεστά, με σοβαρότητα σε όλες τις γραμμές. Και όπως έπαιξε την μπάλα του Όφη, έτσι έπαιξε και ο κόσμος που ήταν στο πέταλο, περίπου 500 άτομα. Αλλά ο Όφη έδειξε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, Σότια και Χρύσα, ότι είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό προφίλ. Έδειξε πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο. Κάποτε θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολλά χρόνια να θυμίσω, ότι οι ελληνικές ομάδες για να πάρουν ένα αποτέλεσμα εκτός συνόρων έπρεπε να παίζουν μαζικά άμυνα και σε μία αντεπίθεση να βάλουν, αν τύχει, να βάλουν κάποιο τέρμα. Ο Όφη λοιπόν έχει δείξει και με τις κατακτήσεις τόσο του Κυπέλλου όσο και του Super Cup ότι οι νίκες που παίρνει και οι προκρίσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις κάνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Παίζοντας με τον τρόπο που ο Χρήστος Κόντης έχει μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του και αυτό νομίζω ότι κάνει χαρούμενο και τον ίδιο τον κόσμο. Γιατί δεν μετράνε μόνο οι προκρίσεις και οι νίκες, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μετράει και ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
4: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, για ακόμα μία φορά κράτησε το 0 στην άμυνα. Φέτος, σε επίσημο παιχνίδι, είναι λίγα, αλλά και πάλι είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια με πολύ δυνατούς αντιπάλους, κατάφερε να κρατήσει το 0.
2: Και εντωμεταξύ είχαμε και ανακοίνωση μετά την πρόκριση για τον κόντρο, για την επίθεση Δήμο. Δημοσθένη, ρωτήθηκε και ο Μπούσης στις δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα. Για να σε ακούσω.
3: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένα στόχος για την επιθετική γραμμή. Αυτόν ήθελε ο Χρήστος Κόντης.

0: Από την αρχή άργησαν κάπως οι διαπραγματεύσεις. Τελικά ο 32χρονος Βόσνιος είναι από σήμερα στο Ηράκλειο. Οι ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι αύριο το πρωί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποκτηθεί από τη Φερεντσβάρος, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ισπανικά γήπεδα. Πέρσι μάλιστα αγωνιζόταν ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, γεννημένος και στην Ισπανία ο Βόσνιος. Νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το ποδόσφαιρο του Χρήστου Κόντι. Κουμπώνει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, και του δημιουργεί του Έλληνα τεχνικού έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για την επιθετική του γραμμή, καθώς μπορεί η τριάδα Αϊτόρ, Φούντα και Τιάγκο Νούς να έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά ο Κόντρο έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά, χρειάζεται μεγάλο ρόστερ, γιατί υπάρχει κούραση, μπορεί να υπάρχουν τιμωρίες, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί. Οπότε το είχε πει και ο Χρήστος Κόντης πριν από 2 μήνες περίπου, ότι θέλουμε μεγάλο ρόστερ για την επόμενη σεζόν.
1: Χρήστα, κλείνω με εσένα να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από εχθές το βράδυ, από την επιστροφή της ομάδας στο Ηράκλειο και από την υποδοχή των φιλάθλων. Έχουμε και το σχετικό βίντεο, αλλά επειδή ήσουν εκεί και το έζησες, θέλω να μας μεταφέρεις εσύ το κλίμα και την εικόνα και μετά θα πάμε στο βίντεο.
2: Αυτό που έλεγα και νωρίτερα στους συναδέλφους είναι ότι πραγματικά μπορεί να είχε κούραση αυτό το ταξίδι, αλλά ήταν απολαυστικό, γιατί ο Οφ πήρε το θετικό αποτέλεσμα, πήρε τη μεγάλη πρόκριση και πραγματικά η επιστροφή ήταν ένα πάρτι. 1 ώρα και 20 λεπτά που ήταν η πτήση, οι παίκτες δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν υπήρχε κούραση. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ που ξεκινήσαμε από Σόφια για Ηράκλειο και δεν έβλεπες κούραση. Ήταν όλοι 3 ευτυχισμένοι. Τραγούδια μέσα στο αεροπλάνο, συνθήματα. Ο πιλότος δήλωσε περήφανος έτσι και ξεσήκωσε χειροκροτήματα από όλους όσοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και μακάρι να έχουμε να λέμε πολλά τέτοια από εδώ και πέρα.
1: Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το σχετικό βίντεο.

Η ώρα έχει πάει 3 και 4 τα ξημερώματα. Για τους εξασιασμένους φίλους του Όφη όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με καπνογόνα συνθήματα και ασταμάτητο τραγούδι, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν τον Χριστοκόντι και τους παίκτες του. Η μεγάλη πρόκριση άξιζε και με το παραπάνω το ξενύχτη. Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε και οι εικόνες από την υποδοχή της ομάδας είναι εντυπωσιακές. Με το κλίμα στην αποστολή του Όφη να είναι πανηγυρικό, η επιστροφή από τη Σόφια ήταν γεμάτη χαμόγελα, πειράγματα, χαλαρή διάθεση και τραγούδια, αλλά και ένα πάρτι που στήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος και έδωσε τον τόνο παρά το γεγονός πως είχε καταθέσει και την τελευταία ικμάδα των δυναμεών του για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με την είσοδο στο αεροπλάνο, οι φίλοι της ομάδας έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας όλοι μαζί το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα πανηγυρισμών και στα 35.000 πόδια.

0: Την ίδια στιγμή ο πιλότος εξέφρασε στους ποδοσφαιριστές την περηφάνεια του για το σπουδαίο επιτεύγμά τους σε μια επιστροφή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μόλις είχε γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της.
1: Και θέλαμε να σας πούμε ότι μας κάνατε πολύ περήφανος. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη σας.
2: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερο φυσικά στο Δελτίο. Στα αθλητικά, η Χρύσα Ζερβού θα υποδεχτεί έναν από τους σκόρερ της χθεσινής βραδιάς, τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Τώρα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Την διήμερη περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ολοκλήρωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός.

0: Λίγες ημέρες πριν επανέλθει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ενώ σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στο κόκκινο, με φόντο τόσο τις προτάσεις που κατέθεσε το Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
1: Στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαΐδα περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων επενδύσεων στην περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μετά τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη.
2: Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
1: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους επί των κυβερνήσεών τους κατά τη σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.
3: Όσοι δεσμεύτηκαν για συσάχθεια και για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη την πόρτα στα φανς, και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει.
1: Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι περισσότερες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη νομοθετηθεί.
4: Κανένας δεν διαφωνεί επί της ουσίας, επί της αρχής, να το πω καλύτερα, με το να ενισχύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου, με βάση την νομοθέτηση της κυβέρνησης, ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
5: Ζουν στο ψέμα, ανασένουν με το ψέμα. Ανερυθρίας τα λένε ψέματα στους πολίτες. Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κύριε Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πληστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής?
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία κύριας κατοικίας, ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων, κανόνες και λογοδοσία των servicers, λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση του συνεπή δανειολήπτη, προστασία της αγροτικής γης, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
3: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και στην ενέργεια, οι οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν φτάσει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει την οικονομική της πολιτική, το ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων, η ελληνική κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και τις ανεξόδητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
0: Στο στούντιο κοντά μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας. Χάρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε στα του Πρωθυπουργού και της αντιπαράθεσης, να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με ένα τουρκικό ντρόουν και έκανε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών.
6: Ναι, ένα τουρκικό ντρόουν το οποίο

0: Πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τον ένα αέριο χώρο της χώρας μας, πλησίασε και στο αεροδρόμιο. Τέτοια αμέσως στενή παρακολούθηση από δύο ελληνικά F-16 τα οποία το αναχέτησαν. Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη στη Βουλή ήταν σχετικά με τις προκλήσεις που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία. Είπε ότι έχουν ενημερωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον ΟΗΕ. Μίλησε για τα θαλάσσια πάρκα και είπε ότι είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημοσιοποιήσει αυτή την τακτική της Τουρκίας, που όλα αυτά γίνονται γιατί όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ για τη δημιουργία του θόλου προστασίας πάνω από το Αιγαίο, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία και προφανώς γενικότερα οι σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα μας με το Ισραήλ.
1: Έτσι και τελευταία έχει επανέλθει έτσι σε μια ένταση οι σχέσεις μας με την γείτονο, με την γειτονική χώρα. Πάμε τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, στο επίκεντρο ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός με περιοδίες, το ΠΑΣΟΚ.
0: Και αυτή την ώρα είναι σε περιοδία, στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός όπου μιλάει σε μια ανοιχτή συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κοζάνη και αναφέρεται στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, μάλιστα λέγοντας ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς, όπως είπες και εσύ. Την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε το πακέτο των όσων δώσει η κυβέρνηση κυρίως σε μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, και θα ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Βεβαίως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάστε και για την 3η του Σεπτέμβρη, για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στην Κρήτη και τις περιοδίες των στελεχών, συνεχίζει αυτές τις θεματικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων δημοσιοποιεί το πρόγραμμα.
0: Έτσι, και σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε περιοδία στελεχών και βουλευτών στη Λαϊκή Αγορά που έγινε στην περιοχή της Θερίσου. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν σε όλη την Κρήτη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα κατέβουν από την Αθήνα, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου μέχρι και το τελευταίο χωριό της Κρήτης, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, να φτάσει το μήνυμα, οι θέσεις και το πρόγραμμα του κινήματος και να ενημερωθεί ο κόσμος για την εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη.
1: Χάρισε, ευχαριστώ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Κρήτη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την υπηρετική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
2: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
3: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
2: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την υπηρετική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται

0: στο καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
1: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κύπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το ΤΕΤΑ και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε άλλη περίπτωση θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
0: Λύσεις προκειμένου να γίνει άρση ετοιμορροπιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
3: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, ως έχοντες την απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
4: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες. Όπως π.χ. η Πολυδρομή Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προταθούν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
0: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
3: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με τα 400 κίνητα μέσα στο αστικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα, θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει, αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να υποχρεώνει τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις, αν θέλετε, και διοικητικές, στο να έχει, όπως σας είπα, το κτίριό του ασφαλές.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
4: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως βρεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να ανακαινήσουν, να το καταδαφίσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που

0: συνήθως αυτό συμβαίνει. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόλοπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
1: Χάρης Λιοντάκης είναι ξανά κοντά μου. Χάρη, συνεχίζουμε και συζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου για τα πολλά ετοιμόρροπα που προφανώς νιστούν κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς, δεν είναι.
1: Μιλάμε για την Αγία Τριάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή.
2: Και δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τόσο εντός τυχών, αλλά και πιο έξω. Αλλά ειδικά εντός τυχών το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αλλά θυμάμαι είχε γίνει άλλη μια προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου είχε γίνει μια καταγραφή 700 περίπου ακινήτων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως είτε ετοιμόρροπα είτε επικινδύνως ετοιμόρροπα. Δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και μετά, δεν ξέρω αν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αν τέλος πάντων προχώρησε κάπως με βάση αυτή τη λίστα κάποια διαδικασία για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Η πραγματικότητα που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα με τις πτώσεις επιχρησμάτων από διάφορα κτίρια δεν το δείχνει. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσει μια άλλη οδό ο Δήμος, αυτό που είπε ο κύριος Γιαλιτάκης δηλαδή, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις ή να αναλαμβάνει ο Δήμος,
1: να αναλαμβάνει ο Δήμος
2: τις καθαιρέσεις των επικινδύνων τμήματων και στη συνέχεια να χρεώνει τους ιδιοκτήτες.
1: Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται, Χάρη, ήδη. Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται ήδη, γι' αυτό και έχει αξία να δούμε εάν έχει προχωρήσει κάτι με όλα τα ετοιμόρροπα ή τα επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι τόσα πολλά, ειδικά και στην Αγία Τριάδα, αλλά και στην περιοχή του Λάκου σε ορισμένα σημεία, που κυριολεκτικά περνάς δίπλα από κάποια κτίσματα και φοβάσαι μην έρθει κάτι στο κεφάλι σου.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Αντιμετωπή, κυρίες και κύριοι, με σημαντικές επιβαρύνσεις βρίσκονται πλέον οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες όφυλες προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Θυμίζω ότι αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες όφυλες που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της όφυλης. Πάμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, θυμίζω και πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι σήμερα μαζί μου. Κύριε Μαρινάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έχει θορυβήσει τους πολίτες και αντιλαμβάνομαι ότι και η ΔΕΙΑ απευθύνουν κλήσεις προς τους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έτσι δεν είναι?
3: Το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Αυτό, αν θέλετε, είναι η απόλυξη μιας νοοτροπίας και μιας κατάστασης που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από περίπου 2 μήνες ψηφίσαμε το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης και μετά από λίγες εβδομάδες ψηφίσαμε την αναγκαστική απορρόφηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ μεγάλων περιοχών της πατρίδας μας, χωρίς να ακολουθεί αυτό που λέει ο κώδικας, δηλαδή ότι έχουμε εκούσιες συνενώσεις. Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την υψηδρία και τα απαιτούμενα έργα. Και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω είναι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και επιθετικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές, των επιχειρήσεων, mm-hmm. δεν υπάρχει πλέον περιθώριο έτσι. Να κάνει κάποιος τα στραβά μάτια.
1: Ναι. Και μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια οφειλών, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι προς τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε κατατόπους, πάντως είναι πολλά τα εκατομμύρια που οφείλονται από τους πολίτες. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είπατε κιόλας, είναι η

0: δυναμία εισπραξιμότητας, ότι δεν υπάρχουν ίσως τα κατάλληλα εργαλεία, δεν πείθονται οι πολίτες, γιατί φαντάζομαι ότι μεταξύ των καταναλωτών υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι συστηματικοί κακοπληρωτές, κύριε Μαρινάκη, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολίτες που όντως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέω λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
0: Ναι.
1: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Θα δείτε ότι και τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υποθούν πολλά για περίπου όλους, αλλά για την αυτοδιοίκηση δυστυχώς γίνομαι μάντης κακό, δεν θα υποθεί ούτε μία λέξη.
0: Ναι.
1: Για το δε ενεργειακό που μας καταδυναστεύει και κατά συνέπεια επεκτείνεται η επιβάρηση στους πολίτες, φοβάμαι ότι δεν θα υποθεί τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει ξανά και οι δυο μας, εννοώ, κύριε Μαρινάκη,
1: βεβαίως,
0: το ενεργειακό κόστος και πόσο βαραίνει της ΔΕΙΑ. Δεν έχει υπάρξει κανένα νεότερος προς αυτό, προς τη διευκόλυνση δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ναι.
1: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος το ενεργειακό. Είναι
0: Μάλιστα.
1: αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους Δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία μέχρι τώρα.
0: Κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε έτσι για την κατακλείδα να αλλάξω λίγο θέμα με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, γιατί έχουμε και καλές ειδήσεις. Να λέμε και τις καλές ειδήσεις. Μιλώ για το καταδυτικό πάρκο.
1: Για τον Όφη εννοείται.
0: Και για τον Όφη προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου.
1: Η καλή είδηση για όλη την Κρήτη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως έρχομαι λίγο στα πιο δικά σας του Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Προφανώς αφορά όμως και όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα και συνολικά. Όταν μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό, δεν απευθυνόμαστε μόνο στο νησί ή στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, λοιπόν. Έχουμε τη δημοσίευση του ΦΕΚ που ανοίγει το δρόμο και αυτό είναι ένα καλό νέο.
1: Είναι πολύ καλό νέο και να ξέρετε και να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας ότι τα καταδυτικά πάρκα για να έχουν προοπτική και μέλλον πρέπει να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Ξεκίνησε ο Αποκόρωνας, συνεχίζουμε εμείς, γίνεται και στη Νότια Κρήτη και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από ό,τι ξέρω, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έτσι δημιουργούμε στην ουσία μια ενότητα καταδυτικών πάρκων. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό τουρισμό ανθρώπων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μπορούμε έτσι και το φυσικό περιβάλλον μέσα του καταδυτικών πάρκων να προστατεύσουμε και να δημιουργήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα καλό νέο, θέλει πολύ κόπο και πολλές μελέτες και πολλές εγκρίσεις, αλλά όλα τα πράγματα τα δύσκολα στο τέλος, όταν φτάνουμε στην ολοκλήρωση μάλλον, δεν τα θυμόμαστε, θυμόμαστε μόνο το καλό.
0: Με το καλό, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής κλιμακώνονται, με τις τελευταίες διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια.
1: Η ένταση στη Θέουτα ανεβαίνει ξανά μετά από αρκετές ημέρες που σημαδεύτηκαν από διαμαρτυρίες και επεισόδια που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση. Δεκάδες κάτοικοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που κατευθύνονταν για να βοηθήσουν τους μετανάστες που παραμένουν στην περιοχή El Trambolín. Η διαμαρτυρία σημειώνεται λίγες ώρες μετά από μια νύχτα που σημαδεύτηκε από νέα επεισόδια στην αυτόνομη πόλη, όπου 12 μετανάστες συνελήφθησαν έπειτα από επίθεση με πέτρες εναντίον στρατιωτικού οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 στρατιώτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα προστίθενται στα επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες νύχτες μεταξύ ομάδων κατοίκων, μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας. Το τελευταίο επεισόδιο εκτελήθηκε στο δρόμο πρόσβασης προς την παραλία El Trambolín. Περίπου 100 άτομα κάθισαν πάνω στο οδόστρωμα για να εμποδίσουν την πορεία φάλαγγας οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελούνταν από ένα φορτηγό και τρία βαν και μετέφερε τρόφιμα για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μαφία», ενώ η ισχυρή δύναμη της εθνικής αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας και στρατιωτικών παρακολουθούσε τη συγκέντρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Ο Όφη ζει για ακόμη μια φορά μέσα στο 2026 πολύ μεγάλες στιγμές, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του, μεγάλες ομάδες, τις οποίες και θα φιλοξενήσει εδώ, αλλά και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Γιάννη το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, και με τον Βασίλη το Σκουντή, ο οποίος είναι επίσης από το Ρέθυμνο. Γιάννη, τώρα είμαστε τρεις ρεθεμιώτες στον αέρα της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη, συγχαρητήρια στον Όφη. Νομίζω ότι εντάξει, αρπάζω την μπάλα. Δεν θα έπρεπε. Δείχνω ασέβεια στον Γιάννη, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία τους ήταν χθες με αυτό το ρεθεμιώτικο γκολ, δηλαδή ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά όλα τα λεφτά γενικώς είναι η πορεία του Όφη και αυτά που ζουν.
3: Γιάννη, πώς νιώθεις?
5: Εντάξει, καλή χαρά. Το δύο Κυριακάτικο του μάτς, όπου είναι με τον Άρη. Είμαστε συγκεντρωμένοι τώρα σε αυτό το μάτς.
3: Η αλήθεια είναι ότι τα πανηγύρια κράτησαν μέχρι πρωίας. Απόρρισα πραγματικά πώς είχατε τόση αντοχή μετά από το παιχνίδι. Βέβαια είναι λογικό, γιατί είχατε πολύ μεγάλη χαρά. Και εσύ και οι συμπαίκτες σου το ζήσατε στο έπακρο, έτσι?
5: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ήταν και ο κόσμος δίπλα μας, το χαρήκαμε παραπάνω, αφού ήταν στο πλευρό μας για ακόμη μια φορά. Το ευχαριστήκαμε πολύ και τελείωσε τώρα αυτό και συνεχίζουμε τώρα για το επόμενο μάτι.
3: Και είδα και ότι αφιέρωσες το γκολ στην οικογένειά σου, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα σας, και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό.
5: Η οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου, τους αφιέρωσα, ήταν δίπλα μου, αλλά και στον κόσμο που για ακόμη μια φορά είναι στο πλευρό μας.
3: Τι είπατε με τον Αποστολάκη μετά το παιχνίδι? Είπατε κάτι για τον γκολ, έτσι, για το πόσο ωραία συνεργαστήκατε?
5: Του είπα ένα ευχαριστώ αρχικά για την αρχή και μετά ήμασταν και δύο πολύ χαρούμενοι και απολαμβάναμε απλά τη στιγμή.
3: Βασίλη, να σου δώσω το λόγο. Είμαι σίγουρη ότι έχουν γεννηθεί ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στο Γιάννη.
4: Εντάξει, περισσότερο τώρα μένουμε σε αυτό, γιατί εγώ νομίζω όμως ότι περισσότερο από αυτά εκείνο που θα πρέπει να πιστώσουμε στον Όφη και στα παιδιά κατά μόνας ατομικά και στην τακτική του χρήση του κόντι. Και γενικότερα, δηλαδή, ο Όφη μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο γιατί παίζει σε τελικούς και κατακτά τρόπια και ήδη μέσα σε δύο μήνες από από τον Απρίλιο με την κατάκτηση του Κυπέλλου στο δεύτερο διαδοχικό τελικό, εν συνεχεία με την κατάκτηση του Super Cup στον δεύτερο διαδοχικό τελικό, με την επιστροφή του στην Ευρώπη και με την πρόκρισή του με δύο νίκες, κάτι που δεν κατάφερε καμιά άλλη ελληνική ομάδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τη συμμετοχή του στους χρυσοφόρους κιόλας ομίλους στη League Phase, και με το γεγονός, Χρήστα, όπως είπες, και αυτό ο Γιάννης μπορεί να το εκτιμήσει πάρα πολύ, επειδή είναι ακόμη νεαρός και νομίζω ότι θα αδειμονούν όλοι οι συμπαίκτες του και όλος ο οργανισμός του όπι να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, τη Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan, τη Hoffenheim εντός έδρας, εκτός έδρας να υπενθυμίσω την Benfica, τη Rennes, τη Sturm Graz και τη Hapoel Beersheba, ομάδες που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία για τον Όφη. Και Όφη, εκείνο που εγώ ήθελα να τον ρωτήσω, τον Γιάννη, το αισθάνεται ότι μεγαλώνει η ομάδα και μεγαλώνει και σε ένα άλλο επίπεδο, ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις. Κατά την άποψή μου, η διαχείριση χθες ήταν αριστοτεχνική και αυτό προέκυψε και από την ωριμότητα την οποία σιγά σιγά αποκτούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και από το σχέδιο και την τακτική του, ναι, του προπονητή. Δεν πανικοβλήθηκε σε καμία στιγμή. Τα τριγωνάκια και οι συνεργασίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ήταν για να διδάσκονται σε σεμινάρια, όπως επίσης και τα τελειώματα. Δηλαδή και αυτό του Γιάννη από την πάσα του άλλου Γιάννη, του Αποστολάκη, που λίγο πρωτού πέσει κατάφερε να βγάλει μια σέντρα ξηράφη, αλλά και το γκολ του Νου στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη και όλα γίνονται βάσει σχεδίου και βάσει τακτική και βάσει στόχευση στο γήπεδο.
3: Πραγματικά το βλέπουμε αυτό, Βασίλη. Βλέπουμε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη, έναν Χρήστο Κόντι πάρα πολύ διαβασμένο. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι τόση ώρα δεν σε άκουγε ο Γιάννης. Παιδιά, αν μπορούμε λίγο να το δούμε, γιατί μάλλον δεν είχε επιστροφή όσον αφορά το Βασίλη. Εγώ λοιπόν. Να του θέσω λοιπόν εγώ μια ερώτηση. Ελπίζω ότι εμένα με ακούει. Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την κλήρωση, Γιάννη? Ούτε με να μ' ακούει, δεν έχουμε επιστροφή. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης και επιστρέφουμε.
6: Ωραία ενέργεια ο Φούντας. Το γύρισμα, ο Αϊτόρ κερδίζει την κόντρα, προσπαθεί για το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Αϊτόρ 0-1 Όφη. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χέρι. Έχει δοθεί χέρι. Εδώ, στην προσπάθεια του Αϊτόρ. Χαμηλά. Με τη μία νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία προσπαθεί ο Νικολάου. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι γκολ. Και δεν το πανηγυρίζει καν. Τιάκο Νους. Ίσως να πίστεψε ότι είναι εκτεθειμένος. Ο διαιτής δεν δείχνει κάτι και ο Όφη στο 36ο λεπτό κάνει το 0-1. Σολέ γύρισε ο Νικολάου. Εδώ μία κόντρα η μπάλα πρέπει να χτύψει στο δοκάρι. Από τη λάθος επαφή του Νικολάου. Ωραία η πάσα του

0: περνάει τώρα, έρχεται από πίσω Φούντας για το 0-2. Μεγάλη επέμβαση του Λαπούχοφ από μια φάση που έχει ξεκινήσει από το πείσμα του Τιάγκο Νους. Ο Αθανασίου που τρέχει ακατάπαστα όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βγάλει την πάσα για τον Αποστολάκη από κοντά, η προβολή και τον γκολ. 0-2. Δύο παιδιά από τα τμήματα υποδομής του Όφη, ο Αποστολάκης με τον Θεοδοσουλάκη, σφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League.
1: Επιστρέψαμε. Βασίλη, είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο ΒΑΚ. Δεν είναι πολύ καλό το σήμα, η αλήθεια είναι. Να συνεχίσουμε εμείς αυτά που λέγαμε για τον Όφη, γιατί πραγματικά τον Όφη εχθές, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό, Βασίλη, που έτσι αισθάνθηκε αρκετά την πίεση από την ΤΣΕΣΚΑ και είχε και την πίεση του κόσμου, γιατί πραγματικά σου μιλάω, ήταν καμίνη. Και θέλω να σχολιάσω και το γεγονός ότι μας είχαν βάλει χαμηλά, εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά, αντί να βάλουν τους Βούλγαρους δημοσιογράφους τέρμα κάτω και εμάς αρκετά ψηλά. Μας είχαν τόσο πολύ χαμηλά που στην ουσία ήμασταν μαζί με τον κόσμο. Είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ έντονη, που γενικά είναι και εκείνη έντονος λαός, Βαλκάνη. Και είδαμε, είχε τρομερή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Είμαι σίγουρη ότι και οι παίχτες δηλαδή το απόλαυσαν να αγωνίζονται σε ένα τέτοιο γήπεδο.
2: Γεγονός είναι αυτό. Εγώ μένω σε αυτό, δηλαδή ήθελα να μείνω σαν ως συνέχεια σε εκείνο που λέγαμε προχθές, που λέγαμε προηγουμένως τώρα. Και το λέγαμε και χθες, δηλαδή ο Όφη έπρεπε να πάει εκεί και το είχε διακηρύξει με κάθε τρόπο και με πολύ μεγάλη ένταση και έμφαση ο Χρήστος Κοντής, να ήταν το σκορ 0-0 και να μην ήταν 3-0.
1: Έτσι, έτσι και
2: ακριβώς. Και αυτό ήταν πως φανάρι ότι συνέβαινε. Δηλαδή, ο Όφη έδινε την εντύπωση ότι έπαιζε το πρώτο μάτς από τα δύο και όχι το δεύτερο. Πολλό δε μάλλον αγνοούσε και άφησε πίσω του το 3-0. Το άφησε πίσω στο Ηράκλειο.
1: Νάτος και ο Γιάννης μαζί μας. Βασίλη, επέστρεψε. Ελπίζω τώρα να μας ακούει και να είναι εντάξει σύνδεση. Έχει μια μικρή καθυστέρηση, αντιλαμβάνομαι. Κάτι σίγουρα γίνεται ξανά για ακόμη μια φορά.
3: Ωραία. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Τώρα μ' ακούς?
3: Ναι. Χρονικά.
1: Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση να σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη αυτή την ώρα. Η ερώτηση που σου έκανα πριν ήταν πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την πρόκριση και μετά την κλήρωση που έγινε.
3: Εντάξει, η κλήρωση συζητήθηκε στα πολιτήρια. Είδαμε τις ομάδες με τις οποίες κληρωθήκαμε για να παίξουμε στους ομίλους. Εντάξει, είναι όλες πολύ καλές ομάδες, αλλά κάθε ομάδα θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μας και ανυπομονούμε να τη ζήσουμε.
1: Πραγματικά, και θα ζήσετε πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ ωραία ταξίδια έχει φέτος μέχρι τον Ιανουάριο η διοργάνωση για σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και καλή ξεκούραση να πω, αν και...
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Μένω λοιπόν με τον Βασίλη το Σκουντή να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε. Αν και γνωρίζω ότι και εσένα πρέπει να σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Είσαι και μπασκετόφιλος, τι να κάνουμε.
2: Και χάνουμε κιόλας και με διαφορά από την Ουκρανία που είναι ένα μάτς do or die για την εθνική ομάδα. Πάσε το σε άλλα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη στιγμή. Δηλαδή το λέμε, το γράφουμε, το τονίζουμε. Αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Όφη. Το γεγονός ότι σήμερα ήταν στο Μονακό, στην κλήρωση. Το γεγονός ότι θα υποδεχθεί κορυφαίες ομάδες, ότι θα ταξιδέψει σε έδρες πολύ σπουδαίων ομάδων, ότι θα τσεπώσει χρήματα, για να το πω στην αργό.
1: Ακριβώς.
2: Θα πάρει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θα μεγαλώσει το όνομά του, το prestige του, το status του κλαμπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα ωφέλη και έρχονται όλα μαζεμένα. Άρα σημαίνει τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό, πολλές φορές και στη ζωή, η τύχη χρειάζεται, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται περιστασιακά. Και συμπτωματικά, Όφη αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει και εισπράττει την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, οπουδήποτε και αν προσωποποιείται και εικονογραφείται αυτό. Θέλετε στον Μπούση, θέλετε στον...

0: στον Πουσανίδη, θέλετε στον Κόντι, θέλετε στους εξαιρετικούς παίκτες που έχει όφη αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους, στους αφανείς ήρωες. Όλοι έχουν βάλει ένα λιθαράκι, δηλαδή τίποτα. Και όλο αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος του όφη που πάντοτε είναι παρόν και έχει μεγάλες προσδοκίες και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι αυτές τις προσδοκίες παίρνουν σάρκα και οστά και την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει, να βγει, να παρακολουθήσει το Παγκρίδιο πολύ μεγάλα μάτς, να θυμηθεί μεγάλες στιγμές εποχών Γκέραρτ και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι όλα αυτά μόνο εποφελία του όφη μπορούν να αποβούν και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν, από τη στιγμή κατά την οποία όφη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσει κορυφαίες ομάδες, εξορισμού αυτό τον βάζει και τον ίδιο στην ελίτ της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Πολύ μεγάλες στιγμές ζουν όλοι και είδαμε και το Μιχάλη τον Μπούσε χθες αρκετά συγκινημένο. Να σε ευχαριστήσω, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα βίντεο με δηλώσεις. Εύχομαι να τα λέμε συχνά.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι τροφή τώρα, δεν είναι τροφή μόνο για τους φιλάθλους, για το φιλοθεάμον κοινό και για την τοπική κοινωνία και για όλο το νησί και για τους φίλους του Όφη, γιατί ο Όφη αυτή τη στιγμή αποκτά διαρκώς, και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι και για το δικό μας το συνάφι, για τη δημοσιογραφική οικογένεια πολύ μεγάλη υπόθεση, το γεγονός ότι ο Όφη βρίσκεται στην ελίτ και... Όλοι όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Όφη, για να το περιορίσω έτσι στα στενά πλαίσια της δημοσιογραφικής οικογένειας, θα έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται και αυτοί στην πρίζα.
1: Και έχουν πέσει και τα φώτα πάνω τώρα στον Όφη από όλη την Ελλάδα.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και τα βίντεο του Όφη στα social media των αθηναϊκών μέσων έχουν πάρα πολλές προβολές και βλέπω και σχόλια από οπαδούς άλλων ομάδων να βγάζουν το καπέλο στον Κόντι και τους παίκτες του. Ο Όφη έχει μόνο ωφέλη από αυτό και έχει πάρα πολύ δίκιο, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω θερμά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ήμασταν χθες το βράδυ στην Σόφια. Ήμασταν εκεί. Μας έκαναν δηλώσεις και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος φάνηκε και φαίνεται στην κάμερα πολύ συγκινημένος από αυτό το επίτευγμα. Μίλησαν όμως και οι παίκτες. Επίσης, περήφανοι πάρα πολύ για αυτό που κατάφεραν. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Ο Όφη είναι στη League Phase του Europa League. Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη αυτή στιγμή, ο πρόεδρος του συλλόγου, Μιχάλης Μπούσης, μίλησε συγκινημένος στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Είναι τεράστια νίκη, μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Να το χαρούμε σήμερα, να το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί. Και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
3: Έτσι να κάνετε την ερώτηση και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
2: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον Όφη. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
1: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος Γιάννης Θεοδωσουλάκης, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε, αφιέρωσε τον γκολ του στην οικογένειά του αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας. Ενώ ο Χρήστος Σιέλης αναφέρθηκε στα απίστευτα συναισθήματα που βίωσε.
4: Πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα στην οικογένειά μου, στους φιλάθλους, που είναι και η οικογένειά μου πάντα δίπλα μου, αλλά και στους φιλάθλους που κάναν μια φορά το ταξίδι για να είναι στο πλευρό μας.
5: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι, δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
6: Πίστευα συναισθήματα. Αυτό που ζήσαμε σήμερα πραγματικά είναι ένα όνειρο. Εκτός έδρας να παίρνουμε τέτοια σημαντική νίκη, ακόμη και με αυτόν τον κόσμο που είχαμε, πραγματικά τον κάναμε πολύ χαρούμενο. Πιστεύω δεν είναι μόνο η Κρήτη μαζί μας, ήταν όλη η Ελλάδα. Και εύχομαι να τους κάνουμε περήφανους.
1: Ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησε για το πόσο περήφανη είναι η ομάδα με τον Χρήστο Σιέλη να τονίζει πως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν καταφέρει.
7: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να πούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν

0: καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε.
1: Η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή, αν κερδίζαμε το κύπελο, ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
2: Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει?
3: Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα σου πω ψέματα λόγω του ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ανά 3 μέρες υπάρχουν διοργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Η αλήθεια είναι πως έχουμε το κεφάλι κάτω, είμαστε αρκετά ταπεινοί. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να βελτιωθούμε.
4: Αυτά λοιπόν μας είπαν ο Μιχάλης Μπούσης και οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ για την πολύ μεγάλη βραδιά που έζησαν εχθές. Από σήμερα, όπως είπαν και οι ίδιοι όμως, είναι συγκεντρωμένοι στον Άρη. Τώρα και σε άλλο άθλημα είχαμε πολύ ωραία νέα, στο Στίβο. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν πρώτος στο Diamond League της Ζυρίχης με ένα άλμα στα 8,45 μέτρα. Ενώ αδιανόητα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League επίσης με άλμα στα 6,20. Πάμε να δούμε το βίντεο.
5: Πάμε στον Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι το μήκος και είναι η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Είναι μεγάλη προσπάθεια πάνω από 8-20. Τεντόγλου που ξεκινάει δυνατά, έτσι κι αλλιώς είναι ο πρώτος στη λίστα μαζί με Εχάμε, Σαραμπογιούκοφ, Γκέιλ, Χοντελίν, Πίνοκ, Μπόσκοβιτς, Λεσκάιν, Σόλι και Κονάτε. Μεγάλη επίδοση του Τεντόγλου. Πάνω από το 8-20 ξεκινάει και επί της ουσίας προβληματίζει από το πρώτο άλμα 8-25. Ο Τεντόγλου ξεκινάει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς Τεντόγλου έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Έχει κερδίσει στο Σιαμέν 4 χρυσά σε ευρωπαϊκά και πολλά σε κλειστό παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Φεύγει ο Πίνοκ. Όχι. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου είναι ο νικητής. Μίλτος Τεντόγλου. Thumb up.
6: Είχε αγωνία.
5: Στον Πομάσκι. Και οι ανθοδέσμοι και φυσικά η ελληνική σημαία για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών βάσει επιδόσεων. Λοιπόν, έχουμε άλλον έναν τεράστιο Έλληνα αθλητή. Έχουμε τον Καραλή, θα πάμε εκεί. 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια. Φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,48% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.679,97 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,74 εκατομμύρια ευρώ. 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 49 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
9: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη στιγμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουνε, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
7: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
6: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
5: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο τον Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει τον Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει, αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιολογική.

0: τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή. Ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα ντόπιοι.

0: ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
1: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
2: Πείτε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
1: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
3: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι, να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
6: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
2: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
6: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
4: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
7: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Ναι. Δεκαρέκτα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν είχε
7: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
7: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι, δεν βλέπω πολύ.
4: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Η ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League κατάφερε ο Όφη μέσα στη δύσκολη έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, υπερασπιζόμενος όχι μόνο το σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης που είχε ήδη από το Παγκρίτιο στάδιο, αλλά κάνοντας μια εμφάνιση που, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντης, θα τη ζηλεύε ο καθένας. Εμφανώς συγκινημένος από την ιστορική επιτυχία ήταν μετά τη λήξη του αγώνα και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος σήμερα παρακολούθησε την κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους των ασπρόμαυρων. Κοντά μου στο στούντιο είναι η Χρύσα Ζερβού, η οποία βρέθηκε στη Βουλγαρική πρωτεύουσα, ήταν η απεσταλμένη της τηλεόρασης Κρέτα. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος για να συζητήσουμε παρέα για αυτή την ιστορική πρόκριση, για αυτή την νέα μεγάλη επιτυχία του Όφη. Καλησπέρα και στους δύο. Χρύσα, Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόφια.
0: Λοιπόν, ξεκινώ, μου επιτρέπεις, Δημοσθένη, να ξεκινήσω από την Χρύσα, που είναι και κοντά μου.

0: στο στούντιο, για να δούμε καταρχάς τα τελευταία νέα, τα σημερινά, Χρύσα, που αφορούν στην κλήρωση που ανέδειξε και τους αντιπάλους του Όφη.
1: Ακριβώς σήμερα είχαμε την κλήρωση, δεν προλάβαμε να σταματήσουμε από τα πανηγύρια, καθώς είχαμε και την άφηξη ξημερώματα της ομάδας, δεν πρόλαβαν να ηρεμήσουν οι παίκτες από τα πανηγύρια και κατευθείαν είχαμε την κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Σημαντικούς αντιπάλους, τέτοια μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει. Leverkusen στο Παγκρίτιο στάδιο, εδώ το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τη Leverkusen, μια μεγάλη ομάδα που σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει και πολύ κόσμο. Μπενφίκα εκτός έδρας στην Πορτογαλία. Ρεν στη Γαλλία, ένα ακόμα ταξίδι για τον Όφη. Η Άντερλεχτ θα έρθει στο Παγκρίτιο. Η Χόφενχάιμ επίσης θα έρθει στο Παγκρίτιο. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει επίσης τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία. Τη Λεχ Πόσναν στο Παγκρίτιο και την Μπερσεβά εκτός έδρας. Να μας βοηθήσει και ο Δημοσθένης αυτό. Η Μπερσεβά δεν ξέρουμε ακόμα ποια έδρα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι, λόγω των συνθήκων που συμβαίνουν στη χώρα τους.
2: Ναι, στα προκριματικά αυτή τη εβδομάδα στο Champions League, η Χάπολ Μπερσεβά δεν αγωνίστηκε στη φυσική της έδρα, στην έρημο του Νεγκέβ στο Ισραήλ, αλλά στο Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα. Χρύσα, βάλε μια ανωτελεία. Θέλω και το σχόλιο του Δημοσθένη για την κλήρωση, γιατί ο Όφη απέφυγε τα μεγαθύρια. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες αυτές με τις οποίες θα παίξει η κριτική ομάδα, αλλά πάντως απέφυγε τα μεγαθύρια, Δημοσθένη.
2: Σαφώς. Μην ξεχνάμε ότι η Μπενφίκα πράγματι είναι μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Θα αγωνιστεί με δύο γερμανικές ομάδες. Δύσκολο το έργο του Όφη. Ωστόσο, κατά τη δική μου άποψη, το γεγονός ότι απέφυγε την Μίλαν και τη Γιουβέντους, που είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα σε όλη τη διοργάνωση, κατά τη γνώμη μου. Απέφυγε αγγλικές ομάδες ο Όφη, απέφυγε ισπανικές ομάδες. Αυτό λοιπόν, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, κάνει το μονοπάτι λίγο καλύτερο. Όχι εύκολο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες ομάδες. Η Leverkusen και η Hoffenheim είναι δύο γερμανικές, όπως είπαμε. Η Lech Poznan μπορεί στο άκουσμα, ο κόσμος ο απλός να μην ξέρει, αλλά είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας. Όπως και η Χάπολ Μπερσεβά, επίσης είναι πρωταθλήτρια στο Ισραήλ. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, δεν μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι εύκολες. Είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους. Είναι πολύ καλές ομάδες. Η Στουρμ Γκρατς με πολύ μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Αυστριακή. Η Ρεν, όταν μιλάμε για μια γαλλική ομάδα, καταλαβαίνουμε τις ταχύτητες και την ποιότητα. Η Μπενφίκα στον Νταλούζ του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Άντερλεχτ, η οποία πρόσφατα απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Άρα λοιπόν, ναι μεν, απέφυγε τα μεγαθύρια, απέφυγε Μίλαν, Γιουβέντους, αγγλικές και ισπανικές, αλλά παρόλα αυτά το έργο είναι δύσκολο, αλλά θα για μένα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Χρύσα, αν διάβασα σωστά, ο Χρήστος Κόντης τι είπε? Είπε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να φτάσουμε και όσο πιο ψηλά μπορούμε. Δηλαδή, μετά την κλήρωση που ανέδειξε τους αντιπάλους του Όφη, ο Χρήστος Κόντης παραμένει καταρχάς προσγειωμένος, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε κάθε φορά, έτσι λέγαμε στη διάρκεια του χειμώνα, βλέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το αντιμετωπίζει ως μοναδικό και ο ίδιος και οι παίκτες. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο Όφη και αν δικαιούται και να ονειρεύεται και ο Όφη και οι φίλαθλοι προφανώς.
1: Όλοι δικαιούνται να ονειρεύονται. Αυτό που εκλαμβάνω εγώ, αυτό που βλέπω και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο επάγγελμα, αυτή η ομάδα τώρα έχει μια τόσο ωραία μαγιά, έχει ένα τόσο ωραίο μέταλλο και έχει και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αν δεν το έχει μια ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει και αυτό είναι το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ παικτών, τεχνικού team, διοικήσεως. Είναι όλη μια γροθιά. Φαίνεται πλέον, φαίνεται και εντός αγωνιστικού χώρου. Φαίνεται και εκτός, έχουν τα εχέγγυα. Φυσικά μιλάμε για μεγάλα ονόματα, αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ο Όφη, αλλά δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι, άπαντες.
0: Προφανώς.
1: Και μην ξεχνάμε, και θα ενστερνιστώ και μία δήλωση φιλάθλου που είχαμε στα social μας σώτια, ο οποίος είπε και το Euro 2004 κανείς δεν περίμενε ότι η εθνική μας μπορούσε να το κάνει, και όμως το κατάφερε. Θεωρώ ότι ο Όφη με τα δείγματα που μας έχει δώσει μέχρι τώρα και με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το κάθε παιχνίδι σε συνδυασμό με το πόσο πολύ διαβασμένος είναι ο Χρήστος ο Κόντης σε κάθε αναμέτρηση, ο Όφη μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Δημοσθένη, πριν έρθω σε σένα, πάμε να δούμε παρέα λίγο ένα βίντεο που με τις δηλώσεις.

0: δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση στη Χρύσα Ζερβού και στην τηλεόραση Κρέτα φυσικά και επαναρχόμαστε στην κουβέντα μας.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Sky is the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο, είναι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό
2: και,
1: το πράγμα.
2: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
1: Κοιτάξτε, το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
0: Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις του Μιχάλη Μπούση μετά την κλήρωση. Εγώ μπερδεύτηκα αργότερα στη διάρκεια του δελτίου, στο αθλητικό προφανώς που θα αναλάβει η Χρύσα Ζερβού σήμερα. Θα δούμε και τις δηλώσεις που έκανε σε σένα, Χρύσα. Δημοσθένη, έρχομαι σε σένα. Πώς τον είδες τον Όφη σε αυτά τα δύο παιχνίδια, στο Παγκρίτιο και χθες βράδυ? Το λέω αυτό γιατί ρώτησα και τη Χρύσα αν δικαιούται να ονειρεύεται.
3: Δικαιούται να ονειρεύεται και σαφέστα δεν πάει μόνο για τη συμμετοχή, όσο δύσκολο και αν είναι το έργο που έχει μπροστά του Όφη. Νομίζω ότι όσοι ένιωσαν κάποια έκπληξη από την εμφάνιση του Όφη, τόσο στο Παγκρίτιο πριν από μία εβδομάδα, όσο και στη Σόφια χθες βράδυ, νομίζω ότι απλά δεν έχουν δει την ομάδα, δεν έχουν δει πώς παίζει η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Να σταθώ στο χθεσινό παιχνίδι, γιατί και εγώ ήμουν στη Σόφια. Το είδαμε από κοντινές θέσεις με τη Χρύσα το παιχνίδι. Όφη, αν και πιέστηκε, θα λέγαμε, στο πρώτο 20 λεπτό, περισσότερο λόγω της δύναμης της έδρας, λόγω της έντασης που
4: αυτό
3: έδιναν από την εξέδρα.
4: Αυτό ήθελα να πω τώρα, Δημοσθένη. Μιλάμε για ένα καμίνι, έτσι. Ήταν απίστευτη η οπαδή.
3: Να το πω εγώ έτσι λαϊκά, ήταν φωνακλάδες πολύ. Οι Βούλγαροι ήταν σαν εμάς τους Έλληνες, το πίστευαν πάρα πολύ. Πράγματι ήταν καυτή η ατμόσφαιρα. Όλοι οι όρκοι πολλές φορές εμπόδιζαν και εμάς τους δημοσιογράφους να δούμε καλά το μάτς. Αλλά αυτό που έλεγα ότι μετά το πρώτο 20 λεπτό και την πίεση περισσότερο από τον κόσμο και από την έδρα, Όφη έπαιξε το ποδόσφαιρό του, έπαιξε την μπάλα που όλοι γνωρίζουμε, στρωτά, μεστά, με σοβαρότητα σε όλες τις γραμμές. Και όπως έπαιξε την μπάλα του Όφη, έτσι έπαιξε και ο κόσμος που ήταν στο πέταλο, περίπου 500 άτομα. Αλλά ο Όφη έδειξε ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, Σότια και Χρύσα, ότι είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό προφίλ. Έδειξε πώς πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο. Κάποτε θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολλά χρόνια να θυμίσω, ότι οι ελληνικές ομάδες για να πάρουν ένα αποτέλεσμα εκτός συνόρων έπρεπε να παίζουν μαζικά άμυνα και σε μία αντεπίθεση να βάλουν, αν τύχει, να βάλουν κάποιο τέρμα. Ο Όφη λοιπόν έχει δείξει και με τις κατακτήσεις τόσο του Κυπέλλου όσο και του Super Cup ότι οι νίκες που παίρνει και οι προκρίσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις κάνει παίζοντας ποδόσφαιρο. Παίζοντας με τον τρόπο που ο Χρήστος Κόντης έχει μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές του και αυτό νομίζω ότι κάνει χαρούμενο και τον ίδιο τον κόσμο. Γιατί δεν μετράνε μόνο οι προκρίσεις και οι νίκες, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον μετράει και ο τρόπος με τον οποίο έρχονται αυτές οι επιτυχίες.
4: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, για ακόμα μία φορά κράτησε το 0 στην άμυνα. Φέτος, σε επίσημο παιχνίδι, είναι λίγα, αλλά και πάλι, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια με πολύ δυνατούς αντιπάλους, κατάφερε να κρατήσει το 0.
0: Και εντωμεταξύ είχαμε και ανακοίνωση μετά την

0: Πρόκριση για τον κόντρο, για την επίθεση Δήμο. Δήμο Στένη, ρωτήθηκε και ο Μπούση στις δηλώσεις που είδαμε νωρίτερα. Για να σε ακούσω.
1: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένα στόχος για την επιθετική γραμμή. Αυτόν ήθελε ο Χρήστος Κόντης από την αρχή. Άργησαν κάπως οι διαπραγματεύσεις. Τελικά ο 32χρονος Βόσνιος είναι από σήμερα στο Ηράκλειο. Οι ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι αύριο το πρωί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αποκτηθεί από τη Φερεντσβάρος, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ισπανικά γήπεδα. Πέρσι μάλιστα αγωνιζόταν ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγώσα, γεννημένος και στην Ισπανία ο Βόσνιος. Νομίζω ότι ταιριάζει ακριβώς σε αυτό το ποδόσφαιρο του Χρήστου Κόντη. Κουμπώνει, όπως λέμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο και του δημιουργεί του Έλληνα τεχνικού έναν ευχάριστο πονοκέφαλο για την επιθετική του γραμμή, καθώς μπορεί η τριάδα Αϊτόρ, Φούντα και Τιάγκο Νούς να έχει δέσει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, αλλά ο Κόντρο έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά, χρειάζεται μεγάλο ρόστερ, γιατί υπάρχει κούραση, μπορεί να υπάρχουν τιμωρίες, μπορεί να υπάρχουν τραυματισμοί. Οπότε το είχε πει και ο Χρήστος Κόντης πριν από 2 μήνες περίπου, ότι θέλουμε μεγάλο ρόστερ για την επόμενη σεζόν.
0: Χρήστα, κλείνω με εσένα να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από εχθές το βράδυ, από την επιστροφή της ομάδας στο Ηράκλειο και από την υποδοχή των φιλάθλων. Έχουμε και το σχετικό βίντεο, αλλά επειδή ήσουν εκεί και το έζησες, θέλω να μας μεταφέρεις εσύ το κλίμα και την εικόνα και μετά θα πάμε στο βίντεο.
2: Αυτό που έλεγα και νωρίτερα στους συναδέλφους είναι ότι πραγματικά μπορεί να είχε κούραση αυτό το ταξίδι, αλλά ήταν απολαυστικό, γιατί ο Οφ πήρε το θετικό αποτέλεσμα, πήρε τη μεγάλη πρόκριση και πραγματικά η επιστροφή ήταν ένα πάρτι, 1 ώρα και 20 λεπτά που ήταν η πτήση, οι παίκτες δεν σταμάτησαν να τραγουδούν. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία, δεν υπήρχε κούραση. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ που ξεκινήσαμε από Σόφια για Ηράκλειο και δεν έβλεπες κούραση. Ήταν όλοι 3 ευτυχισμένοι. Τραγούδια μέσα στο αεροπλάνο, συνθήματα. Ο πιλότος δήλωσε περήφανος έτσι και ξεσήκωσε χειροκροτήματα από όλους όσοι ήταν μέσα στο αεροπλάνο. Μάλιστα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα και μακάρι να έχουμε να λέμε πολλά τέτοια από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο και πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το σχετικό βίντεο.

Η ώρα έχει πάει 3 και 4 τα ξημερώματα. Για τους εξασιασμένους φίλους του Όφη όμως, αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Με καπνογόνα συνθήματα και ασταμάτητο τραγούδι, οι φίλοι της ομάδας περίμεναν την αποστολή για να αποθεώσουν τον Χριστοκόντι και τους παίκτες του. Η μεγάλη πρόκριση άξιζε και με το παραπάνω το ξενύχτη. Το Ηράκλειο δεν κοιμήθηκε και οι εικόνες από την υποδοχή της ομάδας είναι εντυπωσιακές. Με το κλίμα στην αποστολή του Όφη να είναι πανηγυρικό, η επιστροφή από τη Σόφια ήταν γεμάτη χαμόγελα, πειράγματα, χαλάρη διάθεση και τραγούδια, αλλά και ένα πάρτι που στήθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Πρωταγωνιστής ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κεφάτος και έδωσε τον τόνο παρά το γεγονός πως είχε καταθέσει και την τελευταία ικμάδα των δυναμεών του για 90 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Με την είσοδο στο αεροπλάνο, οι φίλοι της ομάδας έγιναν ένα με τους ποδοσφαιριστές, τραγουδώντας όλοι μαζί το γνωστό «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», μεταφέροντας το κλίμα πανηγυρισμών και στα 35.000 πόδια.

0: Την ίδια στιγμή ο πιλότος εξέφρασε στους ποδοσφαιριστές την περηφάνεια του για το σπουδαίο επιτεύγμά τους σε μια επιστροφή που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μόλις είχε γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της.
1: Θέλαμε να σας πούμε ότι μας κάνατε πολύ περήφανος. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη σας.

0: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε περισσότερο φυσικά στο Δελτίο, στα αθλητικά. Η Χρύσα Ζερβού θα υποδεχτεί έναν από τους σκόρερ της χθεσινής βραδιάς, τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη. Τώρα πάμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Την διήμερη περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ολοκλήρωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, λίγες ημέρες πριν επανέλθει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ενώ σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί επισκέψεις στη Βόρεια Ελλάδα. Η πολιτική αντιπαράθεση πάντως παραμένει στο κόκκινο, με φόντο τόσο τις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη.
1: Στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα στην Πτολεμαΐδα περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων επενδύσεων στην περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μετά τη διακοπή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με λιγνίτη.
2: Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτη, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτη προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτήν την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.
1: Την ίδια στιγμή ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους επί των κυβερνήσεών τους κατά τη σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ.
3: Όσοι δεσμεύτηκαν για συσάχθεια και για κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη την πόρτα στα φανς, και την πόρτα αυτή την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς εις βάρος των δανειοληπτών τελειώνει.
1: Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστηρίζει πως οι περισσότερες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη νομοθετηθεί.
4: Κανένας δεν διαφωνεί επί της ουσίας, επί της αρχής, να το πω καλύτερα, με το να ενισχύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου, με βάση τη νομοθέτηση της κυβέρνησης, ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
5: Ζουν στο ψέμα, ανασένουν με το ψέμα. Ανερυθρίας τα λένε ψέματα στους πολίτες. Αφού υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, κύριε Μαρινάκη, πώς εξηγούνται οι μαζικοί πληστηριασμοί, το ρεκόρ κατασχέσεων και διαταγών πληρωμής?
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία κύριας κατοικίας, ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, εξοδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεων, κανόνες και λογοδοσία των servicers, λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, επιβράβευση του συνεπή δανειολήπτη, προστασία της αγροτικής γης, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
3: Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Την ίδια στιγμή, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και στην ενέργεια, οι οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν φτάσει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίφαση που βιώνει ο ελληνικός λαός. Την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει την οικονομική της πολιτική, το ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων, η ελληνική κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και τις ανεξόδητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
0: Στο στούντιο κοντά μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο Χάρης Λεοντάκης, για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας. Χάρη, καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Να ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε στα του Πρωθυπουργού και της αντιπαράθεσης, να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με ένα τουρκικό ντρόουν και έκανε για κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών.
0: Ναι, ένα τουρκικό ντρόουν το οποίο πέταξε κυριολεκτικά πάνω από τον ένα αέριο χώρο της χώρας μας, πλησίασε και στο αεροδρόμιο. Τέθηκε αμέσως σε στενή παρακολούθηση από δύο ελληνικά F-16 τα οποία το αναχέτησαν. Η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη στη Βουλή ήταν σχετικά με τις προκλήσεις που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία. Είπε ότι έχουν ενημερωθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στον ΟΗΕ. Μίλησε για τα θαλάσσια πάρκα και είπε ότι είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δημοσιοποιήσει αυτή την τακτική της Τουρκίας, που όλα αυτά γίνονται γιατί όπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ για τη δημιουργία του θόλου προστασίας πάνω από το Αιγαίο, και αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία και γενικότερα οι σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα μας με το Ισραήλ.
1: Έτσι και τελευταία έχει επανέλθει έτσι σε μια ένταση οι σχέσεις μας με την γείτονο, με την γειτονική χώρα. Πάμε τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, στο επίκεντρο ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός με περιοδίες, το ΠΑΣΟΚ.
0: Και αυτή την ώρα είναι σε περιοδία, στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός όπου μιλάει σε μια ανοιχτή συγκέντρωση αυτή την ώρα στην Κοζάνη και αναφέρεται στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στον κατώτατο μισθό, μάλιστα, λέγοντας ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές. Το θερμόμετρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει συνεχώς, όπως είπες και εσύ. Την άλλη εβδομάδα, στο τέλος της άλλης εβδομάδας, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε το πακέτο των όσων δώσει η κυβέρνηση κυρίως σε μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες και θα ακολουθήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάντως η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.
1: Βεβαίως. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ που ετοιμάστε και για την 3η του Σεπτέμβρη, για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν, για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στην Κρήτη και τις περιοδίες των στελεχών, συνεχίζει αυτές τις θεματικές εκδηλώσεις μέσω των οποίων δημοσιοποιεί το πρόγραμμα.
0: Έτσι, και σήμερα στο Ηράκλειο είχαμε περιοδία στελεχών και βουλευτών στη Λαϊκή Αγορά που έγινε στην περιοχή της Θερίσου. Από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν σε όλη την Κρήτη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα κατέβουν από την Αθήνα, βουλευτές, ευρωβουλευτές. Όλοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου μέχρι και το τελευταίο χωριό της Κρήτης, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, να φτάσει το μήνυμα, οι θέσεις και το πρόγραμμα του κινήματος και να ενημερωθεί ο κόσμος για την εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη.
1: Ευχαριστώ. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Κρήτη, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την υπηρετική Ελλάδα. Στο πλαίσιο, μάλιστα, κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
2: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
3: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες, το Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες

0: υδροφόρων οχημάτων, πλέον περιπολίας αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
1: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
0: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κήπεδρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Περισσότερα από 100 ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίσματα στην Αγία Τριάδα απασχολούν το Δήμο Ηρακλείου, το ΤΕΤΑ και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο της περιοχής. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη καταγραφή και παρακολούθησή τους, καθώς αρκετές περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για κατοίκους και διερχόμενους. Η Δημοτική Αρχή αναμένεται να προτείνει στους ιδιοκτήτες συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση των ακινήτων τους. Σε άλλη περίπτωση θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.
1: Λύσεις προκειμένου να γίνει η άρση ετοιμορροπιών σε πάνω από 100 κτίσματα στην Αγία Τριάδα αναζητούν ο Δήμος Ηρακλείου, το ΤΕΤΑΚ και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος της περιοχής. Καθώς τα τελευταία χρόνια κτίρια τα οποία έχουν αφαιθεί στην τύχη τους αποτελούν σε αρκετές περιπτώσεις κίνδυνο θάνατο για μόνιμους κατοίκους και διερχόμενους πολίτες. Μετά από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων κτισμάτων.
3: Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως ζητήσει ως παράκληση από τους πολίτες, ως ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων, αλλά φυσικά και από κάθε άλλο φορέα. Είτε δηλαδή πρόκειται για τον ίδιο το Δήμο, είτε ακόμα και για το δημόσιο το οποίο μπορεί να κατέχει ένα τέτοιο ακίνητο, είναι ότι πρέπει, με βάση την νομοθεσία, όσοι έχονται στην απόλυτη ευθύνη για την ευρωστία ενός κτηρίου, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να νοιάζονται πραγματικά για τον στατικό έλεγχο αλλά και την στατική επάρκεια του κτηρίου τους, έτσι ώστε να μην αυτό αποτελεί επικίνδυνο στοιχείο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει δηλαδή ανά πάσα στιγμή και χωρίς ιδιαίτερη όχληση η οποία να υπάρχει είτε από την υπηρεσία μας είτε από άλλους καταγγελόμενους, να υπάρχει μια άρση των επικινδυνοτήτων. Σήμερα που μιλάμε μπορώ να πω ότι σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες τόσο από συμπολίτες οι οποίοι φοβούνται για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά φυσικά και από την υπηρεσία μας που καταγράφουμε τέτοιου είδους επικίνδυνα κίνητα.
4: Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα και δεν υπάρχουν στελέχοι και υπάλληλοι στις υπηρεσίες, όπως π.χ. η Πολυοδομία Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να το υποστηρίξει το θέμα. Άρα λοιπόν είχαμε κάνει σαν Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας ένα αίτημα στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μπορέσει το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου να βρεθεί μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι θα αναλάβουν να ξετρέξουν τη διαδικασία των ετοιμόρροπων. Η διαδικασία είναι μεγάλη, δηλαδή ξεκινάει από την καταγραφή, κατηγοριοποίηση σε ποια στάδια βρίσκονται οι ετοιμορροπίες, ενημέρωση των ιδιοκτητών. Αν κάποιοι είναι δεκτικοί, τότε μπορούν να φτάσουν και σημείο να προταθούν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Οι πιο πολλοί συνήθως δεν ανταποκρίνονται.
1: Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη αλλά και τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα ετοιμόρροπα κτίρια σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου αποτελούν σοβαρό θέμα καθημερινότητας. Θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης.
3: Διαρκώς μας απασχολούν ουσιαστικά γύρω στα 300 με τα 400 κίνητα μέσα στο ναυτικό και όχι μόνο ιστό. Αυτό το οποίο έχουμε επισημάνει επίσης ως ένα, θέλετε, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επιταχύνει, αν θέλετε, την ανταπόκριση των ιδιοκτητών στο να αμβλύνουν αυτές τις επικινδυνότητες, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στη χώρα μας επιτέλους να αποκτήσουμε ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να υποχρεώνει

0: τον κάθε ιδιοκτήτη με κυρώσεις, αν θέλετε, και διοικητικές, στο να έχει, όπως σας είπα, το κτίριό του ασφαλές.
1: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, οι ιδιοκτήτες ετοιμόρροπων κτισμάτων, στις περιπτώσεις που δεν θα ανταποκριθούν, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
2: Άρα λοιπόν αυτό μέσω της πολυδομίας μετά θα σταλεί, μέσω της πολυδομίας και των μηχανικών αυτών που θα βοηθήσουν, θα σταλεί στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας θα κάνει το ίδιο πράγμα. Πάλι ίσως δεθούν κάποιοι ιδιοκτήτες που θα φιλοτιμηθούν να κάνουν κάποιες εργασίες ή τέλος πάντων να το ανακαινήσουν, να το καταγραφήσουν, να το πουλήσουν, να το γράψουν σε ένα από τα 5 παιδιά τους που συνήθως αυτό συμβαίνει. Mm-hmm. Εάν πάλι δεν γίνει κάτι, γιατί τα πιο πολλά εκεί καταλήγουν, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ασχοληθεί με τα ετοιμόρροπα, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία.
3: Χάρης Λιοντάκης είναι ξανά κοντά μου. Χάρη, συνεχίζουμε και συζητάμε στην πόλη του Ηρακλείου για τα πολλά ετοιμόρροπα που προφανώς νιστούν κίνδυνο, έτσι δεν είναι?
4: Προφανώς, δεν είναι.
3: Μιλάμε για την Αγία Τριάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή.
4: Και δεν είναι και λίγα τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Mm. Και τόσο εντός τυχών, αλλά και πιο έξω. Αλλά ειδικά εντός τυχών το πρόβλημα είναι μεγάλο. Αλλά θυμάμαι είχε γίνει άλλη μια προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου είχε γίνει μια καταγραφή 700 περίπου ακινήτων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως είτε ετοιμόρροπα είτε επικινδύνως ετοιμόρροπα. Δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και μετά, δεν ξέρω αν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν και με ποιο τρόπο, αν επιβλήθηκαν κυρώσεις, αν τέλος πάντων προχώρησε κάπως με βάση αυτή τη λίστα κάποια διαδικασία για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Η πραγματικότητα που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα με τις πτώσεις επιχρησμάτων από διάφορα κτίρια δεν το δείχνει. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσει μια άλλη οδό ο Δήμος, αυτό που είπε ο κύριος Γιαλιτάκης δηλαδή, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να επιβάλλονται κάποιες κυρώσεις ή να αναλαμβάνει ο Δήμος τις καθαιρέσεις των επικινδύνων τμήματων και στη συνέχεια να χρεώνει τους ιδιοκτήτες.
3: Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται, Χάρη, ήδη. Νομίζω ότι αυτό προβλέπεται ήδη, γι' αυτό και έχει αξία να δούμε εάν έχει προχωρήσει κάτι με όλα τα ετοιμόρροπα ή τα επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει.
4: Είναι τόσα πολλά, ειδικά και στην Αγία Τριάδα, αλλά και στην περιοχή του Λάκου σε ορισμένα σημεία, που κυριολεκτικά περνάς δίπλα από κάποια κτίσματα και φοβάσαι μην έρθει κάτι στο κεφάλι σου.
3: Σε ευχαριστώ, Χάρη, και πάλι. Αντιμετωπή, κυρίες και κύριοι, με σημαντικές επιβαρύνσεις βρίσκονται πλέον οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες όφυλες προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Θυμίζω ότι αυτό που προβλέπεται είναι ότι οι ληξιπρόθεσμες όφυλες που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφυλής. Πάμε να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, θυμίζω και πρόεδρο της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ίδρυυσης και Αποχέτευσης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, που μου κάνει τη χαρά και είναι σήμερα μαζί μου. Κύριε Μαρινάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινώ από αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έχει θορυβήσει τους πολίτες και αντιλαμβάνομαι ότι και η ΔΕΙΑ απευθύνουν κλήσεις προς τους καταναλωτές να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έτσι δεν είναι?
5: Το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, είναι η απόλυξη μιας νοοτροπίας και μιας κατάστασης που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι πριν από περίπου 2 μήνες ψηφίσαμε το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και μετά από λίγες εβδομάδες ψηφίσαμε την αναγκαστική απορρόφηση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ μεγάλων περιοχών της πατρίδας μας, χωρίς να ακολουθεί αυτό που λέει ο κώδικας, δηλαδή ότι έχουμε εκούσιες συνενώσεις. Mm-hmm. Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα. Και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, mm-hmm. τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια, και αυτό που λέμε

0: ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιο τα στραβά μάτια.
1: Ναι. Και μιλάμε και για πολλά εκατομμύρια οφειλών, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι προς τις δημοτικές επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μπούμε τώρα σε κατατόπους, πάντως είναι πολλά τα εκατομμύρια που οφείλονται από τους πολίτες. Και αναρωτιέμαι, είναι αυτό που είπατε κιόλας, είναι η αδυναμία εισπραξιμότητας, ότι δεν υπάρχουν ίσως τα κατάλληλα εργαλεία, δεν πείθονται οι πολίτες, γιατί φαντάζομαι ότι μεταξύ των καταναλωτών υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι συστηματικοί κακοπληρωτές, κύριε Μαρινάκη, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πολίτες που όντως δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
0: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέω λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
1: Ναι.
0: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Θα δείτε ότι και τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα υποθούν πολλά για περίπου όλους, αλλά για την αυτοδιοίκηση δυστυχώς γίνομαι μάντης κακό, δεν θα υποθεί ούτε μία λέξη.
1: Ναι.
0: Για το δε ενεργειακό που μας καταδυναστεύει και κατά συνέπεια επεκτείνεται η επιβάρηση στους πολίτες, φοβάμαι ότι δεν θα υποθεί τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε συζητήσει ξανά και οι δυο μας, εννοώ, κύριε Μαρινάκη,
0: βεβαίως,
1: το ενεργειακό κόστος και πόσο βαραίνει της ΔΕΗΑ. Δεν έχει υπάρξει κανένα νεότερος προς αυτό, προς τη διευκόλυνση δηλαδή των δημοτικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
1: Μάλιστα.
0: Όμως, αυτό αν θέλετε είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοσδήποτε οικιακός καταναλωτής. Χωρίς καμία βοήθεια από την πολιτεία μέχρι τώρα.
1: Κύριε Μαρινάκη, μου επιτρέπετε έτσι για την κατακλείδα να αλλάξω λίγο θέμα με την ευκαιρία που σας έχω σήμερα μαζί μου, γιατί έχουμε και καλές ειδήσεις. Να λέμε και τις καλές ειδήσεις. Μιλώ για το καταδυτικό πάρκο.
0: Για τον Όφη εννοείται.
1: Και για τον Όφη προφανώς, δεν το συζητώ καθόλου.
0: Η καλή είδηση για όλη την Κρήτη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως έρχομαι λίγο στα πιο δικά σας του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Προφανώς αφορά όμως και όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα και συνολικά. Όταν μιλάμε για καταδυτικό τουρισμό, δεν απευθυνόμαστε μόνο στο νησί ή στην Ελλάδα, αλλά και εκτός συνόρων. Καταδυτικό πάρκο στο Γεράνι, λοιπόν. Έχουμε τη δημοσίευση του ΦΕΚ που ανοίγει το δρόμο και αυτό είναι ένα καλό νέο.
0: Είναι πολύ καλό νέο και να ξέρετε και να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας ότι τα καταδυτικά πάρκα για να έχουν προοπτική και μέλλον πρέπει να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Ξεκίνησε ο Αποκόρωνας, συνεχίζουμε εμείς, γίνεται και στη Νότια Κρήτη και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου από ό,τι ξέρω, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έτσι δημιουργούμε στην ουσία μια ενότητα καταδυτικών πάρκων. Απευθυνόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό τουρισμό ανθρώπων με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μπορούμε έτσι και το φυσικό περιβάλλον μέσα του καταδυτικών πάρκων να προστατεύσουμε και να δημιουργήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα. Θεωρώ ότι λοιπόν είναι ένα καλό νέο, θέλει πολύ κόπο και πολλές μελέτες και πολλές εγκρίσεις, αλλά όλα τα πράγματα τα δύσκολα στο τέλος, όταν φτάνουμε στην ολοκλήρωση μάλλον, δεν τα θυμόμαστε, θυμόμαστε μόνο το καλό.
1: Με το καλό, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, ιδιαίτερα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα, καθώς οι αντιδράσεις κατοίκων για την παρουσία μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής

0: κλιμακώνονται, με τις τελευταίες διαδηλώσεις να μετατρέπονται σε σοβαρά επεισόδια.
1: Η ένταση στη Θεούτα ανεβαίνει ξανά μετά από αρκετές ημέρες που σημαδεύτηκαν από διαμαρτυρίες και επεισόδια που συνδέονται με τη μεταναστευτική κρίση. Δεκάδες κάτοικοι επιχείρησαν να μπλοκάρουν τη διέλευση οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού που κατευθύνονταν για να βοηθήσουν τους μετανάστες που παραμένουν στην περιοχή Ελτραμπολίν. Η διαμαρτυρία σημειώνεται λίγες ώρες.

0: τέσσερις στρατιώτες οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τα γεγονότα προστίθενται στα επεισόδια που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες νύχτες μεταξύ ομάδων κατοίκων, μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας. Το τελευταίο επεισόδιο εκτελήθηκε στο δρόμο πρόσβασης προς την παραλία El Trambolín. Περίπου 100 άτομα κάθισαν πάνω στο οδόστρωμα για να εμποδίσουν την πορεία φάλαγγας οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελούνταν από ένα φορτηγό και τρία βαν και μετέφερε τρόφιμα για τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα όπως «Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μαφία», ενώ η ισχυρή δύναμη της Εθνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και στρατιωτικών παρακολουθούσε τη συγκέντρωση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Ο Όφη ζει για ακόμη μια φορά μέσα στο 2026 πολύ μεγάλες στιγμές, καθώς κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του, μεγάλες ομάδες, τις οποίες και θα φιλοξενήσει εδώ, αλλά και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Να συνδεθούμε λοιπόν με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Γιάννη το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι κοντά μας, και με τον Βασίλη το Σκουντή, ο οποίος είναι επίσης από το Ρέθυμνο. Γιάννη, τώρα είμαστε τρεις Ρεθεμιώτες στον αέρα της τηλεόρασης Κρέτα. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον Γιάννη, συγχαρητήρια στον Όφη. Νομίζω ότι εντάξει, αρπάζω την μπάλα. Δεν θα έπρεπε. Δείχνω ασέβεια στον Γιάννη, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία τους ήταν χθες με αυτό το ρεθεμιώτικο γκολ, δηλαδή ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά όλα τα λεφτά γενικώς είναι η πορεία του Όφη και αυτά που ζουν.
2: Γιάννη, πώς νιώθεις?
4: Εντάξει, καλή χαρά. Δύο κυριακάτικο μάτς, όπου είναι με τον Άρη. Είμαστε συγκεντρωμένοι τώρα σε αυτό το μάτς.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα πανηγύρια κράτησαν μέχρι πρωίας. Απόρρισα πραγματικά πώς είχατε τόση αντοχή μετά από το παιχνίδι. Βέβαια είναι λογικό, γιατί είχατε πολύ μεγάλη χαρά. Και εσύ και οι συμπαίκτες σου το ζήσατε στο έπακρο, έτσι?
4: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Ήταν και ο κόσμος δίπλα μας, το χαρήκαμε παραπάνω, αφού ήταν στο πλευρό μας για ακόμη μια φορά. Το ευχαριστήκαμε πολύ και τελείωσε τώρα αυτό και συνεχίζουμε τώρα για το επόμενο μάτι.
2: Και είδα και ότι αφιέρωσες το γκολ στην οικογένειά σου, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα σας, και είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό.
4: Η οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου, τους αφιέρωσα, ήταν δίπλα μου, αλλά και στον κόσμο που για ακόμη μια φορά είναι στο πλευρό μας.
2: Τι είπατε με τον Αποστολάκη μετά το παιχνίδι? Είπατε κάτι για τον γκολ, έτσι, για το πόσο ωραία συνεργαστήκατε?
4: Του είπα ένα ευχαριστώ αρχικά για την ασή και μετά ήμασταν και δύο πολύ χαρούμενοι και απολαμβάναμε απλά τη στιγμή.
2: Βασίλη, να σου δώσω το λόγο. Είμαι σίγουρη ότι έχουν γεννηθεί ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις στο Γιάννη.
3: Εντάξει, περισσότερο τώρα μένουμε σε αυτό, γιατί εγώ νομίζω όμως ότι περισσότερο από αυτά εκείνο που θα πρέπει να πιστώσουμε στον Όφη και στα παιδιά κατά μόνας, ατομικά και στην τακτική του χρήση του Κόντι. Και γενικότερα, δηλαδή, ο Όφη μεγαλώνει και δεν μεγαλώνει μόνο γιατί παίζει σε τελικούς και κατακτά τρόπια και ήδη μέσα σε δύο μήνες από τον Απρίλιο με την κατάκτηση του κυπέλου στο δεύτερο διαδοχικό τελικό, εν συνεχεία με την κατάκτηση του Super Cup στον δεύτερο διαδοχικό τελικό, με την επιστροφή του στην Ευρώπη και με την πρόκρισή του με δύο νίκες, κάτι που δεν κατάφερε καμιά άλλη ελληνική ομάδα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τη συμμετοχή του στους χρυσοφόρους και όλα ομίλους στη League Phase, και με το γεγονός, Χρήστα, όπως είπες, και αυτό ο Γιάννης μπορεί να το εκτιμήσει πάρα πολύ, επειδή είναι ακόμη νεαρός και νομίζω ότι θα αδειμονούν όλοι οι συμπαίκτες του και όλος ο οργανισμός του, όχι να αντιμετωπίσει μεγάλες ομάδες, τη Leverkusen, την Anderlecht, την Lech Poznan, τη Hoffenheim εντός έδρας, εκτός έδρας να υπενθυμίσω την Benfica, τη Rennes, τη Sturm Graz και τη Hapoel Beersheba, ομάδες που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι προστιθέμενη αξία για τον Όφη. Και Όφη, εκείνο που...

0: Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω τον Γιάννη, το αισθάνεται ότι μεγαλώνει η ομάδα και μεγαλώνει και σε ένα άλλο επίπεδο, ότι μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις. Κατά την άποψή μου, η διαχείριση χθες ήταν αριστοτεχνική και αυτό προέκυψε και από την ωριμότητα την οποία σιγά σιγά αποκτούν οι ποδοσφαιριστές, αλλά και από το σχέδιο και την τακτική του, ναι, του προπονητή. Δεν πανικοβλήθηκε σε καμία στιγμή. Τα τριγωνάκια και οι συνεργασίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, για να διδάσκονται σε σεμινάρια, όπως επίσης και τα τελειώματα. Δηλαδή και αυτό του Γιάννη από την πάσα του άλλου Γιάννη, του Αποστολάκη, που λίγο πρωτού πέσει κατάφερε να βγάλει μια σέντρα ξηράφη, αλλά και το γκολ του Νου στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη και όλα γίνονται βάσει σχεδίου και βάσει τακτική και βάσει στόχευση στο γήπεδο.
1: Πραγματικά το βλέπουμε αυτό, Βασίλη. Βλέπουμε μια ομάδα πάρα πολύ οργανωμένη, έναν Χρήστο Κόντι πάρα πολύ διαβασμένο. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι τόση ώρα δεν σε άκουγε ο Γιάννης. Παιδιά, αν μπορούμε λίγο να το δούμε, γιατί μάλλον δεν είχε επιστροφή όσον αφορά το Βασίλη. Εγώ λοιπόν, να του θέσω λοιπόν εγώ μια ερώτηση. Ελπίζω ότι εμένα με ακούει. Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την κλήρωση, Γιάννη? Ούτε με να μ' ακούει, δεν έχουμε επιστροφή. Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης και επιστρέφουμε.
2: Ωραία ενέργεια ο Φούντας. Το γύρισμα, ο Αϊτόρ κερδίζει την κόντρα, προσπαθεί για το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. Αϊτόρ 0-1 όφι. Αλλά υπάρχει σφύριγμα. Χέρι. Έχει δοθεί χέρι. Εδώ, στην προσπάθεια του Αϊτόρ. Χαμηλά. Με τη μία νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία προσπαθεί ο Νικολάου. Η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι γκολ. Και δεν το πανηγυρίζει καν. Τιάγκο Νους. Ίσως να πίστεψε ότι είναι εκτεθειμένος. Ο διαιτής δεν δείχνει κάτι και όφι στο 36ο λεπτό κάνει το 0-1. Σολέ γύρισε ο Νικολάου. Εδώ μια κόντρα η μπάλα πρέπει να χτύψει στο δοκάρι. Τη λάθος επαφή του Νικολάου. Ωραία η πάσα του Αϊτόρ, έρχεται από πίσω Φούντας για το 0-2. Μεγάλη επέμβαση του Λαπούχοφ από μια φάση που έχει ξεκινήσει από το πείσμα του Τιάγκο Νους. Αθανασίου που τρέχει ακατάπαστα όπως και στο πρώτο παιχνίδι, βγάλει την πάσα για τον Αποστολάκη από κοντά, η προβολή και τον γκολ. 0-2. Δύο παιδιά από τα τμήματα υποδομής του Όφη. Ο Αποστολάκης με τον Θεοδοσουλάκη σφραγίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League.
1: Επιστρέψαμε, Βασίλη, είχαμε ένα θέμα με την σύνδεση του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο ΒΑΚ. Δεν είναι πολύ καλό το σήμα, η αλήθεια είναι. Να συνεχίσουμε εμείς αυτά που λέγαμε για τον Όφη, γιατί πραγματικά τον Όφη εχθές, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό, Βασίλη, που έτσι αισθάνθηκε αρκετά την πίεση από την ΤΣΕΣΚΑ και είχε και την πίεση του κόσμου, γιατί πραγματικά σου μιλάω, ήταν καμίνη και θέλω να σχολιάσω και το γεγονός ότι μας είχαν βάλει χαμηλά, εκεί που ήταν τα δημοσιογραφικά, αντί να βάλουν τους Βούλγαρους δημοσιογράφους τέρμα κάτω και εμάς αρκετά ψηλά, μας είχαν τόσο πολύ χαμηλά, που στην ουσία ήμασταν μαζί με τον κόσμο. Είχε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πραγματικά πολύ έντονη, που γενικά είναι και εκείνη έντονος λαός, Βαλκάνη. Και είδαμε, είχε τρομερή ατμόσφαιρα το γήπεδο. Είμαι σίγουρη ότι και οι παίχτες δηλαδή το απόλαυσαν να αγωνίζονται σε ένα τέτοιο γήπεδο.
0: Γεγονός είναι αυτό. Εγώ μένω σε αυτό, δηλαδή ήθελα να μείνω.

0: σαν όση συνέχεια σε εκείνο που λέγαμε προχθές, που λέγαμε προχθές λέω, που λέγαμε προηγουμένως, και το λέγαμε και χθες, δηλαδή Όφη έπρεπε να πάει εκεί και το είχε διακηρύξει με κάθε τρόπο και με πολύ μεγάλη ένταση και έμφαση ο Χρήστος Κοντής, να ήταν το σκορ 0-0 και να μην ήταν 3-0.
1: Έτσι, έτσι και
0: αυτό,
1: ακριβώς.
0: Και αυτό ήταν πώς φανάρι ότι συνέβαινε. Δηλαδή, ο Όφη έδινε την εντύπωση ότι έπαιζε το πρώτο μάτς από τα δύο και όχι το δεύτερο. Πολλό δε μάλλον αγνοούσε και άφησε πίσω του το 3-0. Το άφησε πίσω στο Ηράκλειο.
1: Νάτος και ο Γιάννης μαζί μας. Βασίλη, επέστρεψε. Ελπίζω τώρα να μας ακούει και να είναι εντάξει η σύνδεση. Έχει μια μικρή καθυστέρηση, αντιλαμβάνομαι. Κάτι σίγουρα γίνεται ξανά για ακόμη μια φορά.
2: Ωραία. Δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Τώρα μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση να σε αποδεσμεύσω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο δύσκολη η συνθήκη αυτή την ώρα. Η ερώτηση που σου έκανα πριν ήταν πώς ήταν σήμερα τα πράγματα μετά την πρόκριση και μετά την κλήρωση που έγινε.
2: Εντάξει, η κλήρωση συζητήθηκε στα πολιτήρια. Είδαμε τις ομάδες με τις οποίες κληρωθήκαμε για να παίξουμε στους ομίλους. Εντάξει, είναι όλες πολύ καλές ομάδες, αλλά είναι... κάθε ομάδα θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για μας και ανυπομονούμε να τη ζήσουμε.
1: Πραγματικά και θα ζήσετε πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ ωραία ταξίδια έχει φέτος μέχρι τον Ιανουάριο η διοργάνωση για σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και καλή ξεκούραση να πω, αν και...
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Μένω λοιπόν με τον Βασίλη το Σκουντή να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε. Αν και γνωρίζω ότι και σένα πρέπει να σε αποδεσμεύσω σε λίγο. Είσαι και μπασκετόφιλος, τι να κάνουμε.
0: Και χάνουμε κιόλας και με διαφορά από την Ουκρανία που είναι ένα match do or die για την εθνική ομάδα. Πάσε το σε άλλα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη στιγμή. Δηλαδή το λέμε, το γράφουμε, το τονίζουμε. Αλλά νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Όφη. Το γεγονός ότι σήμερα ήταν στο Μονακό, στην κλήρωση. Το γεγονός ότι θα υποδεχθεί κορυφαίες ομάδες, ότι θα ταξιδέψει σε έδρες πολύ σπουδαίων ομάδων, ότι θα τσεπώσει χρήματα για να το πω στην Αργό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα πάρει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θα μεγαλώσει το όνομά του, το prestige του, το status του κλαμπ. Όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλα ωφέλη και έρχονται όλα μαζεμένα. Άρα σημαίνει τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον αθλητισμό, πολλές φορές και στη ζωή, η τύχη χρειάζεται, αλλά τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τίποτα δεν γίνεται περιστασιακά. Και συμπτωματικά Όφη αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει και εισπράττει την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, οπουδήποτε και αν προσωποποιείται και εικονογραφείται αυτό. Θέλετε στον Μπούση, θέλετε στον Πουσανίδη, θέλετε στον Κόντι, θέλετε στους εξαιρετικούς παίκτες που έχει Όφη αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, στους Αφανίνες ήρωες. Όλοι έχουν βάλει ένα λιθαράκι, δηλαδή τίποτα. Και όλο αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος του Όφη που πάντοτε είναι παρόν και έχει μεγάλες προσδοκίες και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι αυτές τις προσδοκίες παίρνουν σάρκα και οστά, έχει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να ταξιδέψει, να βγει, να παρακολουθήσει το Παγκρίδιο πολύ μεγάλα μας, να θυμηθεί μεγάλες στιγμές εποχών Γκέραρτ και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι όλα αυτά μόνο εποφελία του Όφη μπορούν να αποβούν και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή κατά την οποία Όφη βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη League Phase της δεύτερης στη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης και θα αντιμετωπίσει κορυφαίες ομάδες, εξορισμού αυτό τον βάζει και τον ίδιο στην ελίτ της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Πολύ μεγάλες στιγμές ζουν όλοι και είδαμε και το Μιχάλη τον Μπούση χθες αρκετά συγκινημένο. Να σε ευχαριστήσω, πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Εμείς θα πάμε να δούμε τώρα βίντεο με δηλώσεις. Εύχομαι να τα λέμε συχνά.
0: Και ξέρεις, αυτό είναι τροφή τώρα. Δεν είναι τροφή μόνο για τους φιλάθλους, για το φιλοθεάμον κοινό και για την τοπική κοινωνία και για όλο το νησί και για τους φίλους του Όφη. Γιατί Όφη αυτή τη στιγμή αποκτά διαρκώς, και αυτό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος, αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι και για το δικό μας το συνάφι, για τη δημοσιογραφική οικογένεια πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι η Όφη βρίσκεται στην ελίτ και όλοι όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Όφη, για να το περιορίσω έτσι στα στενά.

0: πλαίσια της δημοσιογραφικής οικογένειας θα έχουν την ευκαιρία να βρίσκονται και αυτοί στην πρίζα.
1: Και έχουν πέσει και τα φώτα πάνω τώρα στον Όφη από όλη την Ελλάδα.
0: Γεγονός είναι αυτό.
1: Και η αλήθεια είναι ότι και τα βίντεο του Όφη στα social media των αθηναϊκών μέσων έχουν πάρα πολλές προβολές και βλέπω και σχόλια από οπαδούς άλλων ομάδων να βγάζουν το καπέλο στον κόντι και τους παίκτες του. Ο Όφη έχει μόνο ωφέλη από αυτό και έχεις πάρα πολύ δίκιο, Βασίλη. Να σε ευχαριστήσω
0: γεγονός.
1: Θερμά.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ήμασταν χθες το βράδυ στην Σόφια. Ήμασταν εκεί. Μας έκαναν δηλώσεις και ο Μιχάλης Ομπούσης, ο οποίος φάνηκε και φαίνεται στην κάμερα πολύ συγκινημένος από αυτό το επίτευγμα. Μίλησαν όμως και οι παίκτες. Επίσης, περήφανοι πάρα πολύ για αυτό που κατάφεραν. Πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε. Ο Όφη είναι στη League Face του Europa League. Λίγα λεπτά μετά τη μεγάλη αυτή στιγμή, ο πρόεδρος του συλλόγου Μιχάλης Μπούσης μίλησε συγκινημένος στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Είναι τεράστια νίκη, μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Να το χαρούμε σήμερα, να το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί. Και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
3: Σας έτσι να κάνετε την ερώτηση και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
2: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον Όφη. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
1: Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος Γιάννης Θεοδωσουλάκης, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε, αφιέρωσε τον γκολ του στην οικογένειά του αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας. Ενώ ο Χρήστος Σιέλης αναφέρθηκε στα απίστευτα συναισθήματα που βίωσε.
4: Πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League. Σίγουρα στην οικογένειά μου, στους φιλάθλους, που είναι και η οικογένειά μου πάντα δίπλα μου, αλλά και στους φιλάθλους που κάναν μια φορά το ταξίδι για να είναι στο πλευρό μας.
5: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα. Οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
6: Πίστευα συναισθήματα. Αυτό που ζήσαμε σήμερα πραγματικά είναι ένα όνειρο. Εκτός έδρας να παίρνουμε τέτοια σημαντική νίκη, ακόμη και με αυτόν τον κόσμο που είχαμε, πραγματικά τον κάναμε πολύ χαρούμενο. Πιστεύω δεν είναι μόνο η Κρήτη μαζί μας, ήταν όλη η Ελλάδα. Και εύχομαι να τους κάνουμε περήφανους.
1: Ο Ζήσης Καραχάλιος μίλησε για το πόσο περήφανη είναι η ομάδα με τον Χρήστο Σιέλη, να τονίζει πως ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν καταφέρει.
7: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω.
5: Η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελλο. Δηλαδή αν κερδίζαμε το κύπελλο ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
8: Έχετε συνειδητοποιήσει τι έχετε κάνει?
6: Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα σας πω ψέματα λόγω του ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Ανά 3 μέρες υπάρχουν 2 οργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Η αλήθεια είναι πως έχουμε το κεφάλι κάτω. Είμαστε αρκετά ταπεινοί. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να βελτιώσουμε.
1: Αυτά λοιπόν μας είπαν ο Μιχάλης Μπούσης και οι ποδοσφαιριστές του Όφη για την πολύ μεγάλη βραδιά που έζησαν εχθές. Από σήμερα, όπως είπαν και οι ίδιοι όμως, είναι συγκεντρωμένοι στον Άρη. Τώρα και σε άλλο άθλημα είχαμε πολύ ωραία νέα, στο στίβο. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν πρώτος στο Diamond League της Ζυρίχης με ένα άλμα στα 8,45 μέτρα, ενώ αδιανόητα πράγματα από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έσπασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond League επίσης, με άλμα στα 6,20. Πάμε να δούμε το βίντεο.
9: Πάμε στο Τεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Φεύγει ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι το μήκος και είναι η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Είναι μεγάλη προσπάθεια πάνω από 8,20. Τεντόγλου που ξεκινάει δυνατά, έτσι κι αλλιώς είναι ο πρώτος στη λίστα μαζί με Εχάμε, Σαραμπογιούκοφ, Γκέιλ, Χοντελίν, Πίνοκ,

0: Μόσκοβιτς, Λεσκάι, Ντσόλι και Κονάτε. Μεγάλη επίδοση του Τεντόγλου. Πάνω από το 8-20 ξεκινάει και επί της ουσίας προβληματίζει από το πρώτο άρμα 8-25. Ο Τεντόγλου ξεκινάει πολύ δυνατά. Έτσι κι αλλιώς Τεντόγλου έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Έχει κερδίσει στο Σιαμέν 4 χρυσά σε ευρωπαϊκά και πολλά σε κλειστό παγκόσμια και ευρωπαϊκά. Φεύγει ο Πίνοκ. Όχι. Κυρίες και κύριοι, ο Τεντόγλου είναι ο νικητής. Μίλτος Τεντόγλου. Θαμπάπ.
1: Είχε αγωνία.
0: Στον Πομάσκι. Και οι ανθοδέσμοι και φυσικά η ελληνική σημαία για τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών βάσει επιδόσεων. Λοιπόν, έχουμε άλλον έναν τεράστιο Έλληνα αθλητή. Έχουμε τον Καραλή, θα πάμε. Εκεί, 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Ντουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,48% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.679,97 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 237,74 εκατομμύρια ευρώ, 58 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 49 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Είμαστε λίγο πριν από τα Γιάννενα, περνάμε το μεγαλύτερο τούνελ. Νομίζω ότι είναι, αν δεν με απατάει, γιατί το έχω ξαναρθεί πριν 5 χρόνια, γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Και ήδη είμαστε μέσα γύρω στα 3,5 με 4 λεπτά. Έχω βάλει καπέλο για να μην χτυπάει ο ήλιος.

Έχουμε περάσει τα Γιάννενα. Είμαστε στην περιφερειακή οδό. Στον περιφερειακό τέλος πάντων. Δεν πάμε Άρτα, δεν πάμε Γουμενίτσα, δεν πάμε Ζαγοροχώρια. Θέλουμε μια μισή ώρα δρόμο από ό,τι βλέπω ακόμα με το αυτοκίνητο. Άρα καταλάβατε που πάμε. Για την ακρίβεια, για να μιλήσω ψέματα, μία ώρα και 25 λεπτά. Να πω που πάμε. Δεν έχει αστεία εδώ. Από τα Γιάννενα που περάσαμε μέχρι εδώ έχουμε πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Είμαστε τώρα 2-3. Πάμε Αργυρόκαστρο, πάμε Αλβανία. Δεν έχουμε μετά το δικαίωμα, δεν θα έχουμε το δικαίωμα και την άνεση να σας δείξουμε πλάνα από τα σύνορα. Θα περάσουμε και θα δούμε τα καλύτερα μέσα.

Καλημέρα από το Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο κεντρικό σημείο, στο πιο κεντρικό σημείο του Αργυρόκαστρου, στην πλατεία πίσω μου. Το ξενοδοχείο του φίλου μου του Μαξίμ, το Κατζούπι. Εδώ ξεκουραστήκαμε, εδώ κοιμηθήκαμε καλά. Εδώ θα φάμε καλό πρωινό, θα μαγειρέψουμε, δεν ξέρω τι, ένα παραδοσιακό φαγητό, όπως επίσης και ένα παραδοσιακό γλυκό, κρεμόδες, έτσι είναι. Και θα πάμε να δείξουμε ό,τι πιο όμορφο και ιστορικό έχει το Αργυρόκαστρο, γιατί έχει πολλά.

0: να βάλουμε λίγο χυμό. Να ανοίξει η όρεξη, γιατί εδώ μας έχουν φέρει όλα τα καλούδια. Από Ηλίας μαριναρισμένες, μαρμελάδες, κέικ, μπισκότα, έρχονται και τα αυγά. Σκράμπλι παγό, έχει και τυρί φέτα και τελειώνουμε με λουκουμάδες με μέλι. Και μετά, θα σου πω εγώ που θα πάμε. Καλημέρα και πάλι. Θα κάνω και μια διόρθωση τώρα, γιατί το είπα λάθος. Είναι τσαγιούπι, δεν είναι τσατζούπι που είπα εγώ. Και μου λέει εδώ ο Μαξίμ, που είναι και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ότι είναι το βουνό απέναντι, ε. Λέγεται...
1: Ναι, τσαγιούπι.
0: Τσαγιούπι. Μας περιποιούνται, μέχρι σουίτα μας έδωσε ο Μαξίμ για ξεκούραση. Περάστε.

Ακριβώς πίσω μου είναι η παλιά πόλη και το παζάρι που λένε. Είμαστε στο Roof Garden του ξενοδοχείου. Λειτουργεί λογικό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ και έχετε θέα όλη την πόλη. Δικιά σας.

0: Αφού ήρθαμε και στην κουζίνα το ξενοδοχείο εδώ με τον Μαξίμ, μου είπε ότι εδώ έχουν ένα παραδοσιακό γλυκό το οποίο το λέμε οσάφι.
1: Οσάφι.
0: Και αυτό γινόταν πάλι παραδοσιακά με πρόβιο γάλα.
1: Με πρόβιο γάλα και με
0: σιγά. Για να έχει λιπαρά.
1: Και δεν έχει τίποτα τέτοια ουσία.
0: Δεν έχει ζάχαρη.
1: Ζάχαρη και...

0: αυτά.
1: Έχει φυσική ζάχαρη που κάτι κάνουμε με το σίκο.
0: Δηλαδή το σίκο το κόβουμε, το
1: ψιλοκόβει.
0: Το ψιλοκόβει και μετά βάζει το γάλα και το δουλεύουμε με τα χέρια να αφήσει την τζελατίνη του.
1: Βγάλαν τα σάχαρά τους τα σίκα, τα περνάει από σινουά, από σίτα. Βάζει μέσα στο πόλ τα σίκα τώρα που μείνανε, αφού τα πέρασε για να κάτσει στον πάτο. Βάζει το γάλα από πάνω και το ψήνει στο φούρνο, ε. Βάζει την κρέμα τώρα μέσα, πάνω από τα σίκα και το ψήνει στο φούρνο για περίπου 50 λεπτά. Άρα δεν δημιουργεί πενμαρί, το ψήνει στους 100 βαθμούς, σε πολύ αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, για να πήξει αυτό και μετά παίρνει το κουτάλι και έχει και κανέλα από πάνω, ε.
0: Ναι.
1: Θα έρθω να το δοκιμάσω όταν είναι έτοιμο. Bye bye.

κόβουμε σε φέτες ένα κόκκινο κρεμμύδι και το βάζουμε μέσα σε παγωμένο νερό. Κόβουμε και το μήλο ζαγορίν, όπως θέλουμε, ή σε λεπτές φέτες, ή σε ζαράκια, ή σε σπιρτόξυλα, και το βάζουμε και αυτό μέσα στο παγωμένο νερό, μαζί με το κρεμμύδι. Μουστάρδα σε ένα μπολ, ελαιόλαδο, μηλόξιδο, μέλι. Αλάτι και ανακατεύουμε. Κόβουμε τη γαλοπούλα σε ζαράκια ή σε λωρίδες. Ψιλοκόβουμε και το μαρούλι. Στραγγίζουμε το κρεμμύδι και το μήλο πολύ καλά. Μαρούλι και γαλοπούλα μέσα. Κίτρινο τυρί που λιώνει, γκούντα, ένταμ, ακόμα και γραβιέρα, τη σαλτσούλα, και ανακατεύουμε για να γεμίσουμε τα ράπς. Ιδανικά τα ψήνουμε στο φούρνο, στο air fry ή το στάρουμε.

0: Έχω εδώ το φίλο μου τον Μπλερίν. Αλλο, Μπλερίν. Είναι ξεναγός, tour operator, ξέρει τα πάντα για την περιοχή, θα μας πάει στα πιο top σημεία στο Αργυρόκαστρο, μιλάει άψογα ελληνικά, ε? Speak Greek?
1: Yeah,
0: Βασίλης, καλημέρα,
1: no, καλησπέρα. I know, but I cannot tell.
0: Μιλάει αλβανικά Speak. Και καλά αγγλικά. Are you ready?
1: I'm always ready, I was born ready.
0: Ωραίος ο Μπλερίν. Για όσους δεν καταλάβατε, είπε ότι είναι πάντα έτοιμος. Στον δεν είπε. Άψογα τα γλυκά μου. Here or here?
1: That way, we are at the town.
0: Παζάρι.
1: And
0: old town.
1: This is like the entrance of the old town. And you're lucky because this thing just finished.
0: Okay. Θα ξεκινήσω μια βόλτα εδώ από την παλιά πόλη, από το Παζάρι. Θα κάνουμε στο κέντρο έτσι για αρχή. Και έχουμε να πάμε κάστρο, έχουμε να πάμε στο Χότζα, έχουμε να πάμε Καντερέ. Υποψήφιος συγγραφέας για Νόμπελ, παρακαλώ, για όσους δεν το γνωρίζετε. Και είπε πολλά για την περιοχή, για το Αργυρόκαστρο. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

0: Γεια σου. Γεια σου.
1: Το 2005 το Αργυρόκαστρο χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Φαίνεται εδώ πίσω, για ευνόητους λόγους. Το πιο προβεβλημένο πρόσωπο της Αλβανίας και δι' του Αργυρόκαστρου γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο, ο Κανταρέ, υποψήφιος 7 φορές για Νόμπελ, δεν το έχει πάρει ποτέ. Πέθανε, απεβίωσε το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έχεις να μας πεις κάτι άλλο για τον Κανταρέ?
2: About the books which are translated, and he's the only one of all of these guys which studied in East Europe, in Moscow.
3: Είναι ο μόνος από όλους αυτούς που έχει σπουδάσει στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μόσχα.
1: Μου λέει εδώ Πλερίν ότι οι δρόμοι εδώ είναι 5, έτσι, 5 roads. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
2: This is the main important one and it has the decoration. You see this carpet style.
1: Είναι πλακόστρωτα όλα εδώ, κανονικά. Εδώ είναι σουβενίρ παραδοσιακά. Σαν πας στο Μέτσοβο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Θυμίζει λίγο Μέτσοβο, ε. Θυμίζει. Μέτσοβο.
2: Similar. It's a kind of bigger size Μακρινίτσα.
1: Α, μπράβο. Πύλιο, Μακρινίτσα. Μ' αρέσει, σωστός. Αρμάντο Ντιέγκο Μαραντόνα στην Αλβανία βρήκαμε. Ο οποίος πουλάει τα πάντα, όλα τα αλκοολούχα έχουν βάσει τη ρακή.
4: Ρακή, ουίσκι, τζιν.
1: Τι πίνει πιο πολύ, ποιο είναι το πιο παραδοσιακό?
4: Ρακί.
1: Ρακί.
4: Ρακί είναι traditional. Έχεις ρακί από σταφύρι.
1: Έλα από εδώ.
4: Από σταφύρι.
1: Από σταφύλι.
4: Είναι 12 χρόνια στη Βαρέλη.
1: Ναι.
4: Έχεις ρακί normal. Ρακί από Ατλάδι. Ρακί από Δαμάσινο.
1: Τι
4: είναι
1: λες,
4: παλιωμένο.
1: Πω, θα είναι ωραίο.
4: Βερικοκό. Χιδόνι.
1: Και τα έχεις και σε μικρούλια αυτά.
4: Τον έχεις εδώ.
1: Όλα. Σε 5 ευρώ.
4: Αυτά είναι 200 γραμμάρια, αυτό είναι...
1: Πουλάς ευρώ. Είναι. Σε ευρώ μόνο,
4: με ευρώ, με ευρώ. Με ευρώ, με λεπτό, όπως θέλεις.
1: Είσαι ανοιχτός όλο τον χρόνο. Είσαι συνέχεια ανοιχτός.
4: Yes.
1: Ωραία. Εδώ τουρίστες έρχονται πιο πολύ από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο. Τι τουρίστες, τι έρχονται, από πού έρχονται? Έχει, από όλη την Ευρώπη.
4: Από όλοι.
1: Ιταλοί,
4: Γερμανοί, Ιταλοί, Φρανς.
1: Παραδοσιακή λοιπόν ρακή με διάφορες γεύσεις. Γίνεται και βότκα, εδώ βλέπω.
4: Φερνέτ. Δις μπράγκα. Αλμπάνια. Φερνέτ.
1: Φερνέτ.
4: Yes.
1: Χωνευτικό.
4: Όπως είναι μπράγκα,
1: ναι,
4: στην Ελλάδα, αυτό είναι...
1: Το πίνεις αν φας έτσι να ηρεμήσει το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
4: Το είναι ουίσκι. Το πρώτο ουίσκι στην Αλβανία.
1: Το πρώτο ουίσκι στην Αλβανία.
4: Γκλαουκ είναι...
1: Παλαιωμένο.
4: Είναι η Prince Αλβανία.
1: Για να δούμε πίσω. Το πιο παλιό, το πρώτο ουίσκι.
4: Παλιωμένο είναι 5 χρόνια στη Βαρέλη.
1: Συναντήσαμε εδώ Πρεβεζάνους. Τηλέφωνο, ήρθατε διακοπές.
5: Βόλτα, ναι, διακοπές.
1: Διακοπές, μονοήμεροι. Άντε να μην τα
5: βάλουμε. Θα καθίσουμε εδώ πέρα μονοήμεροι στο Αργυρό.
1: Πόση ώρα είναι?
5: Θα συνεχίσουμε, πάμε από Τύρανα.
6: Από είναι... 2,5 ώρες.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι στο μυαλό πολλών Ελλήνων, είναι υποβαθμισμένη η περιοχή, αλλά είναι πανέμορφο, έτσι. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα Τύρανα είναι...
5: Απλά εδώ βλέπουμε ότι είναι πολλά κλειστά στο Αργυρόκαστρο.
1: Τώρα.
5: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δουλεύουν, από ό,τι μου είπε. Ναι, ναι. Ανοίγει η τουριστική περίοδο στον Απρίλιο και τελειώνει Νοέμβριο. Λέει. Τώρα το χειμώνα μόνο Παρασκευή ή Σάββατο ανοίγουν. Ναι. Πρώτη φορά, ε.
5: Πρώτη φορά
1: έρχομαι. Φαίνεται κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, γεια.
5: Να είστε καλά, φίλε.
1: Άντε, καλά, παιδιά. Καλή διαμονή να περάσετε.
5: Έγινε, να είστε καλά.

0: Βίκτορα, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μιλάς καλά ελληνικά?
1: Έτσι και έτσι.
0: Είναι ξυλογλύπτης ο Βίκτορας. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα κάνει πίσω. Θέλω να μου πεις με δύο λόγια τι ακριβώς φτιάχνεις. Σκαλίζεις?
1: Ναι. Εγώ πιο πολύ κάνω τα παραδοσιακά έπιπλα. Τα παραδοσιακά έπιπλα έχω αλήσει αυτή τη δουλειά στην Αθήνα που έχω δουλεύω.

0: 10 χρόνια.
1: Α, ήσουν στην Αθήνα.
0: Εκεί έμαθα όχι μόνο τη δουλειά, αλλά έμαθα αυτό που έχει πιο πολύ σημασία, ότι το παραδοσιακό έπιπλο έχει μέσα την ιστορία.
1: Μπράβο.
0: Κρύβει την ιστορία πίσω. Και αυτό βλέπω και εδώ στο Αργυρόκαστρο.
1: Αυτό εδώ τι είναι, ας πούμε.
0: Αυτά είναι ταβάνι. Ένα από τα ταβάνια.
1: Αποτυπώνεις πάνω στην ξυλοκριτική σου, την τέχνη σου, την παράδοση του Αργυροκάστρου. Από είναι... τα παλιά σπίτια, από έτσι. Οτιδήποτε. Ε?
0: Αυτά είναι παλιά σπίτια που μέσα μένουν κόσμο ή είναι κλειστό.
1: Ναι.
0: Και εγώ νομίζω ότι αυτό έχουν πολύ σημασία.
1: Είναι ιστορία αυτό.
0: Είναι ιστορία,
1: η κουλτούρα.
0: Η κουλτούρα, δηλαδή εμείς από αυτά μαθαίνουμε ποιος ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν την πόλη, το Αργυρό.
1: Έφτιαξαν την πόλη. Θέλεις ουσιαστικά να μην χαθεί η ιστορία, έτσι, και η κουλτούρα της περιοχής, έτσι. Και καλά κάνεις. Γεια σου ρε Βίκτορα, πάμε κι εμείς. Έλα δεις εδώ, έλα δεις εδώ ένα... Σαν καλντερίμια είναι, λες και είναι... Και απέναντι, εκεί θα πάμε. Πάμε για παραδοσιακές φορεσιές εδώ. Η κυρία.
2: Η Ελή με.
1: Ελή.
2: Ναι.
1: Καλώς σε βρήκα, έχεις εδώ και... Όλα είναι από μια άλλη εποχή. Βλέπω μέχρι και η τηλεόραση.
2: Ακούω, όχι βλέπω. Έχω δουλάκια, ακούω. Σαν...
1: σαν ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και τι κάνετε εδώ, παραδοσιακές φορεσιές.
2: Ναι.
1: Για πείτε μου λίγο. Όταν λέμε παραδοσιακές φορεσιές, να δείξουμε κάτι, να πιάσω αυτό, ας πούμε. Ή αυτό, ή αυτά που φαίνονται εκεί, τι είναι.
2: Εδώ εγώ κάνω μόνο για φορέμα,
1: ναι.
2: Για Αργυρόκαστρο.
1: Μόνο Αργυρόκαστρο.
2: Ναι. Εγώ δουλεύω με παραγγελία.
1: Ναι.
2: Όχι για παζάρι.
1: Όχι παζάρι.
2: Μόνο παραγγελία. Εμείς στο Αργυρόκαστρο έχουμε όχι σαν...
1: Ελλάδα.
2: Ναι, τον έχουμε εδώ και έχουμε με 500, τούτη είναι με...
1: Αυτά, πώς τα λένε αυτά που, η τσάκιση που λέμε,
2: ναι.
1: είναι βαριά καταρχάς, είναι πολύ βαριά.
2: Αυτό είναι... Θέλει άντρα.
1: Θέλει άντρα, θέλει άντρα σαν και εμένα άντρα.
2: Ναι.
1: Δυνατό.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις εσύ έτσι, δεν καταλαβα, δεν μπορώ εγώ να φορέσω την φουστανέλα. Κοίταξε με. Τέλεια, που είναι βαριά παιδιά, να πατήσεις. Φανταστείς τι περνάνε οι εύζωνες.
2: Να πιστεύομαι που έχει 500...
1: Τσακίσεις, ραφές.
2: Ναι, ραφές. Αυτή που φουστανέλα...
1: Κάθεται.
2: Ναι.
1: Φαντάσου πόσο δύναμη έχει, πόσο βαριά είναι και πόσο σωστά φτιαγμένη.
2: Ναι.
1: Και τι βλέπεις εδώ τώρα? Τι ακούς μάλλον, ιστορία, ντοκιμαντέρ.
2: Ντοκιμαντέρ.
1: Ντοκιμαντέρ. Είσαι κουλτουριάρα. Σε ευχαριστώ κύριε
2: Έλλη. Ευχαριστώ
1: και καλή εγώ. Δύναμη, καλή υγεία.
2: Καλή υγεία και μόνο υγεία να έχουμε.
1: Τίποτα άλλο. Και να καλή ψυχή.
2: Και αγάπη. Χωρίς άλλο.
1: Και αγάπη.
2: Χωρίς άλλο.
1: Γιατί λείπει. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ από εμάς.

0: One Life. 15 λεπτά για να ανέβουμε στο κάστρο, λέει. Θα το πιστέψω. Για να δούμε. Πάμε. Αλβανικός τραχανάς. Μέσα ψωμί.
1: Γυροκάστρα, όλοι
0: ναι, γυροκάστρα. Έχει και μπούκοβο καυτερό. Ναι. Ε, να μυρίσω, να μυρίσω. Άντε, γεια. Τρως αυτό και παίρνεις δύναμη. Στο κάστρο του Αργυρού. Yes. Το όνομα το πήρε από την, προέρχεται από την πρικίπισσα Αργυρό, την αδελφή του τοπικού ηγέτη Ζενεμπίση. Ζενεμπισή.
1: Όχι.
0: Όχι. Όλα λάθος εδώ. Λάθος information in Google. Τα σκαλοπάτια είναι 2.000, θα τα ξεπερνάνε, θα φωνάζω λίγο εγώ. Και ο φίλος μου εδώ, Μπερλίν.
1: Μπλερίν.
0: Μπλερίν, θα τον μάθω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα το μάθω. Μπλερίν, μου είπε ότι θα το κάνουμε 15 λεπτά. Για να δούμε.
1: 15 minutes. From the bazaar, but not to stop on the restaurant.
0: Τώρα, here.
1: From here,
0: first.
1: 8 minutes.
0: 8?
1: 6 minutes.
0: Πάμε.

0: σε μεδάκι. Έλα εδώ, έλα εδώ, μην πας πίσω. Έλα εδώ. Σε μεδάκι. Παραδοσιακό.
1: Traditional.
0: Πάνω εδώ στο κάστρο λίγο πριν. Για την τηλεόραση. Καλύτερα βάζω και στο τηλέφωνο πάνω. Τι έχει εδώ άλλο. Μπλούζα, ωραία. Και πλέκι. Με κούρασες. Με κούρασες. Η γιαγιά έχει.
2: Τσάι βουνού, ένα ευρώ.
0: Τσάι βουνού.
2: Ένα ευρώ.
0: Τίποτα άλλο έχεις από το βουνό. Τι άλλο, ρίγανη.
2: Ρίγανη, γεια.
0: Ρίγανη. Κράνα. Χάμο μήλι. Δίκταμο.
2: Σάλβαϊ.
0: Φασκόμηλο.
2: Λιντεμπλού, λίπο.
0: Τσουκνίδα.
2: Λιντεμπλού, πιερ γκούρι, φέρι.
0: Τι.
2: Τι, το ριφεξιόν το βέσκαβε το ουρίνο στο προστάτος.
0: Προστάτος.
2: Προστάτος.
0: Νο
2: προστάτος. Μπαλσάμ προς το μά.
0: Μπαλσάμ προς το μά.
2: Μέντα.
0: Μέντα. Έχει ό,τι έχει το βουνό. Τα νόμιμα. Πάει.
3: Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τι λέει Αθήνα.
0: Καλά είναι Αθήνα. Όλη η Ελλάδα καλά είναι. Υπέροχα.
3: Εμένα μου αρέσει μόνο Αθήνα.
0: Είναι ωραία η Αθήνα.
3: Εκεί που δουλέψα 10 χρόνια.
0: Και τι φτιάχνεις εδώ, σκαλίζεις.
3: Ναι, σκαλίζουμε πέτρα.
0: Σκαλίζεις πάνω στην πέτρα.
3: Ναι.
0: Πεταλούδες βλέπω.
3: Ναι, ό,τι θέλετε.
0: Δικέφαλο αετό βλέπω εκεί. Ό,τι θέλετε.
3: Εμείς φτιάξουμε ό,τι.
0: Γιατί έρχεσαι λίγο πριν το κάστρο εδώ, γιατί έχει κόσμο και τα πουλάς, να υποθέσω.
3: Ναι. Ναι.
0: Πόσο πουλάς μια τέτοια.
3: Πουλάμε τώρα, είναι χειμώνα, να είναι έτοιμο για καλοκαίρι.
0: Α, μπράβο. Έτοιμο και κάθεσαι εδώ.
3: Έτοιμο για όλα.
0: Τι ξέρεις για την ιστορία του κάστρου, μια και είσαι εδώ στο κάστρο.
3: Εμείς δεν είμαι.
0: Τι.
3: Ιστορία.
0: Ναι. Για την ιστορία του κάστρου.
4: Τουριστικός οδηγός.
0: Τουριστικός οδηγός. Δεν είπα όνομά σου, δεν μου είπες.
3: Εμένα μου λένε Μακρύ.
0: Μακρύ.
3: Ναι.
0: Ορέστη.
3: Ναι.
0: Πίνεις.
3: Μακρύ, ωραία.
0: Κοιτάξτε. Πίνεις. Τι μακρύ είναι.
3: Εμένα είμαι Αλβανός.
4: Μακρύ. Αργεντίνα.
3: Φερδινά μακρύ.
0: Μακρύ. Εγώ μακρύ.
3: Έλα, πες μου.
0: Το κάστρο χρονολογείται εδώ 4-5 αιώνες, έτσι.
3: Είναι δίκαιο. Δεν είναι δικαπάσου και έχουν τρέτ κάτω πάρα έρωτο.
4: Πας.
3: Έχουν τρέτ.
4: Τα ντερτίμε.
3: Τα ντερτίμε. Είναι δίκαιο και έχουν μπαμίμι. Thank you.
0: Και καφέδες και νερά.
3: Και ό,τι
0: θέλεις.
5: Απόλα, απόλα.
0: Σιπτάρια, σιπτάρια.
5: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
5: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ.
5: Σιπτάρ.
0: Σιπτάρ. Σκυπτάρια, πάμε! Εδώ με τα σκυπτάρια πάνω.
3: Βιένα πιάλια, σκυπών.
0: Σκυπών, τι είναι αυτό,
3: σκυπών.
0: Ήγκο. Πίνεις κανένα κρασί. Όντως είναι ωραίες τις μακρύς.
3: Πώς σε λένε.
0: Βασίλη Μακρύ.
5: Πού είσαι Βασίλη.
3: Βασίλη.
0: Λαρίσα.
3: Βιένα η Μακρύ γάμο.
0: Λάρισα.
3: Το επίδι.
0: Επίθετο. Πατσίς.
3: Πατρίς.
5: Πατσίς, πατσίς.
0: Όχι πατρίς, Ελλάς πατρίς οικογένεια.
5: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Δεν ακούς καλύτερα, αφού δεν ακούς καλά πώς ακούς καλύτερα.
5: Αλφρέντις Μακρύς.
0: Πέτρας, Αφέντης Μακρύς και κοιτανόης. Αλφρέντις. Αλφρέντις, Σιπτάρ.
3: Φρέντιναντ Μακρύς.
0: Μακρύς, Ορέστης Μακρύς, την ήπια την τσικουδιά. Σ' αφήνω γι' αυτό. Δεν μου είπες την ιστορία του κάστρου. Ζάμπα κάθεσαι εδώ.
5: Η ιστορία του κάστρου.
3: Εμείς είναι να τα πιάσουμε για τα πέτρα. Το πάμε. Ιστορία το γράφουμε μέσα.
0: Γκάζ. Όπως λέμε γκάζι.
5: Ωραία,
0: τι μαθαίνω σήμερα. Γκάζ.
3: Γκάζ.
0: Λοιπόν, η ιστορία του κάστρου, τώρα σοβαρά πέρα από την πλάκα. Χρονολογείται 4-5 αιώνες πριν.
5: Στα γραπτά αρχεία λέγανε ότι πίσω τα βουνά της Χιμάρας, λέγανε ότι πίσω από τα βουνά, από τα ακροκεραούνε βουνά, είναι η Αργυρίνη. Η Αργυρίνη ήταν ένα φιλί.
0: Μπράβο.
5: Λέμε τώρα για το όνομα του
0: Κάστρου. Και όχι αυτά που λένε ότι ήταν πριγκίπισσα αδερφή του.
5: Αυτά μετά
0: αυτά είναι μύθι.
5: Μύθι.
0: Παραμύθια.
5: Παραμύθια. Άλλο ένα είναι ότι με το 1300 περίπου

0: ήταν ο πρίγκιπας Γκιν Ζενεμπίση.
1: Μπράβο.
0: Που ήταν εδώ. Και είναι δύο ύποψη. Ή από τους Αργυρίνους ή από το Γκιν. Ο Γκιν Ζενεμπίση ήταν ο πρίγκιπας του Αργυρόκαστρου.
1: Άρα λοιπόν, σημαίνει Αργυρόκαστρο, Αργυρόκαστρο.
2: Αργυρόκαστρο.
1: Διόταν για θέμους χύπους. Πήρε την ονομασία του από το κάστρο.
2: Διόταν είναι. Το κάστρο. Κακιόν.
1: Άρα αποφασίστε.
2: Διακοπή δεχή μυρδεν γύρ Αργυρί. Γύρ τα Αρ. Έλα από τον Αργυρί. Τα θόν και...
1: Τι λέει τώρα.
0: Λέει ότι όταν στην πόλη πέφτει ο ήλιος, που είναι έτσι γκρίζο,
1: όταν πέφτει ο ήλιος,
0: μετά από τον ήλιο, παίρνει αυτό
1: ένα γκρίζο χρώμα. Αργυρό.
2: Μπράβο.
1: Όταν πέφτει ο ήλιος, παίρνει ένα αργυρό χρώμα σε συνδυασμό με το φαίνεται αργυρό το κάστρο. Αυτό άρα συνεννοηθήκαμε μετά από 5,5 λεπτά.
0: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά ιστορία.
1: Είναι πολλές οι φήμες, ωραίες στη Μακρή.
2: Έτσι λένε. Είναι εμπρετερέσια που το λένε Αργύρο.
1: Τσικουδιά, ρακί πίνεις, ρακί πίνεις.
2: Όχι.
1: Τι πίνεις, αφού βάζεις λίγο μέσα.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εδώ είναι νερό.
1: Είσαι σίγουρος να μυρίσω.
2: Όχι ρε.
1: Άιντε
2: φίλε, άιντε.
1: Άιντε για μας,
2: ευχαριστώ. Ελλάδα, με την Αλβανό είναι ένα ράτσα.
1: Φίλε,
2: αυτό το ξέρω εμείς.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Πάμε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πάμε πάνω.
2: Ναι, πάει, πήγε.
1: Αργυρόκαστρο.
2: Πήγε πάνω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνω στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το εξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνία.

Φωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε.

0: Το φρούριο του Αργυροκάστρου βρίσκεται κτισμένο σε υψόμετρο 336 μέτρων. Ξακουστό σε όλο τον κόσμο ως κάστρο της Αργυρός. Το γιγάντιο μολυβόχρωμο φρούριο, ντυμένο από κισό, αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και προβάλλει επιβλητικά πάνω από την αρχαία πόλη του Αργυροκάστρου. Διαθέτει στρατιωτικό μουσείο, στο οποίο τα εκθέματα περιλαμβάνονται λάφυρα πολέμου, όπως πυροβόλα και διάφορα άλλα αναμνηστικά της αντίστασης των κομμουνιστών ενάντια στη γερμανική κατοχή.
1: Οδυσσέ Πασκάλι είναι ο άγνωστος στρατιώτης που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο είναι ο κύριος εδώ στην Αλβανία και μέσα στο κάστρο. Δίπλα ακριβώς το τάγκ είναι κατασκευασμένο από τη Φία.

σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και πίσω μου, αλλά και γύρω-γύρω και ακριβώς εδώ που βρίσκομαι, κάθε 5 χρόνια γίνεται ένα folklore, έτσι το, μου το είπε, φεστιβάλ, δηλαδή παραδοσιακό φεστιβάλ, στο οποίο και χορεύουν με παραδοσιακές στολές, αλλά και ακούνε και την παραδοσιακή τους μουσική και παράλληλα ένα γλέντι, ένας χορός, μια κουλτούρα.

0: Έχουμε εδώ τώρα μια τρομακτική, έτσι, ιδιαίτερη ιστορία για την Αργυρόσα. Αργυρόσα.
1: Princess, yeah.
0: Αργυρό. Αργυρό, yeah, story. So,
1: when the Ottoman troops were coming to the castle.
0: Όταν ήρθαν οι Οθωμανοί στο κάστρο.
1: 15th century, 15. In the end they lost the war, so she didn't want to be captured by the troops.
2: Στο τέλος, όταν έχασαν τον πόλεμο, η πριγκίπισσα δεν ήθελε να έχει μελατιστεί.
1: And she preferred sacrificing her life, took her child.
2: Και αποφάσισε να θυσιάσει τη ζωή της μαζί με το παιδί της.
0: Και έπεσε από εδώ, έφυγε από εδώ, έπεσε από εδώ
1: κάτω.
2: Και πήδηξε από τα τείχη του κάστρου.
1: And she died above some rocks.
2: Και πέθανε πάνω σε κάποιους βράχους.
1: And the kid survived.
2: Αλλά το παιδί της επέζησε, λέει.
0: Επέζησε το παιδί.
1: And the kid started to cry and the rocks started to like pour some liquids like milk to feed the kid.
2: Και το παιδί άρχισε να κλαίει και οι βράχοι, λέει, άρχισαν να βγάζουν κάποιο υγρό σαν γάλα και άρχισε να ταΐζουν το παιδί με αυτό.
1: And from that day the castle took her name, the princess name, Αργύρο Κάστρο.
2: Γι' αυτό το λόγο το κάστρο πήρε το όνομά της, λέει.
0: Ό,τι πιο to the point και πιο συγκινητικό στην ιστορία ήταν αυτό. Ακριβώς μπροστά μου είναι το τζαμί, πίσω μου είναι η εκκλησία χριστιανική, κατοικείται η περιοχή από μουσουλμάνους, από χριστιανούς και από
1: Μπέκταση,
0: που είναι κάτι ενδιάμεσο σε...
1: It's a liberal Muslim, it's a middle way between Christians and Muslims.
0: Αυτοί δηλαδή μπορεί κάποιοι πίνουν και αλκοόλ, είπε, ε? Επιτρέπεται να πίνουν και...
1: Everything.
0: Όλοι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για δύο θρησκείες και μία έτσι ανάμεικτη, multi-culti.
1: Yeah.

0: Σιπτάρε, εν Γκρέκο ίσον.
1: Τα ίδια είναι.
0: Αδέρφια.
1: Αδέρφια.
0: Ε?
1: Ξάνταρφια.
0: Σαν αδέρφια.
1: Αλβανία και Ελλάδα είναι ξάνταρφια.
0: Ξαδέρφια ή αδέρφια,
1: ναι.
0: Ρε.
1: Ναι. Ξάνταρφια.
0: Και κλείνουμε κάπως έτσι.
1: Ξάνταρφια.
0: Ας το τσιγάρο. Ναι, και εδώ στο χέρι. Πού το πήγε τσιγάρο. Κάνεις μαγικά.
1: Έχουμε 40 χρόνια.
0: Κλείνουμε αδελφικά. Αλβανικά αδελφικά.
1: 40 χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε φάει, μόνο τσιγάρες θέλουμε.
0: Εδώ το χέρι. Δυνατά, σφιχτά. Στην κάμερα. Στην κάμερα το χέρι.
1: Κάμερα στο χέρι, την κάμερα.
0: Πριν δωρακίσουμε τη φέτα μέσα σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο για να την ψήσουμε στο μπαρμπεκιού, θα κάνουμε ένα σκορδόλαδο αρωματικό και θα δείτε τι άλλο θα βάλω. Είναι διαφορετική, είναι με ζέστη ουσιαστικά. Πάμε. Το λάδι. Το μπουκόβο. Την πάστα σκόρδο. Και ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω σύγκλινο και το κόβω πολύ λεπτές φέτες. Πολύ λεπτά κομμένο. Τόσο λεπτά. Σαν ζαμπονομηχανή. Παραδοσιακή φέτα Ηπείρου. Βγάζω δύο ωραία κομμάτια. Και θα την σπάσω, δεν τη θρηματίσω, βλέπετε. Βάζω και λίες μέσα στα κενά. Την ντομάτα. Τώρα το σύγκλινο. Και τι θέλει αυτός ο μεζές, καλή ρίγανη. Και έχω καλή ρίγανη γεύσης βουνού από τα γρεβενά, τη θρηματίζω, τη βάζω πάνω, την παίρνει ο αέρας, αλλά εγώ επιμένω. Το αρωματικό λάδι, θωράκισμα και κάρβουνα. Και σερβίρουμε με παξιμάδι.

τελείωσε με ζευγάρα για πολύ μέρα επιπλέον ρίγανε από πάνω. Και τι θέλω, θέλω καλό παξιμάδι, θέλω παξιμάδι τσικνάκι, καλός, κοιτάξτε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βούτες. Πάρω, λόσω και ακόμα. Κρασί, μπύρα, ό,τι γουστάρετε. Δοκιμάστε το. Πραγματικά. Καυτερός όσο το σύγκλινο δίνει, εντάσεις, η φετάρα, αντέγια.

0: κάνεις? Καταρχάς, τι κάνεις? Είμαι ο Βασίλης.
1: Η Λίτα.
0: Η Λίτα. Και μιλάς και ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και είσαι και μια κομψή κυρία, πολύ
1: ευχαριστώ
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε εδώ τώρα πολυκέρ και μπιζού. Πώς να το πω, ή μπιζού.
1: Μπιζού.
0: Έχεις και μπιζού.
1: Ναι.
0: Και έχεις και ό,τι παραδοσιακό υπάρχει στην περιοχή από μπρίκι. Αυτό το μπρίκι από τι είναι? Βαρύ.
1: Τώρα...
0: Βαρύ, ωραίο.
1: Αυτό είναι ατσάλι,
0: ατσάλι,
1: από το μέσα, το έξω δεν ξέρω καλά.
0: Ένα καλό ελληνικό καφέ που θα κάνεις τουρκικό,
1: ναι, ναι,
0: τέλος
1: τέλειο.
0: Πάντων.
1: Ε? Τέλειο.
0: Και αυτό για να σπάς. Εδώ.
1: Αυτό είναι για πιπέρι.
0: Πιπέρι.
1: Ενώ το μεγάλο είναι για καφέ.
0: Για καφέ, ε.
1: Ναι.
0: Έχεις τα πάντα. Α, έχεις εδώ. Ναι. Μέχρι και... Θα πάμε και λίγο μέσα.
1: Να πας.
0: Εδώ πιάτα, σαλατιέρες, ωραία, για να πίνουμε τον καφέ μας, φλιτζανάκια. Σουβενίρ Αλβανία για να πίνεις το σφινάκι και να θυμάσαι ότι ήρθες στο Αργυρόκαστρο. Και αυτά τι είναι, χαλιά.
1: Είναι χαλιά όλα. Παραδοσιακά μοντέλα,
0: ναι.
1: Και τα έχουμε ξαναφτιάξει σε καινούριο σχέδιο. Για να είναι εύκολο να τα καθαρίζεις, επειδή...
0: Και μυρίζει. Και μυρίζει και πολύ όμορφα εδώ μέσα.
1: Ευχαριστώ
0: τι
1: πολύ.
0: Τι έχεις ρίξει, τι ωραίο άρωμα είναι αυτό. Τέλεια. Θα τα αφήσω πάνω, γιατί είμαι λίγο πιο ψηλός εγώ. Και ας φαίνομαι κοντός. Και πάμε.
1: Αυτό είναι παραδοσιακό καπέλο,
0: ναι,
1: για τους άντρες της Αλβανίας.
0: Μήπως είναι για την κεφάλα μου πολύ μικρό.
1: Όχι, καλά είναι, εντάξει.
0: Έχω μεγάλο κεφάλι εγώ. Κρίστη. Φούρα. Φούρα σημαίνει φούρνος. Ίσως το καλύτερο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο. Είναι λίγο πιο γκουρμέ, πιο εξειδικευμένη η κουζίνα του. Δουλεύουν νέοι άνθρωποι. Πάμε μέσα να δούμε τι ακριβώς κάνουν, τι υλικά χρησιμοποιούν, πώς τα δουλεύουμε και τα δουλεύουν μάλλον. Και να δοκιμάσουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε, Κρίστο. Λοιπόν, είμαι με τον Αλέξανδρο, είσαι ο Σουσεφ.
2: Ναι.
0: Σουσεφ και ο Σεφ, ο Άλμπαν, ο οποίος έχει και σχολή μαγειρική στα Τύρανα.
2: Στα Τύρανα,
0: στα Τύρανα.
2: Ναι.
0: Και ανοίξατε το εστιατόριο εδώ πότε?
2: Ναι, έχει ένα χρόνο, έχουμε και στην Ιάλα.
0: Δεν υπάρχει παρόμοιο εστιατόριο στο Αργυρόκαστρο, είστε μοναδικοί από ό,τι έχω μάθει.
2: Ναι, ναι.
0: Δουλεύετε. Η κουζίνα σας είναι με μεσογειακά υλικά.
2: Ναι, και τραντήσιο.
0: Ψάρι όχι.
2: Όχι, ψάρι εδώ δεν έχουμε.
0: Τι ψάρι τώρα δούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε κρέας,
2: έχουμε
3: τρόφτα. Ψάρι θα κάνουμε...
0: Μανιτάρι.
2: Και
0: μάσρουμ.
3: Μάσρουμ,
2: ναι, ναι.
0: Μάσρουμ, ενοιχτή ριζότη, πάστα,
2: πάσες,
0: πίτσα.
3: Handmade πάστα.
0: Handmade.
2: Κάνουμε και μπούργκερ.
0: Τι?
2: Μπούργκερ.
0: Μπέργκερ.
2: Μπέργκερ.
0: Εσύ σου να έχεις την Καλαμάτα μου φέρεις.
2: Ναι, έχω γεννηθεί. Έχω...
0: Εσύ το πουλάς ότι είσαι και Έλληνας. Εύκολα.
2: Ναι.
0: Το βουλάζω ότι είσαι και Έλληνα. Η γάστρα η παραδοσιακή. Τώρα δεν έχει κάτι μέσα.
2: Εδώ δεν έχουμε τίποτα, αλλά εδώ βάλουμε όλα τα κρέας.
0: Τι φτιάχνουμε
2: εδώ? Μέσα. Εδώ έχουμε το χοιρινό που βάζουμε.
0: Κοτσιά και τέτοια.
2: Ναι.
0: Mm?
2: Ναι.
3: Θα κάνει η κουρσιτέτα φουάγια. Έχουμε μάρ, ουράτ, μέχρι εκεί.
2: Αυτό το έχουμε πάρει δώρο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Έχει έρθει από Ελλάδα.
0: Ξέρω, στην Ελλάδα κάνανε παραδοσιακά άστρα,
2: ναι, με
0: φωτιά από πάνω.
2: Φωτιά, ναι.
0: Φωτιά από πάνω και μαγειρεύανε. Slow cook.
2: Και εδώ το ίδιο, αλλά το παίρνουμε στο φούρο.
0: Το βάζεις στο φούρνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Το φούρνο είναι πολύ μεγάλο, είναι 3,5 και 1,60 πάνω. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Οκ. Okay. Να δείξουμε κάτι μέσα. Τι να φτιάξεις?
2: Ναι.
0: Μια ωραία τεχνική για να ψήνονται και όμορφα, να μην λερώνουμε και το πλατό, λαδόκολλα κάτω, σιγανή φωτιά. Και φταίδες είναι χοιρινό.
2: Χοιρινό, ναι.
0: Χοιρινό.
2: Χοιρινό.
0: Φαίνεται. Μοσχιομυρίζω. Τι έχει τώρα, κάτι μου μυρίζει ωραία. Έχει κίμινο, όχι.
2: Έχει μπάχαρη.
0: Μπάχαρη.
2: Ναι.
0: Έχει ένα μείγμα μπαχαρικό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ανατολίτικο.
2: Είναι μίξ.
0: Εδώ έχουμε.
2: Κιφκί, traditional.
0: Κιφκί.
2: Ναι. Είναι με ρύζι.
0: Ρύζι.
2: Έχει τυρί μέσα.
3: Αυγά.

0: και αυγό. Θα ρίχνουμε εδώ και σύνδε.
1: Κύφκι.
2: Κύφκι.
1: Έχει ρύζι αυγό.
0: Ναι. Έχει και ρύ.
1: Ρίγανη τι έχει μέσα.
0: Ναι, έχει και ρίγανη. Δυόσμο. Ρίχνουμε και λίγο ρίγανη.
1: Και θα τηγανίσει εκεί.
0: Ναι.
1: Α, πάλι.
0: Αυτά είναι για τη σούπα πασαγιοφτέ.
1: Πασαγιοφτέ.
0: Πασαγιοφτέ.
1: Είναι σαν τα γιουβαρλάκια.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Κοκτέιλ μπαρ εδώ, wine μπαρ εδώ, κάτι που δεν είναι.
3: Every kind of coffee εδώ.
4: Hotel.
1: Και hotel πάνω, δωμάτια. Πάνω υπάρχουν δωμάτια.
3: 6 δωμάτια.
1: 6 δωμάτια, luxury, premium δωμάτια. Να θέλω εδώ. Ναι, έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, το premium το burger έχει 10 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, τρελαθούμε. Στην Ελλάδα αυτό θα το βρεις πάνω από 18-20 ευρώ. Και εδώ τι βάζεις, τι κοκτέιλ.
3: Πόρνστα Μαρτίνι.
1: Ναι.
3: Ένα εξπρέσο Μαρτίνι.
1: Εξπρέσο Μαρτίνι, ε.
3: Ναι.
1: Νεγκρόνι, κάνεις καλό. Νεγκρόνι.
3: Έξελε.
1: Ρε εσύ, Αλέξανδρε. Ναι. Και ο Σεφ. Τώρα, εντάξει, δεν μιλάει ελληνικά. Ο Αλέξανδρος είναι άπτεστα τα ελληνικά του. Είπαμε να ετοιμάσετε ένα πιάτο και ετοιμάσετε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Θες να μου πεις λίγο από εδώ. Από
0: εδώ έχουμε τα μίξτα traditional,
1: ναι.
0: Που είναι
1: μουσακά.
0: Μουσακά, έχουμε η μάμπα λαϊδί, έχουμε τις κιοφτεδάκες με σάλσα, έχουμε τα μπιουρέκες από όλα. Εδώ έχουμε το κρέας, έχουμε το χοιρινό, έχουμε το μοσχάρι, εδώ έχουμε το αγριογούρνο και το κοτόπουλο.
1: Είναι πανσέτα αυτό.
0: Πανσέτα, ναι, πανσέτα.
1: Είναι σουβίτ.
0: Σουβίτ.
1: Ναι, σουβίτ. Και μετά είναι μια gravy sauce.
0: Yes.
1: Gravy sauce είναι
0: το κοτόπουλο με τα πάστα που τα κάνουμε εμείς εδώ, του σπιτιού.
1: Ναι. Πατάτα γεμιστή εκεί.
0: Γεμιστή, ναι, με του φούρνου. Είναι με φακενεβίτσι.
1: Εδώ.
0: Εδώ είναι το πιέσα του χοιρινού. Η
1: beef cheek.
0: Beef cheek.
1: Oh. Και αυτό σου βίντ.
0: Ναι, σου βίντ.
4: 24 ώρες.
0: 24 ώρες, ναι.
1: Είναι απίθανο. Και
0: εδώ έχουμε τις πατάτες του φούρνου με τυρί. Εδώ είναι και οι σάλτσες.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα είναι το χοιρινό.
1: Και εδώ
0: δεν μοσχάρι.
1: Μοσχάρι.
0: Ναι, μοσχάρι.
1: Short. Αυτό είναι short ribs.
0: Short ribs. Yes.
1: Short ribs είναι. Αγαπώ short ribs. Το ψωμάκι το δείξαμε. Εδώ μου κάνει εντύπωση. Έχουμε γλώσσα μοσχαρίσια.
0: Γλώσσα μοσχαρίσια με πορτσίνι. Έχουμε dressing Caesar. Έχουμε τα
1: pickles.
0: Pickles που είναι τη ζώνα. Όλα. Εδώ έχουμε κυφκί, τα traditional του Αργυρογάστρου και οι κιοφτεδάκες που τα κάνουμε εδώ.
1: Ο σεφ είναι πάντα εδώ.
0: Εδώ. Όχι πάντα, αυτός φεύγει γιατί έχει ένα σχολείο στα Τίρανα που λέγεται Albania Chef Academy και έχει τα παιδιά που δίνει μάθημα.
1: Τολμαδάκια.
0: Ναι.
1: Τι έχουν μέσα.
0: Έχουν στη γεια μας.
1: Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Θέλει κάποιος να έρθει εδώ, όχι μόνο να φάει, το ματιάσαμε το σεφ.
0: Ναι.
1: Θέλει να μείνει, γιατί από πάνω έχουμε δωμάτια.
0: Εμείς ναι, έχουμε κάτι 6-7 δωμάτια.
1: 6 δωμάτια.
0: Ναι.
1: Πώς σας βρίσκει στην Google.
0: Στο Booking.
1: Ναι, στο Booking.
0: Φούρα 1720 και βγαίνει από αποθείας.
1: Φούρα.
0: Φούρα 1720.
1: Ναι. Αργυρόκαστρο.
0: Αργυρόκαστρο.
1: Κοιτάξτε τι θα φάτε. Κοιτάξτε τι θα φάτε, κοιτάξτε τι θα πιείτε. Όλα είναι πριν, όλα είναι σωστά. Εγώ το έχω δοκιμάσει, είναι απίθανο μέχρι τώρα. Δεν περίμενα να βρω κάτι τέτοιο εδώ.
0: Ειλικρινά
1: εντυπωσιασμένος. Να είστε υγιείς.
0: Ευχαριστούμε και εσείς, τιμή μας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πάει το μυαλό σας το τι θα δοκιμάσετε εδώ. Είπαμε.
0: Φούρα.
1: Φούρα
0: 1720.
1: 1720. Γκουγκλάρετε, ελάτε, είναι μία ώρα από τα Γιάννενα και από την Αθήνα πέντε.
0: Πέντε.
1: Ελάτε, αλήθεια αξίζει. Σεφ, thank you for all. Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε.
0: Να ξανάρθετε.
1: Αλέξανδρο, σχέδια από καλό λάδι. Πάει. Φάγαμε. Όμορφα φάγαμε, ήρεμα, χαλαρά, νόστιμα. Πραγματικά δεν το περίμενα και το ξαναλέω. Και τώρα πάμε στο σπίτι του Χότζα. Για να δούμε το μουσείο.

0: Καν.
1: Καντερέ Χάους.
0: Βανέζα.
1: Σπίτι Καντερέ.
0: Σπίτι Καντερέ, Βανέζα Μουζέ. Ισμαήλ Καντερέ. Για πες τα στα ελληνικά.
1: Σπίτι Καντερέ, Ισμαήλ Καντερέ. Σπίτι Μουζέ.
0: Σπίτι Μουσείο.
1: Σπίτι Μουσείο.
0: Είναι Ισμαήλ... το μουσείο του Καντερέ, πες το. Είναι.
1: Στην στο σπίτι. Μπες μέσα. Είναι το μουσείο στο Ισμαήλ.
0: Γίνε μέσα καλά. Όσο καλά αλβανικά και αγγλικά μιλάω, εγώ μιλάω στα ελληνικά.

Το Αργυρόκαστρο, η πόλη που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Ισμαήλ Καταρέ, ήταν και η γενέτειρά του. Από το μυθιστόρημά του «Το χρονικό στην Πέτρα» μέχρι και το τελευταίο μυθιστόρημα «Λάθος δείπνο». Το σπίτι του που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο το περιέγραψε ο συγγραφέας με κάθε του λεπτομέρεια στο βιβλίο του «Χρονικό σε Πέτρα». Σε αυτό το σπίτι έμενε με την οικογένειά του και υπάρχει περιγραφή πως καθόταν κοντά στο παράθυρο ως μικρό αγόρι ενώ παρακολουθούσε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να διαδραματίζεται στον έξω κόσμο.

Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε αρχικά το 1799 και ανακαινίστηκε αφού ανακηρύχθηκε πολιτιστικό μνημείο το 1991. Ο επιφανέστερος σύγχρονος Αλβανός συγγραφέας πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Το σπίτι του Χότζα δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί γίνονται εργασίες, μια ανακατασκευή, οπότε φύγαμε. Ήρθαμε τώρα στο λογιστή του Αλή Πασά, στο Zekate House, το οποίο σπίτι που θα δούμε το έκανε δώρο ο Αλή Πασά στο Zekate που ήταν λογιστής του. Απλά πράγματα. Κοίτα απέναντι.

0: υπάρχει το σπίτι. Αυτό δεν είναι, δεν είναι σπίτι, είναι έπαυλη. Έπαυλη. Έχει 1, 2, 3 έως 4 πατώματα. Και το κάθε πάτωμα είναι για τα παιδιά, είναι η κουζίνα. Πόσες κουζίνες έχει, 5 τουαλέτες.
1: Εδώ είναι για
0: τους παππούδες. Και εδώ είναι για τους παππούδες, τρία παιδιά. Εδώ μέναν οι παππούδες και δίπλα είναι το χαμάμ, ε. Και πάμε στο κανονικό σπίτι λέει τώρα, λες και το άλλο ήταν τίποτα πεταματού. Δείτε εδώ την πολυθρόνα, ο παππούς λέει καθόταν εδώ πάνω, ήλεγχε τα πάντα, όλη τη γη κάτω γιατί ήταν δική τους και έπρεπε να, με το κιάλι να παίρνει μάτι και να καταλαβαίνει αν κλέβουν, αν κάνουν, να ράνουνε. Και αν γυρίσω Κώστας τώρα την κάμερα, θα δείτε μια θέα, ίσως είναι η καλύτερη και πιο όμορφη πανοραμική θέα στο Αργυρόκαστρο. Είμαστε στο πιο σημαντικό δωμάτιο του σπιτιού, με λίγα λόγια και πιο απλά το σαλόνι. Εδώ ερχόταν τα πιο σημαντικά πρόσωπα, δηλαδή φίλοι, αυτοί που ήταν ιδιαίτεροι καλεσμένοι να πω. Όπως επίσης εδώ γινόταν και οι τελετές γάμων, αραβώνων κτλ. Καλά φαίνεται ότι είναι quality, έτσι, είναι πολύ αλλού. Κοιτάξτε αρχιτεκτονική.

στο πιο εμβληματικό και πιο ψηλό σημείο του Αργυροκάστρου και ίσως και το πιο ακριβό, γιατί αν κάνει ο Κώστας μια σβούρα γύρω-γύρω θα καταλάβει το αυτοκίνητα ότι όσοι έχετε έρθει είμαστε στο hotel Κατσούλα. Κατσούλα και πάμε. Δεν έχετε παράπονο κανένα. Φάγατε.

Yes. Είδατε ωραία πράγματα. Θέλω να μου έρθετε στο Αργυρόκαστρο, να έρθετε εδώ πάνω, να πάτε και στο φίλο μου το Μαξίμ. Εγώ φεύγω, πάω στη σουίτα μου, σας χαιρετάω, τα λέμε!

Δεν μου αφήνεις ήσυχο τώρα. Ε, να κοιμηθώ. Κοίτα που θα κοιμηθώ εγώ και που θα κοιμηθείς εσύ.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή η τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα, αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ ας πούμε μετά τις 7:30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο.

0: Δρόμιο πάνω κάτω στην πόρτα τα μαγαζιά άδεια.
1: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
2: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
3: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
4: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
5: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
4: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
5: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
4: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
5: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την ΚΟ τώρα. Γενικά έχει...
6: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
5: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και ΚΟ, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
4: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
7: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
8: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο Και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
7: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί

0: σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
1: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική σου περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ να τα αφήσει χωρίς λουρί?
1: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού.
0: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
3: Παιδιά, ότι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
4: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι και από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για Συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
3: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
1: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
0: Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
1: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΙΑ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΙ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού, αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπά κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: 7,5 ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς τσεπάρ την βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία. Όταν εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
6: Όχι. Φύκατε. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι. Σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι. Έχουμε έρθει από Κοζάνη, από πολύ μακριά. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
8: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι τώρα. Δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
9: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
4: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
9: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, θα κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
4: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
10: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Ναι. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Θα τις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
11: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
10: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
4: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες, που ήμουν και στην Αθήνα και είχα τη χαρά να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί, ξέρεις, με ένα κομμάτι ασχολείσαι της, ας πούμε, μαγειρικής, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της, ας πούμε, καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο, ας πούμε, μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο, ας πούμε, τυποποιημένα, ας πούμε, πράγματα, τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan, τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα.

0: προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις, κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω, μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
1: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
1: Ακραίο λιγάκι.
0: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες, και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε.
1: Ψάρι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, σωστά?
0: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα, ας πούμε, ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Okay.
0: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
1: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
0: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
1: Okay.
0: Δηλαδή, εγώ όταν το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
1: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια περίπου, ναι.
1: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
0: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησε.
1: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου, είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου, είπα ότι θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συν για μένα, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση, τη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει. Ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.

0: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις. Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες εγώ θα κάνω αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε, τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
0: Στη Μάνη.
1: Οπότε μεγάλωσε χωριό παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά ρε παιδί μου να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
0: Okay.
1: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μία άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
0: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις ας πούμε μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
1: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι 6 τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
0: Ναι, τη φιλοξενία.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές, γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν φέρει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω, γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, okay, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει, ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι, που έχουν έρθει οι άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
0: Okay.
1: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις με καθαρό τρόπο σε κάτι...
0: Που να του θυμίζει κάτι Πέτρο και μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
0: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του εννοώ.
1: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως
0: συγγνώμη,
1: έκανα πριν.
0: Την έκανες πολύ...
1: Σε μια μέρα.
0: Βεβαιασμένα.
1: Σε μια μέρα.
0: Από τη μια μέρα στην άλλη,
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε, λογικό, ρε παιδί, να σοκάρει ο οργανισμός, έτσι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.

0: Okay.
1: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
0: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι ένα παιδί μου, ένα άνθρωπο που.
1: Και οπότε ναι.
0: Βλέπει, προσέχει, παρατηρεί τι τρώ. Βλέπει το τι μπορεί να έχει έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσει. Κάνει εξετάσει. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε το βλέπει, το παρατηρεί όλο.
1: Ναι. Ειδικά του τελευταίου μήνε πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμε ξανά. Και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
0: Okay.
1: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να το θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση.
0: Γυμναστήριο και τα λοιπά, κανείς.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν έχω σταματήσει ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
1: Είναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα. Σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
1: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
0: Οκ. Okay.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Οκ. Okay.
1: Το Λαβημαία. Εδώ στην Ελλάδα... Συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένη κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
0: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, να λάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του.
1: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι vegan.
0: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες, οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ, σέβονται την κουζίνα αυτή?
1: Λοιπόν,
0: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
1: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι λάθος αυτή η κίνηση μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα. Έξεις, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να... Δηλαδή και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
1: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
0: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
1: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
0: Το Λονδίνο, ε.
1: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
0: Όντως.
1: Όντως.
0: 230.
1: Ναι.
0: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
1: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό concept. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
0: Είναι.
1: Πολύ. Δηλαδή Εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω.

0: Πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, μας πούμε, είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί του F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτό.
0: Αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8, να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι, μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγω συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ, και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις. Να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, λοιπόν,
1: στα λαχανικά, προφανώς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών.
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σε αναγγελικές που με έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο γιατί. Να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω. Αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε. Και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμωση ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις. Εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς έχει αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω. Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθάς τον ουρανίσκο σου να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο τους οριζοντές σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπους που έρχονται και κάνουν εστάζ, ας πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσήρων.

Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη κι αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορεί να

0: σε βοηθήσω σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, σκουρουπίδι.
1: Πες μου τρία αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
0: Αγαπημένα, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
1: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
0: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρει, μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
1: Έχει σε έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης, ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ, δεν το τρώω.
0: Μου έχει συμβεί δύο φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef, το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως, ε.
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο?
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι, κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ναι. Ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Τι μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Ή να μην να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο μεθαύριο πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας. Να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ξέρω εγώ σε ένα ας πούμε εστιατόριο όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει ξέρω εγώ 200 ευρώ. Μια πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?

0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσηγνωσίας, να δουλέψουμε με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις δημόσιες που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες, γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει... Πραγματικά... Έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, δικά σας οπωροκυρωτικά, ναι. Εσείς φυτεύετε, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας μπροστά.
0: Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.
1: Okay.
0: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πεθάνει και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
1: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
0: ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Και ήταν το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
1: Okay.
0: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
1: Okay.
0: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
1: Okay.
0: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
1: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα αγριά κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
0: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική, έχει αρτεμίσια.
1: Okay.
0: Έχουμε σέιτ, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
1: Okay.
0: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
1: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη, ναι, που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει?
0: 2000, όχι, στο Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
1: Πριν ένα χρόνο.
0: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project.

0: η δουλειά που κάνουμε μέσα και τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
1: Okay.
0: Και συνεχίστηκε και φέτος.
1: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα, ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
0: ναι.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ, αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και τον Τάιος, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
1: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του ας το πούμε επειδή μου γαστρονομικού ας πούμε κομμάτιου που κάνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
0: Όχι, δεν υπάρχουν, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξαν ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα. Δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να πάρω βιβλία.
1: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι όπου παίρνεις εικόνες, έχεις αυτό που
0: είναι. Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο chef εκεί, και στην Αυστρία που είχα πάει στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί, οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι βίγκα, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου, και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
1: Okay.
0: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει. Θα είναι ακραίο.
1: Από τα όρια της
0: μαγειρικής. Πάει αλλού.
1: Είναι
0: αλλά
1: άλλο.
0: Είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
1: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να με την, ας πούμε, Μισελέν να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένοι στα μαγαζιά σου, να υπάρξει ενδιαφέρον?
0: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
1: Okay.
0: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, mm-hmm. άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να, να πάρει.

0: Ναι.
1: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένα που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
0: Έχουμε.
1: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
1: Οκ. Okay.
0: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι, έχει συγκινηθεί. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει, ήμουνα, μου λέει, στην, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι, μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα, μου λέει, συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα, δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου, ήταν στην Michelin Inspector και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
1: Δύο, ε.
0: Ναι.
1: Δώσε βρε 3, βρε, γιατί δεν είναι μόνο
0: 2. Ξέρεις τις μιζέρειες.
1: Καταλάβω, δηλαδή.
0: Δώσε 3 και φύγε.
1: Δώσε 3 και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνεις μόνο 2, γιατί τσιγκουνιές θα κάνουμε.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα 3.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία? Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, θα είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Michelin. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση, και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σαν αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική, και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι.
1: Έλα, βγάλε είδηση τώρα. Άσε τώρα, θα πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Γεια. Κάνε το πιο λιανάπλαιο στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο.
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή, τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πόσο.
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα. Πρέπει να στηρίζεται, το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση, τι θα δώσει τον άλλο να φάει, όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται, χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει, δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική, και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί. Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το δει, στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το, ας πούμε, επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.

0: Okay.
1: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί μου.
0: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους.
1: 15 max.
0: 15 max, ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είναι, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
1: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησαμε το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άρχισε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άρχισε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκομαι στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντένα Γκολόση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσιο, δηλαδή ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
0: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
1: Και από την Ελλάδα.
0: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει? Ή θέλει τα δύσκολα?
1: Δεν μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν το όμνι, ας πούμε, και okay. να φύγουν.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
0: Okay.
1: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
0: Πώς μοιράζεις το χρόνο σου, εκεί, με εδώ?
1: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει τόσο που μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
0: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
1: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
0: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
1: Όχι, τώρα είναι κλειστό. Δουλεύουν το άλλο δουλεύει που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
0: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ερωτηπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαράμη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση.

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή,

0: στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη.

0: κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό. Και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι, και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και, να πούμε, είναι στη μάχη του στα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω, με κάποιες απώλειες. Και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω, ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας, και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφτηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα.

0: για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα εκεί, σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι
1: και επίκαιρη.
0: Δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και μετά του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, σωστά, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει...
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο, ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας, η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή

0: του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημών γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας, μάλιστα, ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Ναι. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή βλέπουμε, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμα από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες.

0: μένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, στον όχι, απλό όχι, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς φρεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι. Σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα. Το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να κάνει κάποια εγκάβματα. Όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα, όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Okay. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4...
0: Είναι πολλές... βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.

0: μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο. Η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει γιατί... σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν σε συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν ενσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισρωές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
1: ακριβώς,
0: στην
1: ποιότητα, πολύ
0: στο κρασί.
1: Ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω, αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
0: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ναι.
0: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήμα γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
0: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός

0: υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά, αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας, έτσι, αυτή είναι η ερώτηση, εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται. Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνετήριο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτεται. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν. Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.

0: να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
1: Παραγωγή της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος,
0: προσκολλημένος.
1: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη... και για την επόμενη φάση, η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
0: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
0: Που το
1: και
0: τμήμα
1: πολύ...
0: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού
1: πανεπιστημίου. Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Κάμελο θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά

0: φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
1: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
2: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
3: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τιμή είναι αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
1: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
0: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
2: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
1: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα, 5-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
5: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
6: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα. Και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
5: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια, με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100%, κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
6: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. να κάνεις μια εκδρομή, είναι οι εταιρείες, η Aegean, ας πούμε, που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια, κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά.

0: Είπα και ακόμη, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups. Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
2: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
3: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
2: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
3: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
4: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
3: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει νερό. Να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο, δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι, προς Θεού.
2: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτω παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει από ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πώς ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
2: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί, το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
1: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα δωδέκατο του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάρτηση για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο.

0: με 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
0: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
0: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνία αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι

0: ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον Ιδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους Ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
2: Τα μισή ώρα κοπελιά που έρχομαι δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και θες στην παραλία βρίσκω. Το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
2: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός. Ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους. Οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι. Καλά είναι εδώ πέρα. Έχει λίγο κύμα. Εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
3: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πήρε το καφεδάκι σας, το καφέ μας. Ξαπλώστρα.
3: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
4: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν μελουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
5: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
6: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι.
1: Έχει πολύ κόσμο σήμερα,
6: Έχει. Πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες, απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
7: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι.
1: Δεν είχε
7: κάτω. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
1: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
7: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
9: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
13: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
14: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
15: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
14: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα.

0: ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
1: και
0: ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι. Βραστήρα.
0: Βραστήρα, ναι. Κατά το πάω.
1: Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν να είναι φρέσκα. Ναι. Φετινή εισοδία,
1: ναι,
0: να το πω,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Ένα brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων,
0: ναι.
1: Ο
0: ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι, ναι. Γιατί ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι, που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει, πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη, πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε. Να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων, εν υπέας, και έφυγα.

Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα φάρσαλα, 11 με 3 σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω εγώ, δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα ήταν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της
0: αρσενικά.
2: Ελλάδας. Αρσενικά. Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες, ναι, και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς, ναι, πρώτη, και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη. Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου, και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Σπροπόταμο.
0: Από Σπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει, ναι, ο Στέφανος. Δεν ανέλαβε τώρα βέβαια, ανέλαβε στο...
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, ας πούμε, εγώ χθες, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να... Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόημη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής, κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα που δεν βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι τρώμε.
0: Ό,τι τρώει το ζώο.
1: Εδώ μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κριθάρι και όλες οι ζωοτροφές.

0: παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
1: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
0: Ναι.
1: Το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός, αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
1: Πάει καλά, είναι
0: και αυτά, και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
1: έτσι,
0: πριν.
1: Έπρεπε, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Ισχύσαν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MSPDGRI μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνου, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να
1: στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και έπειτα, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
1: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
3: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
1: Α, γεια σου. Θέλουμε στεγνά.
3: Το α και το ω στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
1: 70-30.
3: Μπράβο, εκεί είμαστε.
1: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
3: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
1: Φλαπ.
3: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
1: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
3: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
3: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
3: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
3: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
3: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι,
3: λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι, τα πάντα.

0: τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
1: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
0: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
1: Φυσικό έντερο, εγώ χοιρινό.
0: Χοιρινό. Έτσι.
1: Και το εκεί... κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Στο Ακρόξιμο Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, τα κουτό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύφος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Κάτι που φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς.
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει.
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού. No.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί
0: πήγε λίγο πίσω λόγω του καιρού, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησαμε εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει και πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα. Για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές. Και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση.

0: Είναι την ιδιότητα που έχει, ναι, έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
1: Τι λες τώρα.
0: Όλες οι καλλιέργειες.
1: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
0: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπαξη. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικά λιπάσματα. Και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώστιες που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα το σπόρο, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια με ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρόκτημα του Ανατολικού, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φυτευτεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγοριών. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: χρησιμοποιήσετε. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι, η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Το πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει, να αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δείτε τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.

0: αυτό εδώ είναι βρώμη.
1: Ναι, βρώμη.
0: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
1: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
0: Πίτουρο.
1: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
1: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
0: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
1: Και τα λοιπά.
0: Έχει γίνει μόδα.
1: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγών μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
0: Μπλε θάλασσα.
1: Μπλε θάλασσα με
0: λιναρόσπορο.
1: Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα θα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βολβός θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
0: Αυτό πίσω, ήταν το λινάρι,
1: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
0: Έλα βάγιο να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
1: ναι.
0: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι
1: ναι.
0: Μοιάζει.
1: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
0: θα
1: του.
0: Θα πάρει το χρώμα του ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
1: Και ε3.
0: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. δεν υπάρχει ομορφιά τους.
1: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
0: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
1: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
0: Εισαγόμενο
1: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
0: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.
1: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Στο αγρόκτημα των

η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.

0: απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Και το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, George.
1: Παρακαλώ, κύριε
0: επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία, είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συνεργάζονται. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδη. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες, δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό θέλω να όπως σου κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα φύγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνιψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντινα.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
2: και γέμισε αυτά χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείς, χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνουν.

0: Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη καθυστέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή, λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
1: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα, τα τελευταία 10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό,

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Καλά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τη δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια. Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτήρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πουλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο.

ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκι από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρα θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλη, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σεφταλιά.
1: Σεφταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε...
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με

0: Το ρωσομεδούλι με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί το αλάτι.
1: Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέση μου. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό. Μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

Καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλη. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνη.
4: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Θα ήθελα...
15: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
14: Χωρίς.
15: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
16: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
16: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
18: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
16: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
16: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
18: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
17: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
16: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
18: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
17: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
21: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
22: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
23: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
24: Πάθος για τη δουλειά σου.
25: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
1: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανάπ, τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο Αγνός Θησαυρός των Λευκών Ωραίων, κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πόση τύχη, περπατούσα από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι η Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγε, ας πούμε.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμιά, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη, και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή, είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο?
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 τα χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι, πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που

0: που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και χθες, προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκα εδώ, του Σκέντζου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι. Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φάνει πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Του Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: του
1: πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως. Δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιεί τη λέξη που ανήμει το ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που ήθελα να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι.
0: Που έπαιζε στην.
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος Δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση για να τον έβαζες. Θα πέδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα αποδυτήρια. Και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα αποδυτήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα και δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή, έχει χαθεί λίγο το πρόσμενο, δηλαδή το προσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας. Τη δουλειά του
0: προπονητή. Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει.
1: Τη δυσχεραίνει.
0: Δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρούνε τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια. Το να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχος στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου έχει διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13 με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Γιατί... Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα, γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε.

0: Γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση,
1: στίβο. Δεν ασχολήθηκες με κάποιο από αυτά, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν.
0: Όχι, επιθετικός. Επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα έπαιζα μπροστά, με βάζανε όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές. Φαντάζομαι το δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός κάθονταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Θα πάμε στο
0: και πηγαίνουμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα?
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Και είναι και η ηλικία γλώσσα που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν.
1: Και,
0: ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπραθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Το λέω, σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός, και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά με 17 χρονών μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς. Έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός, γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ήταν, ναι, μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Πας Γιάννενα,
0: για κάποιους μήνες, και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος, και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιος λέγα, μικρέ, πίσω,
1: πίσω,
0: πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε, και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος, έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.

0: Είχε φάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Λέει μικρό, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
1: Υπήρχαν συνήθω ελεκτικέ. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
0: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
1: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα. Και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε για να. Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθει, θα πάρει αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω. Ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον από το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι. Το πρωί θα έρθουν από τον εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
0: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
1: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6:30-7 η ώρα χτυπάει. Που δούνει στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
0: Γάλα, μοιράζουμε.
1: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο και το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη, τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας. Λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
0: Έπαιζαν και δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
1: Παίζανε και οι δύο.
0: Και η Παναχαϊκή
1: και ο εθνικός, ναι. Και Παναχαϊκή και Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
0: Θυμάστε πού το στην πρώτη εθνική.
1: Με τον Μπάουκ.
0: Με
1: τον Μπάουκ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
0: Κώστας.
1: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
0: Παίζει μπαλογιό.
1: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικού. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Και ήταν εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
0: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ο Σκότσικ. Όχι στον ΠΑΟΚ μετά.
1: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
0: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
1: Όχι.
0: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έκανα σε κολακεύσω, επειδή είσαι καλός προπονητής.

0: Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά.
1: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνω το πράγμα.
0: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
1: Αντιλαμβάνω πολύ γρήγορα και είχα ευφία. Μπορούσα εκεί ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που, που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγανε τότε μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά ήθελα, δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος. Γιατί θυμάμαι, έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή, ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
0: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
1: Ήταν ο Γκέρα
0: τότε. Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
1: από την Κατερίνη, από παντού.
0: Ο Προυσανίδης, ο
1: Κωνσταντινίδης.
0: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
1: Ο Παπαδόπουλος, από την Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την
0: Κωνσταντινίδη. Την Γαλατινή, ναι.
1: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, όπως λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνο ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
0: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει του Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
0: Και το μέγεθος.
1: Και σε διάρκεια, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
0: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
1: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτασε.
1: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπες ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός, θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
0: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια.
1: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία. Είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπή.

τέρματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείται δεξιά-αριστερό, ξέρω εγώ. Και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι, ναι, είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να, και

0: Και μου λέει φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο και λέω τι είπε. Και προσπαθούσα πηγαίνοντας στο σπίτι να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Ναι, το φίλτρο, προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορεί. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα, έχει δίκιο.
0: Πάντα έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφύης πάρα πολύ στο μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη τον, από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Πιέζει. Και μου σαν μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμο. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσει. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφύη.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή.
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Που τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που είπαμε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μην αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο κάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι
0: αρκετά,
1: τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριο. Πώς σκάει η πρόταση τη Άντερλεχτ?
0: Πρώτα
1: απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχει παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι ναι. Σιγόκι, ξέρω κάτι... εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι νικισμένο, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεδομένου με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξει να βρει κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και το θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και.

0: εκεί αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν, και μου λέει, μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει, αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον ψηλό.
0: Και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίο πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο χρόνο μου ήταν περιορισμένο. Έω μηδαμήνω, θα έλεγα, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδε, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα, ότι τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα στον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του πάντα. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να αφορά στη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Είναι. Έχει μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: το που λες, αυτό λες, λέω. Το Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζήσεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν, το 2000 έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο, ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών, προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχες ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνα να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντερλεχτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
1: νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντερλεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάνει στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος,

0: Τι έχει, γιατί.
1: Και λέει, είμαι κουρασμένος coach. Κουρασμένος, του λέει, αποκλείεται. Του λέει να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει, τι είπε αυτός. Εγώ είπα, είμαι κουρασμένος και αυτός λέει να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Anderlecht, όταν έπαιζε την Anderlecht. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Anderlecht, ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Μα και μήπως παίρνουν κάτι, δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα, γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
0: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία ή πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζει, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στου χώρου, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχει την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξει στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνει συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής. Διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί μένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνες την μπάλα, ήδη ήξερες τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά. Μόνο μου μίλαγε Ολλανδικά. Και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτό στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά, εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία, σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Arsenal Ajax, Sparta Πράγα και Τούν. Και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χί στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση, για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε το.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης δημοτικού και γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
6: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Κρέτα24.gr.
8: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς...
11: Χωρίς της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματίνια Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει. Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα. Υπάρχει ένα πολύ.
1: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να μου ξαναπαίξεις.
1: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
1: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95, το οποίο ήταν, ναι, πόνεσε πάρα πολύ, πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
1: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς δηλαδή, που δεν ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίκτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει, πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
1: ήταν μπουλ. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν, ας πούμε, αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλό το παιδί.
1: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
1: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πει.
1: Ναι, ήταν. Ήτανε τρομακτικό.
0: Ήτανε
1: φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό, δηλαδή. Είπαμε, ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτσια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είδα κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα. Έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε.

0: Είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, ο Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το κόρς και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα City τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι, σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίνηγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πέραγαμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ τεν κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερα,
0: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα. Ήταν και τότε, θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει για μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης, Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός, την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι, το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά. Και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια, πάμε. Πηγαίνω σπίτι, τους αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, εκεί είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ, όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, το Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και εκεί και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προπονητική να συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω. Μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ. Ασχολείσαι με την προπονητική, είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν ερμηνείας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι,
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και τη Αγία Άννη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ. Φύγατε μαζί.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν, δεν,

0: είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, σωστό. Υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και οι σημειώσεις, αυτό που λες, οι σημειώσεις, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο
1: το.
0: Και μου παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα: Τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ γνωρίζει.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Ήταν μιλάγε, τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Yeah. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω. Για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα: Μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με το Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει.
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι. Ο Κώστας και μου λέει: Να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε.

0: Με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Reading. Και η Reading ήταν στη Premier League και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε. Δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε ότι ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις σιγά πάει στο... Αλλά ήταν για αυτός, ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσε τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ, έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 10. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής. Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, okay. Συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό.
0: Εγώ, δηλαδή είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός του ως αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως τα βλέπω τα πράγματα, του λέω, βλέπω θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο καινούριος προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάφος.

0: σκάουτερ ή κάτι. Του λέω δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που. Και το αφήσαμε εκεί δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, τον θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και το, μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το. Το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα μέλια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου είχε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο τότε, πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω. 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία γιατί ήταν τότε που έφυγε. Ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω. Πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ.
1: Ταινίες
0: ήταν πράγμα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι. Γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο που έπαιζε πολύ καλή μπάλα
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά που ο οποίος έβαζε γκολ αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και

0: προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης στο Champions League?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και... Και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες. Δηλαδή, ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν.
1: 2-1, πώς
0: έγινε. 1-2, ναι. Αλλά. Εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη. Το πώς θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το.
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν. Παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί και πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν.
1: Δηλαδή, όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό, είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, ναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα γνώση και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν. Θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει, όταν ανέλαβα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος. Είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω.
1: Ναι. Μην γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα σου το ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έπαιζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες

0: κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
0: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά, ναι, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, okay, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Παιδί του Εργοτέλη.
0: Ο Μπουγαλάκης είναι ο Μπουγαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
0: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το.
0: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του?
1: Του Όφη.
0: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πώς διατυπώνω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει. Εσύ έχεις.
1: Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
0: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
0: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουμε περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα αποδυτήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
0: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
1: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
1: Η τεχνολογία.
0: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό? Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
1: Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
0: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
1: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
0: Καλά το λες.
1: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχεις αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
1: Ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρά.

0: χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω. Το λες, ε.
0: Enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά?
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή. Και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως ότι εν ώψη καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο box out, τη τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει ο Γιάννης Αναστασίου και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο box out στην τηλεόραση Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Θα ήθελα...
11: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
10: Χωρίς.
11: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
13: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
14: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
13: Το χώμα πρέπει να το τρως.
15: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
16: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
17: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
13: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
12: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
14: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
12: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
13: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
15: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
12: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
14: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
13: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
14: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
13: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.

0: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκτόσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει την συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
1: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν το τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
2: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά, βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
1: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδησης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
2: Όμως είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο έτσι, με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό.

0: υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
0: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε, μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
3: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν φιδωλοί στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά μοιράζονται τα πράγματα. Mm-hmm. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα. Δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό. Και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις, σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
2: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν ασφαιράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθινο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
2: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείται δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
3: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
2: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
3: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να κάνουν, να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγευση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
2: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
3: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή, μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια, κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Mm-hmm. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο.

0: πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς μέσω του προγράμματος που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
1: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
2: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
1: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
2: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
1: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
2: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους πόρους του κράτους, εθνικούς πόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
0: Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται η παραγωγή να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβρη.
3: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
4: Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε αν βάλουν τα λεπτά. Πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ, πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο? Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν, είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά, είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε αυτά τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: κάνουμε να μπει η ειδοποίηση αναμέσα του Σεπτέμβρη.
1: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες. 1000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για άλλα λόγια, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, ως δεν κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
1: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι κτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το Ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
2: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
1: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα κήδη της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν, και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί, να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρόεδρο ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
3: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και ινοστάφυλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφικτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
2: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και ινοστάφυλων στον νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
4: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα ενοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα ενοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
2: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
3: Στο εξωτερικό δελτίο, δεκάδες είναι οι νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Γουινέα. Η κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να επιβάλλει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στον χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφερε.

0: Πέραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.
2: On a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que cet événement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les premiers ou des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet événement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
0: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη Χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦ είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή.
3: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ εν ώψη του Κυριακάτικου Αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανιτς, Ιέλης Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου, Καινουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Κανιλόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ Σίτ Μαλίδης, Ισέκα Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλη συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και η Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
4: You guys came this far. You didn't come this far for nothing. You came this far to win it. You came this far to advance. Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you can take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what make this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνι.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύας 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολύ στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Άννα Σιάτρα στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ ανανεωμένο.

0: Μένω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο,

0: με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
1: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνει σε ένα υπέροχο τριόροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνει στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς.
0: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
1: Ναι, βασικό.
0: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης. We'll be right back.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Το κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.

0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ
0: είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ.
0: Μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Ε, βεβαίως. Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση, σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
11: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
13: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
3: Χωρίς.
4: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
7: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από τον καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

για πρώτο κατάστημα Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο.

Ενώ με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
8: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
10: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόρφους.

ανεμόμυλου στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Παιδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόση ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίστε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το Χαρασανό, χαράς μουσαφυρλίκη. Κι ήλιο καλώς ορίζομαι, την παλαδάκι νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Εσύ είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
1: Εντάξει.
2: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
1: Καλύτερα.
2: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο. Οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό εδώ, από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
1: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση. Μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
2: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
1: Έτσι είναι.
2: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά.

0: Ειδικά χωριά που υπηρετούσαν νεαρός δάσκαλος.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
0: Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
1: Νεροσύγκληση.
0: Να την πω σε μαντινάδα.
1: Αμέ.
0: Να μου νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
1: Παναγία, μετάφραση θέλω.
0: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη
1: ναι,
0: νερό.
1: Συγκλίνω, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και όταν είναι έτσι κατακλυσμιαία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ριζιάκο φάωμα, σαν ένα μικρό ριζιακάκι. Σαν ένα μικρό ριζιακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά. Βροχή, αγάπη, την έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
0: ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν.
1: Δηλαδή
0: εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν. Γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα, έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες, σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου. Και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
1: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
0: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής, με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής, κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζει να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, σε ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
1: Όχι, θα
0: να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
1: και καλά κάνετε.
0: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
0: αλλά
1: έχει
0: τουλάχιστον είναι καταγραμμένοι.
1: Θα μένουν
0: στα γραπτά. Σωστά.
1: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ σε αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
0: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες, που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Στις αγελάδες, στα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτιες κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η μαντινάδα λέει.
0: Οπότε η μαντινάδα λέει, όσοι κι αν περνούν οι καιροί, κανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και ναι. Το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα.
1: Αναρρύθμιτα.
0: Αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Και να μας.

0: να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα...
1: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς.

0: πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και εν ωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπα να κάνουμε το γλεντάκι εδώ. Να
1: 6 Δεκέμβρη και, δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη.
1: Κρύο.
0: Και τότε ήταν και πιο πολύ κρύα,
1: ναι.
0: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι, απ' όλα.
1: Αγίου.
0: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουμε εκεί, να πιούμε το κρασάκι τους, να γιορτάσουμε. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατα.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο. Ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρδια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Τονιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάτσε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φάση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής: «Όντε θα ψήσω με φακί, πάντα λαβαίνω μέτρα. Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε. Οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Έτσι έλεγε τώρα, και άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγωδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κριτική διάλεκτο όπως εκείνη τη εποχή, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά
1: Σίγουρα.
0: Το δικό του το χωριό. Και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω με μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το Χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το Χαρασό θα λέω ότι το χώμα το Χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια Παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρμη, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά, να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς σιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του, γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: Κωστής Παχιαδάκης σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή. Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
1: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά, τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.
2: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
1: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
2: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
2: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
1: Καλά είναι κι αυτά.
2: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
1: καθημερινά.
2: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
2: Έρχεται.
1: Και το σκέφτεται ακόμα.
2: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
1: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα
2: ναι.
1: και στα γλέντια σας.
2: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής. Ο Μαντινατολόγος ο γνωστός.
1: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
2: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
1: Απίστευτο.
2: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
1: Με το καλό να το επαναφέρετε πάλι.
2: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου. Με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
1: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
2: Τώρα είμαστε 30.
1: Εντάξει.
2: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
2: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά. Και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
2: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
1: τα παλτά
2: μας. Αλλά μας αρέσει.
1: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
2: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, mm-hmm. δηλαδή ήταν ο Χαρασός και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού που άκμαζε Κνωσός έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ
1: mm-hmm.
2: για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε την κατοχή του στην περιοχή αυτή,
1: mm-hmm.
2: ο διοικητής να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Mm-hmm. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του.
1: Mm-hmm.
2: Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός. Λένε,
1: δηλαδή, κατέληξε όμως το χωριό.
2: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
2: Και λέω ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν οι εκδοχές.
2: Ποικίλουν οι εκδοχές που λένε, ας πούμε, ο χαρασό, επειδή σας λάβει σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Α, κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
2: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
2: Το καλοκαίρι σίγουρα και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
2: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα με την δυνατότητά του.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
2: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του Συλλόγου, τρώμε φασολάδα.
1: Και ζεσταίνονται.
2: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
2: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
2: Στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
2: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα,
1: να έρθουμε.
2: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε.
2: Όταν
1: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
2: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
2: ναι,
1: που έμειναν,
2: ναι,
1: οι απαγωγείς.
2: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
2: Βέβαια,
1: μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί, εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
2: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
2: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα, να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς, λοιπόν.
2: Εγώ,
1: να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς, κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, είτε πίσω είτε μπροστά.
2: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια εδώ στο γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδή θα πω.
2: Να είστε καλά.
1: Σε κάνω να γλέντι.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά.
0: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα

0: κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
1: Έχετε γεννηθεί εδώ.
2: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
1: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
2: Ξέρουμε.
1: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
2: Εντάξει.
1: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
2: Εδώ στο Χαρασό.
1: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
2: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
2: Ναι.
1: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
2: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμος στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
1: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
2: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμα ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
1: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
2: Πολύ δύσκολα.
1: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα.
2: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
1: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι από όλα ήτανε.
2: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα έχει κάμει γλέντια πολλά, στο Παχιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
2: Ναι.
1: Τα πιο εύκολο τότε.
2: Τι γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν κατάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
1: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
2: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
1: Δεν υπήρχε. Τα ωραία καφενεία.
2: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
1: Ναι.
2: Και σας είπα ότι εδώ στη Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
1: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
2: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και το 58 άρχισαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
2: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
2: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
2: Όχι.
1: Όχι, τραγουδάτε όμως.
2: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
2: και λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες και τις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες.

γυναίκες. Σε κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά, γιατί τα κάμανε στα, τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνική, πώς το λένε, και στη λύρα, και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθίου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθίου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Τίμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου μάλλον, ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος,

0: Ο Πασιάς, τον βγάλανε μετά Πασιαδάκη. Έτσι καταλήξαμε.
1: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
0: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
1: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους Μήλους.
0: Στους Μήλους, έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
1: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό, είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
0: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να... πώς να το πω, να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
1: Και υγεία, λοιπόν.
0: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά, δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: εγώ δεν απολύτουν. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
1: Της ψυχής να ονειρευτείς.
0: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια. Και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτεί.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια. Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Το έξω,
1: ναι. Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε, την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω?
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου, ξέρω πού.
1: Από τη μαμά ή τη γιαγιά?
2: Μαμά, η γιαγιά δεν θέλει.
1: Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε?
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε?
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα?
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, καρονική.
2: Όπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν κόλλησε.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Το αλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
1: Ωραία.
2: Απλά σε γάλα. Πάμε. Αλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
1: Να πει και αλάτι, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε?
2: Κανέλο γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι, ας
2: πούμε? Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα?
2: Το ξύδωμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό?
2: Αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έφυγε. Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία?
2: Νερό.
1: Α, μετά.
2: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
2: σιμός πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος?
2: Στο αλεύρι.
1: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Θα βάλουμε το νεράκι.
2: Μόνο και ρακί λέγα που να βάλει λίγο. Εντάξει.
1: Θα μας φέρουν ρακί. Ναι.
2: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
1: Ωραία. Και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό.
2: Αλεύρι.
1: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
2: Ένα κιλό. Ναι.
1: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ?
2: Δύο φατσελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή?
2: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
2: Ναι.
1: Το ρίξω δηλαδή?
2: Ρίξτε το.
1: Δεν θέλει.
2: Όχι.
1: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
2: Ναι.
1: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή
2: λίγο και μετά.
1: Ναι, να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
2: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
1: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
2: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
1: Δεν τρώνε τέτοια?
2: Αυτά θέλουν ντόνατς.
1: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
2: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
1: Αλλιώς.
2: Έτσι.
1: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώς δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω?
2: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια? Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
2: Πίτες για χριστέσια.
1: Πίτες γλυκές, αλμυρές.
2: Γλυκές, αλμυρές,
1: χορτόπιτες. Πιταράκια λοιπόν.
2: Ναι.
1: Τηγανιτά.
2: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
1: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
2: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα,
0: αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουν.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια. Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά,
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάς τριαντές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Δολμαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, και μου είχε ο πατέρα μου για τα παιδιά έντρα. Εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως. Αλλά δεν ήσασταν καλό φαγού.
1: Τότε, τώρα. Τώρα έπρεπε να
0: είμαι. Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τώρα.
0: Μια χαρά, είστε. Φαγώ τα λουκούμια, τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε. Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη δεν με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη
1: ζωή. Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή. Ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω, να λέω μαθηνάδες.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Ευχαριστής.
0: Ευχαριστής μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια κυπηγιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι γλυκιά. Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

Κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: αγάπησα. Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
1: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
0: Ο πάτερς Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας, Φραγκίσκος Μπαλτζάκης, στην ασκομαντούρα και στο τραγούδι. Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο. Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: θέλει και αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στη Νέα Θήση. Στη Βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο

0: συντονιστής επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης, Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
1: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
0: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
1: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο, που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κήπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
3: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές, δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
4: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά, βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που γίναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
3: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδυσης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
4: Όμως είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο έτσι, με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό. Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
3: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
4: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
4: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστης

0: δεν βοήθησε. Μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς υπάρχονται τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
1: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
2: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν εφιδωλείς στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά είναι, μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα. Δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό. Και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις, σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
1: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
2: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν στο Ηράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθμο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
1: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
2: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
1: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
2: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να κάνουν, να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγευση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
1: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
2: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου εκεί είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβρη.
3: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
4: Δηλαδή είμαστε ξεκίνημαστε, δεν ξέρουμε 80 λεπτά, πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ.

0: πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν. Είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά. Είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε αυτά τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην γίνει κινητοποίηση το αναπέστατο Σεπτέμβριο.
1: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες. 1.000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Για άλλα λόγια, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, ΟΣΔΕ κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
1: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα, είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική, δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
2: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
1: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν. Και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί, να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρώην ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
3: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμα στους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
4: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
5: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
4: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του

0: προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
1: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε τη χρηματοδότηση, παρόλο και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
0: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
3: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλλων στον νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
4: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
5: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές, των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιος στα στραβά μαθιά.
2: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ.

0: σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
2: Μάλιστα.
1: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας. Πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
2: Ναι.
1: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
1: Όμως, αυτό αν θέλετε είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Ναι.
1: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος το ενεργειακό.
2: Mm-hmm.
1: Είναι αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
0: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
3: Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη γιατί ήταν ένα αδιαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων.
0: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χονδρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να

0: δημιουργηθεί ένα δεύτερο κερασί στο Ιράκ.
1: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία.
2: Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
3: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4: Πεδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο με την έκθεση της αγιογραφίας της ξυλογλυπτικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Και μία εξαιρετική συναυλία που θα ακολουθήσει σε λίγο με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε. Το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλη το Σταυρακάκη, την Γέλη τη Θωμά με την παρέα τους θα μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
2: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
4: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μια ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα, με αύριο την τελευταία μέρα, όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
2: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
3: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης, να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
2: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
4: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις. Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας στέλνουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα, που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
5: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στο συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
6: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
7: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα εμοδό.

0: Ότι, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη το αίμα μας, και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς θα το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατόν να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου καλό θα ήταν να το δώσει.
1: Μ' αρέσει να δίνω αίμα και συνεισφέρω ως θελοντής αιμοδότης.
2: Οι θελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
0: Δεν χάνεις κάτι. Κερδίζεις πολλά, κερδίζεις την βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο, και είναι ένα σημαντικό γεγονός, θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής, να δίνεις αίμα. Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα, τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς σε ανθρώπους, προσφέρεις στην κοινωνία.
2: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και, αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3,53 €. Όλα τα Ντιξάν 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,79 €. Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1,40 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.
2: On a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce tremblement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui ce tremblement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
0: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Κυριακάτικου Αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίσμανη, Τσιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανιλόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σίτ, Μαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλη συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και οι Καλαφάτης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
5: You came this far to win it. You came this far to advance. Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you could take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what make this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της ξενικάς ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Με μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr.
8: IKEA. Σενεκάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα, νύχτα, φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
16: Θα ήθελα...
17: Σσ.
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
16: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
17: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
18: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
17: Το χώμα πρέπει να το τρως.
19: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
20: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
21: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
17: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
18: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
17: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
19: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
18: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
19: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
17: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
19: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
18: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
17: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 23ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, πάντως στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο, για πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, φρεσκάδα, ευεξία και προσέξτε τώρα, ποτίζουν και όλα στα όνειρά μας, ποτίζουν τα όνειρα, αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά που άναψε και μεγαλώνει ο νοόν, νοήτο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου του 2026, χθες ήταν πρωταπηλιά, κατά σύμπτωση σαν σήμερα το 1805, γεννήθηκε ο μεγάλος παραμυθάς, ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen, και εμείς σήμερα θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θα δούμε και θα συναντήσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο που δημιουργεί ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι εδώ στα Πέριξ. Χρήστο Κώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σου λέγανε παραμύθι όταν ήσουν μικρός?
1: Ναι, νομίζω μου λέγανε. Αλλά όχι πολλά. Δεν νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια παραμυθάδων. Ενώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήταν από αυτούς που θα καθόμασταν εκεί το βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Που λέει στο τζάκι μπροστά και τέτοια.
1: Συνήθως έκλεινα την πόρτα, πήγαινα μόνο στο δωμάτιο και κοιμόμουν.
0: Αν σου ζητούσα, έτσι, καταρχήν σε πιάνω από το λαιμό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ γιατί είσαι μαζί μας εδώ απόψε. Γιατί ξέρω ότι θυσιάζεις κάποια άλλα πράγματα και γιατί όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή και πόσο αμήλικτη είναι η καθημερινότητα ενός προπονητή, πολλό δε μάλλον όταν έχει μπροστά του και κρατάει και δύο καρπούζια στην ίδια μασκάλη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό κιόλα έκανα και τον απαραίτητο πρόλογο. Αν σου ζητούσε κάποιο, αν σου ζητούσα να χαρακτηρίσει την ποδοσφαιρική ζωή σου και την προπονητική ω τώρα που δεν είναι ακριβώ στην αρχή, αλλά δεν έχει φτάσει καν στη μέση, έχει στοιχεία παραμυθιού?
1: Σίγουρα έχει. Θέλω να πιστεύω ότι και ποδοσφαιρικά και τώρα σιγά σιγά προπονητικά δημιουργώ πράγματα. Έκανα πράγματα σαν ποδοσφαιριστής, έζησα ωραίες στιγμές, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, πήρα πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup. Έχω γευτεί πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έκανα φιλίες, αγάπησα αυτό που κάνω ανιδιοτελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να προπονούμε. Είμαι ένας άνθρωπος της προπόνησης, της δουλειάς, της καθημερινότητας.
0: Sorry που σε διακόπτω, δεν κινδυνεύεις, θα λες πάρα πολύ ωραία για να χάσεις τον ηρμό και τη ροή του λόγου σου. Είπε σε μια συνέντευξη και τη διάβασα σε ανύποπτο χρόνο πολύ πρωτού έρθει στον Όφη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα πρωτοκούσει αυτό από τον Μάλκοβιτς. Επειδή είπε για την αξία τη προπόνηση. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Μπόζα, όταν ήρθε στην Ελλάδα να λέει του Παναγενικού, ότι προπονείσαι, παίζει όπω προπονείσαι. Και στην ουσία λέει η προπόνηση είναι ένα αγώνα χωρί κόσμο.
1: Προφανώς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. We play as we train and we train as we play. Είναι, αν δεν κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όταν ο παίκτης καταλάβει και αγαπήσει πραγματικά την προπόνηση και την κάνει κάθε μέρα, δίνει μάλλον κάθε μέρα τον καλύτερο του εαυτό, δύσκολα θα αποτύχει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Από τα τέλη Οκτωβρίου, εκεί κοντά στο όχι, που τις μέρες του όχι, εσύ πες το ναι στον όφι. Από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα, σε αυτούς τους 4 μήνες κάρτους, σε τι βαθμό η προπόνηση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα?
1: Γενικά βλέπω έτσι τα παιχνίδια και πάντα μετά τα παιχνίδια κάνουμε κάποια βίντεο που τους δείχνουμε λάθη, σωστά, ωραία πράγματα. Και σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που

έτσι αναλύουμε, βλέπω τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και ουσιαστικά εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά. Στους προπονητές αυτό είναι. Δηλαδή, δουλεύουμε κάποια πράγματα μέσα στη βδομάδα και όταν τα βλέπεις να βγαίνουν στο γήπεδο και να βγαίνουν και ωραία και

0: και αυτά μετά να βγαίνουν στα παιχνίδια και ούτω καθεξής.
1: Πάλι μου πετάς ωραία πάσα. Πόσο αντίκειται αυτό που το έχεις ομολογήσει 2-3 φορές ότι απόλαυσες το παιχνίδι της ομάδας σου, του Όφη δηλαδή, με το σκληρό νόμο ότι πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα με 0.5 και διάβολε δεν υπάρχουν άσχημες, υπάρχουν άσχημες νίκες, αλλά όχι όμορφες ήττες.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι, δεν θέλω η ομάδα ποτέ να παίζει για να πάρει το αποτέλεσμα με τρόπο που δεν είναι αυτός που ενδείκνεται για τα δικά μου τα μάτια. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα πάρουμε και νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θα τύχει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλοί. Θέλω να θυμηθώ ένα παιχνίδι πρόσφατα, παίξαμε στο Βόλο. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε στο 65-70, 0-1. Έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς αυτό. Πάση θυσία. Να βρούμε τον τρόπο σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να βλέπω, αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και το είπα την πρώτη στιγμή που ήταν στον Όφη, θέλω να βλέπω την ομάδα μου και να ευχαριστιέμαι. Θέλω να παίζουν ποδοσφαιριστές μου ένα ποδόσφαιρο που θα τους αρέσει και στο τέλος, επειδή ο κόσμος έρχεται να δει εμάς, τους παίκτες μάλλον στο γήπεδο, πρέπει και αυτοί να χαίρονται όταν φύγουν από το παιχνίδι, να έχουν απολαύσει το παιχνίδι μας.
1: Καλά πάει η δουλειά. Καλά πάει η δουλειά γιατί ο Όφη πέτυχε τον μίνιμουμ στόχο που είναι η πρόκριση στα playoffs και κυρίως βεβαίως καταφέρνει να πετύχει το back-to-back στους τελικούς του κυπέλου και μάλιστα από πιο δύσκολο μονοπάτι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνει πέρυσι ο Δέλλα στην αρχή και ο Ράσταβα τη συνέχεια, αλλά όταν έχει αποκλείσει την ΑΕΚ και έχει αποκλείσει και το Λεβαδιακό που εκείνη την εποχή ίσως ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, προφανώς το credit είναι μεγάλο.
0: Ισχύει.
1: Και υπάρχει ένα ορίζοντα ανοιχτό. Δεν ξέρει τι θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Βόλο, δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο κυνήγι τη πέμπτη θέση, δεν ξέρει αν θα σου προκύψει η πολύ επιθυμητή έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Να θυμηθώ κιόλα ότι πριν την ΑΕΚ και τον Λεβαδιακό, που όπω είπε, ναι, ήταν σε πολύ καλό momentum εκείνη τη στιγμή και ήταν δύο παιχνίδια δύσκολα να περάσει σε δύο παιχνίδια το Λεβαδιακό. Παίξαμε και τον Αστέρα Τρίπολης σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια που έπρεπε να είμαστε πάλι το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι η πορεία τους για να φτάσουμε στον τελικό ήταν, θα έλεγα, βγάλανε πάρα πολύ έτσι πυγμή μες στο γήπεδο, θέληση και ήταν ένας δύσκολος όντως δρόμος. Η νίκη μες στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ πάλι και εκείνη την ΑΕΚ τότε σε ένα πολύ καλό momentum. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, ανταπεξήλθαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα που θέτουμε συνέχεια καινούριους στόχους.
1: Τις προάλλες που είχαμε ανταμώσει με τον Νίκο τον Αναστόπουλο εδώ στο box out, είχε μια ατάκα, αλλά πέσαμε στην περίπτωση γιατί λίγο αργότερα συνέβη αυτό που συνέβη με σένα. Είχε πει ότι, από ό,τι μου λένε οι Ηρακλειώτες, στην ιστορία τους οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει 3 ανθρώπους στα χέρια. Τον Γκέραρτ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και εμένα. Η υποδοχή μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγες εβδομάδες ανάβει καπνογόνο και τραγουδάει με τον κόσμο του Όφη είναι στιγμή βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι, είναι υπαρκτή. Έχει σάρκα και οστά, αλλά είναι μια ονειρεμένη στιγμή για έναν άνθρωπο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι αυτοί που στο τέλος της ημέρας αξίζουν τα περισσότερα μπράβο είναι οι παίχτες. Και αυτοί είναι που θα πρέπει ο κόσμος να τους έχει πάντα εκεί ψηλά. Εμείς, αφού το λέω πάντα, είμαστε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε, να τους προπονήσουμε, να τους βάλουμε λίγο τα μυαλά τους σε τάξη. Αλλά σίγουρα για μένα ήταν τεράστιο αυτό που έγινε. Δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνω τέτοιες στιγμές, ούτε ντρέπομαι που το λέω και ντράπηκα πάρα πολύ τη στιγμή που με σηκώσανε. Αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω με κάποιον, δηλαδή να φύγω από άλλη έξω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι όταν γυρίσαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, την πρόκριση, πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Έμεινα στην Αθήνα και τη γλίτωσα τότε. Αλλά δεν τη γλίτωσα τη δεύτερη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Αλλά το credit πάντα νομίζω πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Το credit πάει στους παίκτες. Οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν. Παρ' όλα αυτά, έχω στο μυαλό μου και είναι νοπή κιόλας να πω ένα σχόλιο του Νίκου του Μαγλά. Που, για να το λέω, ο Μαγλάς κάτι παραπάνω ξέρει, κάτι παραπάνω έχει δει. Ο Κόντις έκανε τον Όφη ομάδα.
0: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι έχω ένα ταλέντο. Μπορώ να μεταδώσω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό είναι. Νομίζω το προσόν μου σαν προπονητή. Δεν ξέρω αν είμαι καλό ή κακό προπονητή. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα καλά. Δεν τα κάνω όλα καλά σίγουρα.

0: Κάθε μέρα μαθαίνω, μαθαίνω από τους παίκτες μου, μαθαίνω από την καθημερινότητα, από τα αποτελέσματα, από τις ήττες μας. Παίρνω πάρα πολλές έτσι, και εγώ κάνω και πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογείς, εννοείται. Πάλι μου κάνεις πάσα. Θα μετρήσω πόσες ασίστ θα μου κάνεις απόψε. Είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα την ερώτηση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου επιτυχημένο, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε λίγο αργότερα, των 7 αγώνων που κοούτσατε στον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν, κάποια στιγμή είπες, ίσως μετά το ευρωπαϊκό μάτς, το πες κάπως διαφορετικά αυτό που λες τώρα, ότι έχω μια ικανότητα στο άγγιγμα με τους παίκτες. Το είχες πάντοτε αυτό.
0: Ναι, το είχα,
1: δηλαδή, το είχες και με τους συμπαίκτες σου όταν αγωνιζόσουν.
0: Κοίτα, όταν ήμουν.
1: Είσαι και έτσι στην κοινωνική ζωή σου, ας πούμε.
0: Όταν ήμουν παίκτης, καταρχήν, ενώ ποτέ δεν φορούσα το περιβραχιόνιο, αισθανόμουν πάντα αρχηγός. Ένιωθα ότι πρέπει να καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα ότι. Αυτό το έκανα και στην προπόνηση καθημερινά. Δηλαδή, αν έβλεπα κάποιους που δεν τρέχαν, δεν προπονιόντουσαν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ήμουν αυτός που θα τους εμψυχώσει, θα τους πιέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν μου αρέσει να χάνω. Άρα, επειδή το είχα πάντα αυτό και σαν ποδοσφαιριστής και ήταν νομίζω το μεγάλο μου προσόν σαν ποδοσφαιριστής, αυτό μου βγαίνει και τώρα. Πάντα έχω αυτό το. Έχω αυτή την επαφή με τους παίχτες και το εξάσκησα αυτό και πάρα πολύ όταν ήμουν και assistant coach. Γιατί ο assistant coach έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον προπονητή. Καθημερινά η τριβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, σβήνει φωτιές, φτιάχνει καταστάσεις. Άρα αυτό το έκανα πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό και όταν ήμουν assistant και μου έχει μείνει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να είναι η επαφή μου τόσο στο βαθμό που ήταν παλιά. Αλλά τώρα όταν ο προπονητής, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα κάπου, κάτι συμβεί, ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό meeting με ένα παίχτη νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
1: Τους βγάζεις στην αναφορά, τους βγάζεις στη σέντρα, τους δίνεις στεγνά τους παίχτες σου. Δηλαδή, να το κάνω πιο απλό. Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολής μάτς, είπες επιτέλους, το είπες δημοσίως, πόσες φαλιάρες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε. Τι ακολούθησε αυτής της δήλωσης. Βουρδούλα στην προπόνηση.
0: Γενικά, εγώ τα λέω, είμαι, όπως έχετε καταλάβει, τα λέω και στο live και στο κατηδίαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει να ωρεοποιώ καταστάσεις. Σίγουρα, αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω, σε ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας, την ευθύνη την παίρνω εγώ. Εγώ φταίω. Και εκεί στο live δεν θα βγάλω στη σέντρα τον παίχτη μου. Αλλά σίγουρα επί προσωπικού, στην καθημερινότητα, στην ομάδα, θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν όλοι ότι στο ποδόσφαιρο σίγουρα κάνουμε και λάθη. Κανείς δεν είναι λάθος. Και λέω πάντα εγώ στα παιχνίδια που χάνουμε, λέω εγώ έκανα το πρώτο λάθος. Γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα σωστές αλλαγές, γιατί μπορεί εγώ να μην είχα την πρώτη εντεκάδα που έβαλα να μην ήταν σωστή, γιατί πολλά μπορεί να μην είχα διαβάσει καλά τον αντίπαλο, τακτικά να μην το είδα καλά, η στρατηγική του παιχνιδιού να ήταν λάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ναι, σωστό. Και αισθάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σου το πω τώρα, εγώ αισθάνομαι πολύ οικία μαζί σου, μόνο ότι δεν έχουμε ξανακάνει συζήτηση, αλλά μου ήσουν ανέκαθεν πολύ συμπαθής. Αισθάνθηκες, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις λίγο το φακίρι στην υπόθεση του Σαλσέδο. Ή για να στο κοντρίνω ακόμα περισσότερο, ότι βρήκες ξαφνικά τον Μπελάσου, διότι παραμηνεύτηκε η δήλωση για τον Ταμπόρδα.
0: Ναι,
1: στα βάζω και στα δύο πάνω στο τραπέζι.
0: Και στα δύο νομίζω αυτό που έχω πει είναι ξεκάθαρο. Το μεν του Σαλσέδο δεν τον ξεκίνησα στο παιχνίδι γιατί είχε κάρτες και ο αυτός και ο Φούντας και εκνευρίστηκα πάρα πολύ όταν μπήκε και σε 5 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και γι' αυτό είπα ότι είναι αδιάφορο. Δηλαδή το μυαλό του δεν ήταν στο. Ίσως επειδή δεν ξεκίνησε, το μυαλό του δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Και με εκνευρίζονταν ένας παίκτης σαν τον Σαλσέδο που είναι τρομερό ταλέντο. Μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Έχει τεχνικά, τακτικά, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα όταν δεν είναι στο 100% και όχι μόνο αυτός, οποιοσδήποτε παίχτης. Αυτό εμένα με στεναχωρεί, με εκνευρίζει εσωτερικά. Άρα αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το που είπα, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις 10 λεπτά και να έχουμε τώρα ένα παιχνίδι στον Άρη και να μην σε έχω μαζί
1: σωστό,
0: μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε μάλλον στο μυαλό μας πάνω απ' όλα σωστοί και σκεπτικοί, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ, όπως σκέφτομαι και εγώ σαν προπονητής, το επόμενο παιχνίδι, τα πάντα. Και γι' αυτό εγώ καθημερινά τους περνάω τέτοια μηνύματα. Και Επίσης τα μπόρδα που δεν είπα ποτέ.

0: δεν είναι καλός παίχτης.
1: Είπα
0: τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός. Είπα ότι σε μικρούς χώρους έχει την έφεση στο σκοράρισμα και αυτό κάνει το παιδί. Και το παιδί αυτό τότε δεν ήταν έτοιμο 100% να παίξει και έπαιξε μετά από 3 μήνες στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ. Εγώ δεν ξέρω γιατί φταίω που δεν τον έβαλα 4 μήνες πριν. Ή ο Βιτόρια που δεν τον έβαλε και αυτό. Μπορεί το παιδί, όπως και εγώ πιστεύω, δεν ήταν έτοιμο.
1: Να ήταν βραδιά κάψεω, ρε παιδί. Αργή ορίμανση.
0: Όχι.
1: Όπως η γραβιέρα. Εδώ στην Κρήτη.
0: Θέλει
1: που ετοιμάζει αργά. Θέλει το χρόνο.
0: Θέλει το χρόνο του. Μα έρθει σε ένα μήνα, δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα. Τα αγγλικά καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο του.
1: Τον Μπορέλη τον θυμάσαι.
0: Βέβαια τον θυμάσαι.
1: Σου άρεσε.
0: Βέβαια,
1: το σχόλιο του Συρίγου κάποιου μήνε μετά την τέτοια. Ο Μπορέλη δεν μπορεί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι. Το
1: Ντομινίκ Βίλκιν τον ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Δηλαδή χρειάστηκε να πάει Ιανουάριο για να αρχίσει να παίζει καλά. Δηλαδή,
0: και κάρφωνε πολύ. Και από μακριά και.
1: Τι πέρασε το μυαλό σου όταν εκεί βάλεσαν τα τέλεια. 22-23 Οκτωβρίου, πότε ήταν. Την πήρε γρήγορα την απόφαση, την πήρε εύκολα. Γιατί συνήθω οι προπονητέ θέλουν και λίγο αγρανάπαυση, λίγο να το σκεφτούν.
0: Φεύγω, έρχομαι. Έφυγα 2 μέρες, 3 μέρες.
1: Ναι,
0: δεν είχε. 3 μέρες ήταν νομίζω.
1: Τόσο.
0: Κοίτα, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς και άμεσα, γι' αυτό νομίζω ότι. Πήρα και την απόφαση πάρα πολύ άμεσα. Δεν υπήρχε χρόνο. Εμένα μου άρεσε πάντα όφη σαν ομάδα. Δηλαδή, είχα, α πούμε, ονειρευτεί ότι μπορεί να είμαι κάποια στιγμή προπονητή του Όφη. Το είχα δει το όνειρο.
1: Λίγο έλειψε, αυτό είναι spoiler να ξέρετε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο έλειψε να έχει φορέσει τη φανέλα του Όφη.
0: Ναι.
1: Μπίνγκο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι μπίνγκο 100%. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ο Ευγένιος Ογκέραρο, ο αείμνηστος, είχε πάρει τότε τον Κόκο.
1: Το Γιώργο Λίζανδρο.
0: Ναι, τον είχε ρωτήσει για μένα.
1: Εσείς ήσασταν συμπαίκτες τότε στον Εθνικό.
0: Στον Εθνικό Πειραιός. Και τον είχε ρωτήσει ένα πράγμα. Είναι νικητής ο Κόντης. Αυτό τον είχε ρωτήσει. Και του λέει: πάρ' τον χθες. Γιατί μου το είχε πει ο Λίσανδρος και το ξέρω. Απλώς μετά, νομίζω, έγινε. Μπήκε ο Ολυμπιακός.
1: Μπήκε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
1: Άρα λοιπόν λες ότι. Όχι βιωματικά. Ότι είχε στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι εδώ προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι. Το είχα δει το όνειρο αυτό.
1: Τι εικόνα έχεις όλα αυτά τα χρόνια για τον Όφη, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ, ας πούμε. Γιατί ο Όφη είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή...
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ομάδα πόλη, δηλαδή όλη η πόλη ζει για τον Όφη. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε το Γεντί Κουλέ. Όταν παίζαμε εκεί, πάντα είχαμε τρελές, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα ήταν ένα γήπεδο έτσι πολύ και ένα κοινό ένθερμο που έτσι ένιωθε μια πόρο όταν έπαιζε. Ο κόσμος ήταν έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική, ιστορική ομάδα.
1: Ανέλαβε τον Όφη σε μια εποχή που ξέρεις, υπάρχει μια αναταραχή. Η εκκίνηση, έχουν φύγει άνθρωποι, δηλαδή έφυγε ο Δέλλας πέρυσι, έφυγε ο Λισάνδρου, έφυγε ο Ράσταβατς για να αναλάβεις εσύ, έφυγε ο Νταμπίζας. Δηλαδή ήταν λίγο η κατάσταση σε φάση μόχλευσης πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, συνέβησαν πολλά πράγματα. Αλλά όλα τίναν στο να πάω εγώ στον Όφη. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά.
1: Όλα για κάποιο λόγο,
0: για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, επειδή και εγώ το ήθελα. Το είχα φανταστεί, όπως λέμε, όπως το έχουμε συζητήσει πριν. Νομίζω ότι συνέβη και ως τώρα πάει καλά.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικό στην πρόταση. Πρώτα απ' όλα, ποιο πήρε τηλέφωνο, Μπουσανιδή.
0: Ναι, με τον Ηλία.
1: Με τον
0: Ηλία μίλησα.
1: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικό.
0: Αν δεν είχα το απόλυτο κομμάτι.
1: Ίσως επειδή δεν είχες. Μπράβο, αν δεν είχες το απόλυτο κομμάτι. Στο δικό μου το μυαλό, μια εκδοχή επιφυλακτικότητα θα ήταν επειδή δεν είχε κάνει τι επιλογέ των παικτών και δεν ήσουν από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των προπονητών.
0: Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Σαν προπονητή δεν λέω ποτέ και δεν θα πω ποτέ έφταιγε η προετοιμασία του προηγούμενου. Δεν είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, γυμνασμένοι παίκτες.
1: Βρήκα χάος.
0: Δεν έχω παίκτες. Okay.
1: Είσαι τίμιος, δεν ξέρω.
0: Είσαι προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Πας κάπου και πρέπει να κάνεις μια δουλειά.
1: Έτσι λέω
0: και
1: εγώ.
0: Για να πας εκεί, κάτι έχει συμβεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι όλοι τέλεια. Άμα ήταν τέλεια, δεν
1: θα σου τηλεφωνούσαν.
0: Άρα το να κλαίγομαι εγώ μετά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αν όμως μπορώ, εγώ αυτό που κάνω είναι ένα. Όταν θα πάω σε μια ομάδα, εγώ το υπογράφω. Σε ένα μήνα δείχνω έργο. Δηλαδή θα δείξω αυτό που σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αλλά τον Κόντι, τον Χρήστο, σαν προπονητή θα τον δείτε σε ένα μήνα. Maximum.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που λέω είναι προσπάθησε σε αυτόν τον καιρό που είσαι εκεί να αλλάξει πράγματα.
1: Είναι μεγάλο επίβολο για έναν προπονητή που αναλαμβάνει και κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά βλέπει μπροστά του τα μαρκούτια που λέει και ο Συρίγος, τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και των καναλιών. Και είναι. too much το να πει, γιατί εσύ το είπες, ότι ο στόχος μας είναι να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα,
1: ναι,
0: καθόλου δύσκολο.
1: Καθόλου.
0: Όπως και για να μην. Επειδή θα το πιάσουν το ένα μήνα και θα πω που αν πηγαίνει σε ένα μήνα και πέντε μέρες δεν παίζει. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Και στο Βόλο το ίδιο έγινε και στον Παναθηναϊκό πολύ πιο γρήγορα, γιατί εκεί ήξερα και την ομάδα. Και εδώ μετά από. Στον ένα μήνα παίξαμε, νομίζω, το παιχνίδι στη Λάρισα, το 1-2. Μετά είχαμε μια-δυο έτσι πάλι όχι πολύ καλά, γιατί παίζαμε, νομίζω, με Ολυμπιακό και δύσκολα παιχνίδια. Και μετά ξανά ξεκίνησα από Πανσεραϊκό και άρχισαμε να κάνουμε έτσι βήματα. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό. Και δεν φοβάμαι να πω, όπως είπα, ότι ο Όφη αξίζει να είναι εκεί. Εγώ αυτή την ομάδα εκεί την φαντάζομαι και τη σκέφτομαι. Άρα, εγώ αν δεν βάλω υψηλό στόχο και πω, ήμασταν προτελευταίοι. Και δεν βάλει στόχο το 5, το 6, το 7, δηλαδή να μπει σε αυτή την τετράδα που πιστεύω ότι εκεί δικαιωματικά ανήκει. Και γιατί όχι και λίγο παραπάνω, αν η ομάδα χτιστεί καλά και δουλέψει καλά. Νομίζω πάντα πρέπει σαν άνθρωπος και σαν προπονητής και οι παίκτες σαν και η ομάδα, ο σύλλογος, να βάζει υψηλούς στόχους.
1: Σωστά. Είχε πει κάποτε ο Μαρσέλο Λίπη ότι εγώ δεν κουουουτσάρω συστήματα και φορμάτ, εγώ κουουουτσάρω παίκτες και ψυχές παίκτων. Έχει γίνει όμως μεγάλη κουβέντα και το είπες και εσύ τις προάλλες. Δεν σημαίνει το ένα αναιρεί το άλλο. Ότι υπήρξε πολύ ευεργετική η αλλαγή του σχηματισμού.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ, σαν προπονητής, τα τελευταία χρόνια μου άρεσε αυτό το 4-3-3. Πού το μεταλλάσσω μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο έβλεπα, δεν έβγαινε, δεν τράβαγε. Είχαμε προβλήματα, αμυντικά δεν ήμασταν πολύ συμπαγείς. Σαν προπονητής πρέπει κάτι να κάνω. Έχεις κάποιους παίχτες και πρέπει αυτό που λένε οι περισσότεροι προπονητές είναι ότι οι παίχτες κάνουν τα συστήματα. Άρα εγώ πρέπει να βρω, ανάλογα το ρόστερ που έχω, τι σύστημα πρέπει να παίξω για να μπορέσω να κερδίσω παιχνίδια. Για να μπορέσω να παίξω αυτό που φαντάζομαι και αισθάνομαι και σκέφτομαι. Άρα έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάτι. Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή όντως μας έδωσε ασφάλεια στην ομάδα. Εγώ ήμουν αμυντικός. Ήμουν αμυντικός και μέσος.
1: Ναι, ναι. Πρώτα μέσος και μετά
0: αμυντικός. Δεξί μπακ, αμυντικό χαφ και τελείωσα σαν στόπερ. Άρα έχω όλο το αμυντικογενές κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Στο μυαλό μου είναι. Και έλεγα ότι πάντα σαν παίχτης, όταν ήμασταν καλά εμείς οι αμυντικοί και δίναμε σιγουριά και σταθερότητα, όλη η ομάδα ένιωθε τέλεια. Η επιθετική, η μέση, γιατί νιώθαν πίσω μια ασφάλεια. Εμείς έπρεπε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια. Την δώσαμε με την αλλαγή του σχηματισμού αυτή την ασφάλεια και μετά αυτό έδωσε αέρα στα παιδιά.
1: Στο μεταξύ, πρέπει να είναι και όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παρεάκι στο τεχνικό επιτελείο και όχι μονάχα στο τεχνικό. Λένε Dream Team τώρα. Έτσι, ο Διόλης,
0: ο Ευθύνης, ο Κυπριανού, που
1: Κυπριανού,
0: είναι ο γυμναστής,
1: ο Χιώτης, ο Πουσανίδης, ο Βενετίδης,
0: ο αναλυτής μου, ο Τσελεμπόνης,
1: ο Χάρης. Δηλαδή, ναι,
0: ναι, είμαστε,
1: κοιτάξτε. Θα έρθω για σεμινάριο μια μέρα, σε ένα ταξίδι, θα έρθω να κάθομαι να ακούω στη γωνία.
0: Είμαστε πρώτα απ' όλα μια.
1: Που λέει Παπαγιανόπουλος, ενοχλώ, δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ, εκεί θα κάνω.
0: Είμαστε μια καλή παρέα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αλλά είμαστε και όλοι πολύ καλοί στο χώρο μας, στο κομμάτι μας, επαγγελματίες που ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες και δεν ρίχνουμε ώρες γιατί θέλουμε να κάνουμε, να λέμε ότι δουλεύουμε πολύ. Αυτό το επάγγελμα χωρίς πολλή δουλειά δεν γίνεται.
1: Προσαρμόστηκες εύκολα, επειδή δεν είχες υπάρξει ξανά Ηρακλειώτης, κριτικός στον τρόπο ζωής, εδώ στην κουλτούρα.
0: Τι να πω, τρώω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται, αλλά.
0: Έχω πάρει κιλά. Ευτυχώς γυμνάζομαι και τα έχω πάρει ωραία τα κιλά μου. Η φιλοξενία, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου έρχεται καμιά φορά μου λέει: εσύ είσαι καλύτερα από το σπίτι σου. Έχω στο σπίτι μου που μένω, νιώθω ότι έχω η μαμά μου, τη θεία μου, φαγητό μου, εκεί που πάω στο μαγειρό που τρώω καθημερινά. Γενικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ και δεν ξέρω πώς θα το.
1: Επειδή εδώ στην Κρήτη είμαστε και λίγο σοβινιστές, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπάσετε στο θέμα, αν δεν είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση. Αλλά επειδή Όφη ζει με αυτό και ζουν και όλες οι ομάδες, ίσως Όφη το έχει καταφέρει περισσότερο από άλλες ομάδες. Να εγκολπώσει Έλληνες νεαρούς και Έλληνες παίκτες και να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Ζεις με αυτό, δηλαδή συμβιβάζεσαι με αυτό.
0: Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ και για την ερώτηση και για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες.
1: Γεγονός αυτό.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για μένα όλοι οι παίκτες είναι το ίδιο. Είτε είναι Αργεντίνος, Έλληνας, Αυστραλός.
1: Ινδιάνοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μαύροι, άσπροι.
0: Για μένα είναι όλοι το ίδιο. Σωστό. Και τους αγαπάω όλους το ίδιο. Και τους συμπεριφέρουμε σε όλους το ίδιο. Είτε είναι 17 χρονών Καινουριάκης, είτε είναι 35 Λαμπρόπουλος. Για μένα είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε μεγάλο κορμό Ελλήνων. Γιατί αφουγκράζονται, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, νιώθουν την καθημερινότητα

0: την πίεση, το τι θέλει ο κόσμος και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν πιο εύκολα και αυτό που θα πω εγώ, άσχετα αν το λέω πάντα στα αγγλικά. Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ότι οι ακαδημίες του Όφη τα τελευταία χρόνια δουλεύουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και με τους παίκτες που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης, yeah. Χνάρης, Κοντεκάς. Έχουμε παιδιά, μην ξεχάσω κανένα, και που έρχονται, ανεβαίνουν, τους βλέπουμε, παρακολουθούμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου μπορούμε να τους δώσουμε το χρόνο τους.
1: Τι είδους και τι μεγέθους τίτλος τιμής είναι, επειδή οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Δεκέμβριο, να είναι ο Χρήστος Κόντης ο προπονητής του χρυσού αιώνα του Όφη?
0: Είναι τεράστια
1: τιμή. Εγώ σε είδα και στην εκδήλωση κιόλας και ήσουν πολύ χαρούμενος, λογικό. Πολύ περήφανος, πολύ συγκινημένος.
0: Αυτό, περήφανος, τιμή μεγάλη. Δεν έχω λόγια, νομίζω δεν περιγράφεται αυτό. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε και αυτό το όνειρο όλο να πάρουμε το κύπελο, νομίζω ότι θα είναι, νομίζω, η κορύφωση μιας χρονιάς που δεν ξέρω, θα τα έχουμε ζήσει όλα. Πραγματικά στα 100 χρόνια του Όφη, με όλο αυτό που δημιουργήσαν, γιατί κάναν και μια πολύ ωραία γιορτή, με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Απλώς έχει και ο ΠΑΟΚ, οπότε είναι λίγο. Πέσατε σε παιδί και πέρυσι ήταν Ολυμπιακό.
0: Ισχύει. Ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, μεγάλες ομάδες που έχουν ιστορία έτσι, πολλών χρόνων. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό όταν θα έρθει και θέλω πρώτα απ' όλα να το χαρούμε, να το παίξουμε.
1: Σωστό. Ο Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε τελικό. Δηλαδή έχει παίξει και εκείνα τα φοβερά μας με τον Πλατανιά. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Ο Όφη για να παίξει 35 χρόνια τελικό κυπέλου. Δηλαδή το 90 είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τότε εκείνο το 4-2. Πέρασαν 35 χρόνια και φτάνει τώρα μέσα σε λίγους μήνες, σε λιγότερο από χρόνο, να παίξει 3 τελικούς. Δηλαδή 2 του κυπέλου και ένα του Super Cup. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή αρχές Απριλίου κάτι που θα συμβεί και είναι super wow στόχος σε 20 μέρες?
0: Καταρχήν αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ 2 μήνες και που προκριθήκαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι τον Όφη πέρσι στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό δεν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και έλεγα πάντα, εγώ λέω πάντα ότι και το είπα και την πρώτη, νομίζω μετά την Κηφισιά που καταλαβαίνω ένα παιχνίδι, το μετά την Κηφισιά που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που φέραμε το 2-2 και προηγηθήκαμε 2-0 στο 8 και παραλίγο να χάσουμε. Και λέω πάντα ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ναι, μπορεί ήταν αυτό ένα ξεφούσκωμα από όλη αυτή την πίεση, γιατί πραγματικά και εγώ τους είχα πιέσει πάρα πολύ στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνη η εβδομάδα ήταν απίστευτη εβδομάδα και το λέω έτσι και να τριχιάζω, αλλά βγάλαν τεράστια ψυχή και ψυχική δύναμη και ταλέντο, βγάλαν τα πάντα στο γήπεδο. Και κάναμε αυτές τις 2 νίκες και τη μία σουπαλία και περάσαμε με τα 3 παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε το Λεβαδιακό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό του 20χρονου, του 17χρονου, του 25χρονου, που έχει όνειρα και φιλοδοξίες μεν, αλλά βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω εγώ που είμαι 50 και το μυαλό μου είναι πιο μεστό, σκέφτομαι διαφορετικά, είμαι προπονητής, τα έχω περάσει. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα η συγκέντρωση δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε. Παίξαμε βέβαια και παιχνίδια με μεγάλες ομάδες και εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα 2 παιχνίδια τώρα που έχουμε με τον Βόλο και με τον Λεβαδιακό πριν τον τελικό.
1: Στην έναρξη των play-off
0: θα είναι 2 παιχνίδια που και μεν θα τα παίξουμε με όλη μας τις δυνάμεις γιατί κυνηγάμε το 5, αλλά θα είναι και μια πρόβα τζενά, θα είναι δηλαδή 2 παιχνίδια που θα προετοιμάσουμε την ομάδα και για τον τελικό.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα.

0: Μα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
8: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Ελβίβ 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε εδώ με τον Χρήστο Κόντι. Στην τηλεόραση Κρέτα, 23ο box out. Στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Θα κάνω μια υπέρβαση. Προφανώς είναι δύο χρόνια. Σκάρτα δύο χρόνια αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι άλλο Άρης τότε, άλλο ΠΑΟΚ τώρα. Άλλο Παναθηναϊκός τότε, άλλο Όφη τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να γίνει ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έχεις πάρει ένα κύπελο όμως.
1: Ναι.
0: Το έχεις αυτό στο μυαλό σου, προσλαμβάνω.
1: Σαν πρώτος.
0: Ναι, σαν πρώτος. Εννοείται σαν πρώτος. Δηλαδή μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου. Μπαίνει στο τρυπάκι του πώς διαχειρίστηκες καταστάσεις πριν από δύο χρόνια για να πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο και πώς πρέπει να τις διαχειριστείς τώρα, αυτό το know-how.
1: Θα το κάνω αν παίζουμε, δεν θυμάμαι τώρα, Σάββατο Κυριακή, νομίζω Σάββατο θα παίξουμε το Λεβαδιακό, από την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου.
0: Δεν σκέφτεσαι καθόλου,
1: καθόλου τον τελικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Γιατί νομίζω ότι το μυαλό δεν μπορεί να πάει τόσο μπροστά. Σίγουρα μπορεί να προετοιμάζω κάποιου παίχτε. Στις εντεκάδες, αυτό ναι, μπορεί να κάνω μια προετοιμασία εγώ, γιατί πάντα εγώ δεν παίζω ένα παιχνίδι, παίζω τρία
0: παιχνίδια. Παίζεις τρία μαζί, ωραίο. Ναι,
1: δηλαδή βλέπεις και το λίγο πιο μπροστά, μπορεί να έχεις κάρτες, μπορεί να έχεις οτιδήποτε μπορεί να έχεις, τραυματισμούς, έχει έρθει κάποιος. Άρα σίγουρα σαν προπονητής δεν κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι, ναι το κοιτάω σαν, σε αυτό επικεντρώνομαι, αλλά πάντα κάποιες αποφάσεις μπορεί να έχουν και δύο και τρία παιχνίδια μπροστά. Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί εκεί. Τίποτα σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Συνήθως Όφη, το Παγκρίτιο. Ποιες είναι, ναι, το κομβιτάνο τώρα.
1: Να σου πω, θεωρώ ότι επειδή έχουμε κόσμο, όταν έχουμε 10.000 είναι ωραίο το Παγκρίτιο. Εγώ την ακούω τη φωνή. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε νίκες στο Παγκρίτιο και έφυγε αυτή η παγωμάρα, γιατί στην αρχή της χρονιάς με τις ήττες λίγο ήμασταν. Αυτό που ένιωθα εγώ και στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε, που κι εγώ έκανα ήττα στο Παγκρίτιο, δεν είμαι εγώ. Εμείς κάναμε όταν ήμουν όλη η ομάδα, κάναμε ήττες όταν ξεκινήσαμε. Νομίζω τώρα ότι το Παγκρίτιο είναι πιο ζεστό. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι, γιατί κουλέ. Δεν θα γίνει Στρούγκα, εντάξει. Ναι, okay, αλλά
1: είναι πιο ζεστό. Και όταν έχουμε αυτούς τους 10.000 εκεί που μας ανεβάζουν, είναι δίπλα μας, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγωνιστικό χώρο. Να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ποδοσφαιρικής ζωής σου που έχει πολλούς σταθμούς, έχει πολύ έντονες στιγμές, έχει συγκινήσεις, έχει. Θα το πω γιατί εντάξει, το έχεις πει εσύ το έχεις βιώσει. Έχει ένα πολύ δραματικό περιστατικό που σε ανάγκασε κιόλας να κόψεις την μπάλα, αλλά σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το διάλεξες εσύ.
1: Με διάλεξε σίγουρα.
0: Σε διάλεξε.
1: Δηλαδή το πώς ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά σίγουρα με διάλεξε. Γιατί ήμουνα σε ένα πάρτι εκεί στο Κεφαλάρι. Με κάτι φίλους και είχα βαρεθεί στο σπίτι και λέω σε 2-3 δεν πάει να παίξουμε λίγο μπάλα, εδώ έχει και ένα γήπεδο από κάτω.
0: Βράδυ.
1: Όχι, μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
1: Και κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και εκεί που κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τρεις φίλοι, παίζαμε εκεί, κλωτσάγαμε τις μπάλες. Έρχεται ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος ο Κόκκινος, από ό,τι θυμάμαι, πολύ αγαπημένος και μετέπειτα προπονητής μου και μου λέει να σου πω μικρέ. Παίζεις κάπου.
0: Πόσο είσαι τότε, 13.
1: 13, δεν ξεκίνησα μικρός, δεν έπαιξα εγώ ακαδημίες. Μου λέει θες να έρθεις εδώ στην ομάδα να γραφτείς, είσαι κάπου σε κάποια ομάδα. Λέω όχι. Μου λέει θες να γραφτείς εδώ στην ομάδα, να παίζεις εδώ. Λέω γιατί όχι. Γύρισα στο σπίτι όλο χαρά στον μπαμπά μου, μπαμπά, το και το.
0: Περίμενε, ο πατέρας σου είχε παρτίδες με τον αριθμό.
1: Ναι, ήταν στον Ερασιτέχνη της ΑΕΚ.
0: Ήταν στην Ερασιτέχνη ΑΕΚ.
1: Στην Ερασιτέχνη ΑΕΚ, ναι. Πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ήταν ποδοσφαιρικός ο μπαμπάς μου.
0: Άρα είχε.
1: Είχε, αλλά του είχα πει κάποια στιγμή.
0: Είχε background δηλαδή.
1: Είχε, αλλά όταν ξεκίνησα του μπαμπά, είχε κάποιες γνωριμίες σίγουρα. Λέω, δεν θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Δηλαδή με την έννοια, θα με βλέπεις, ό,τι να πετύχω, το πετύχω μόνος μου. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Και πραγματικά δεν με βοήθησε και ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου. Και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Παρένθεση. Και δεν το λέω για να σε κολακεύσω ή να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο Κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο Κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορτ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου?
1: Πιλότος. Πιλότος πολεμικής αεροπορίας.
0: Της πολεμικής κιόλας.
1: Έχω τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε
0: έβλεπα. Σχολή κάρων δηλαδή.
1: Σχολή κάρων. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Όταν πήγα ποδόσφαιρο, πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
0: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ?
1: Τα πάντα. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
0: Νούμερο 23.
1: Εγώ όταν ξεκίνησα, όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διάλεγαμε νούμερο, πήρα το 23 λόγω Jordan.
0: Ψέματα μου λες.
1: Στην εθνικό φοράγα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ

0: Jordan, παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν ένα μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένας τύπος που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίσης τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες για το. Μιλήσαμε για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου. Και ήξερε το Χολέβα.
1: Το Γίγαντα, το Θέμη το Χολέβα.
0: Το Θέμη το Χολέβα.
1: Μέλος Χρήσης Πεντάδας Πανδενίου με Στεφανίδη Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
0: Μπράβο.
1: Την ξέρω την ιστορία.
0: Σου έδωσα λοιπόν, εγώ τώρα πάσα.
1: Δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόρις και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ έτσι
0: για να
1: καμωθώ και λίγο.
0: Να
1: την ξέρω την ιστορία.
0: Την ξέρει.
1: Την ξέρω, αλλά ήθελα να την πει εσύ.
0: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει θα πάμε στο Θέμη το Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο. Να μας πει ο Θέμης αν.
1: Κάνεις.
0: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλός ή κακός. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει, Γιάννη, πόσο ύψησε? 1,77. Η κυρία Ζωή, 1,68 ξέρω εγώ, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος, 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85, μόνο ο Γκάλης λέει.
1: Μόνο ο Γκάλης έχει παίξει.
0: Άρα. Δεν τον πας σε κάποιο άλλο άθλημα για να έχεις.
1: Και πήγα στην μπάλα.
0: Και
1: πήγα στο ποδόσφαιρο.
0: Πήγα στην μπάλα κατά τύχη, βέβαια, σου λέω, όπως σου είπα, χωρίς να με πάει ο μπαμπάς.
1: Τότε που άρχισες λίγο να διαμορφώνεις την κατεύθυνσή σου, είχες αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα.
0: Να σου πω, όταν έπαιζα μικρός μπάλα εκεί στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά, πηδάγαμε από τη μάντρα, μπαίναμε από πίσω ή πηγαίναμε εκεί. Κρυβόμασταν και μπαίναμε, τέλος πάντων και μπαίναμε χωρίς συνδρομή να παίξουμε στο γήπεδο ποδοσφαιρικό εκεί, το χόρτο. Έπαιζα τερματοφύλακας. Και μικρός, όταν στα κάλαντα και αυτά, επειδή ήμασταν σε μια μεγάλη πολυκατοικία και με ένα φίλο είχε πάρα πολλούς συγγενείς και πέραμε αρκετά λεφτά, μαζεύαμε λεφτά. Πάντα αγόρασα γάντια του τερματοφύλακα και φανέλα του τερματοφύλακα. Αλλά με κέρδισε το μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είχα το Μαλντίνι και τον Νέστα όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Έξι, λογικό. Ο Μάρκος Μαυρομάτης φταίει που γύρισες πίσω.
0: Ναι, καλό και αυτό. Όπως όλα τα παιδιά θέλαμε να παίζουμε κάπου μπροστά. Ναι, να έχουμε πολλές μπάλες, να βάζουμε γκολ. Και εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Όταν ξεκίνησα να παίζω στην Κηφισιά, στην πρώτη ομάδα, νομίζω Δέλτα Εθνική τότε, όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, δεν ήταν αλφα τοπικό, ήταν Δέλτα Εθνική, στο Ζιρίνιο, μου λέει, Χρήστο, έλα εδώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να μείνεις. Άρα θα ξεκινήσεις σαν αμυντικός, θα γίνεις δεξί μπακ και όταν θα μάθεις να μείνεσαι, αν έχεις ταλέντο θα πας και πιο μπροστά. Και έτσι ξεκίνησα σαν αμυντικός και έμεινα φόρο ζωής σαν αμυντικός.
1: Στην Κηφισιά ή στον Εθνικό, με τον οποίο συστήνεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμί η δουλειά και ότι είμαι καλός και θα παίξω.
0: Κοίταξε να δεις. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μετά από κάποια χρόνια στην Κηφισιά, δεν θυμάμαι ποιος μου λέει ότι υπάρχει ένα δοκιμαστικά στον Εθνικό, με τον αείμνηστο τότε τον Κυράστα.
1: Το
0: Γιάννη τον Κυράστα. Έκαναν ένα δοκιμαστικό για να διαλέξουν να δουν.
1: Trials.
0: Και δεν ξέρω ποιος μου το είπε, ο πατέρας μου το είπε και μου λέει Χρήστο, υπάρχει αυτό. Θέλω να πάω. Εννοείται, λέω, θέλω να πάω. Ήταν 100 παιδιά. Στο τέλος του μήνα διαλέξανε εμένα. Δηλαδή πέρασα από ένα δοκιμαστικό 100 παιδιών και έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο στον Εθνικό Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, την επαγγελματική. Και έτσι νομίζω ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το όνειρο που έζησα το ποδοσφαιρικό το έκανα μόνο μου, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και το κέρδισα.
1: Και ακολουθεί ο Πανιόνιος μια σεζόν.
0: Ναι,
1: μετά τον Εθνικό.
0: Με έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Α. Και σε αφήνει μια σεζόν για να παίξεις.
0: Το 99-2000 νομίζω.
1: Ναι,
0: 99-2000. Δανεικό στον Πανιόνιο που βγαίνουμε τότε στο εκείνο το Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Βγήκαμε σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Μια καλή πορεία. Το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία χρονιά. Και την επόμενη χρονιά γυρνάω και παίζω στον Ολυμπιακό. Με κρατάει ο Ολυμπιακός.
1: Δυόμιση χρόνια. Δύσκολο.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Στον ανταγωνισμό εννοώ.
0: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτές οι ομάδες σίγουρα έχουν πολύ ανταγωνισμό. Εμένα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Μου άρεσε πάντα να παλεύω για τη θέση μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα παιχνίδια. Παίζα περίπου 25, 27, 28 παιχνίδια το χρόνο. 10, 12 πρωτάλημα, 10 κύπελο. Έπαιζα 5-6 Champions League παιχνίδια κάθε χρόνο. Δηλαδή,
1: για ένα παιδί που πήγε από το πάρτι, ας πούμε, να παίξει μπάλα, και πηδούσε τις μάντρες στο Ζιρινιό, το να παίξει στο Champions League, ναι.
0: Ναι,

0: Ναι, θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είχα man to man, man to man τότε. Έπαιζα σαν αριστερό μπακ, έπαιζα το Μεντιέτα. Τότε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα τη εποχή. Έβαζε γκολ και νομίζω ότι του είχα πάει και πάρα πολύ καλά, θυμάμαι.
1: Είναι εκεί τότε Καρεμπέ.
0: Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ζέτεμπερκ, Ζελίας, πάρα πολλοί. Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, παίχτες τώρα.
1: Τι σου έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν χρήσιμο εφόδιο? Και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί είναι μια ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα.
0: Ενώ είχα το μενταλιτέ του νικητή, μου το κάρφωσε πολύ έτσι. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Η νίκη, η νίκη, η νίκη.
1: Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή του μεταξύ βιώνει. Είναι η περιβόητη ψύχωση για το 7ο.
0: Ναι.
1: Η οποία αποτυπώνεται πάρα πολύ στον Γκάτανετς. Και ξέρω επίσης μια ιστορία ότι του χτύπησε την πόρτα μια μέρα και θέλησε να κουβεντιάσει. Πρέπει να έχει τσαγανό για να πει στον προπονητή: θέλω να σου μιλήσω.
0: Ήταν η τρίτη μου χρονιά.
1: Και να έχει και φιλοδοξία δηλαδή.
0: Ήταν η τρίτη μου χρονιά που ουσιαστικά δεν είχα παίξει καθόλου. Ξεκίνησε χρονιά και δεν είχα παίξει καθόλου. Είχε έρθει τότε ο Γκάτανετς. Και δυστυχώς για μένα ήταν ένας προπονητής που έπαιρνε 11 σε ένα γήπεδο.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο.
0: Ναι, και οι άλλοι 11 παίζαμε. Λες και είχε, δεν ξέρω, ήρθε με χαρτάκι, είχε πάρει. Αυτοί θα παίζουν. Εμείς δεν υπήρχαμε. Και τότε θυμάμαι τον βοηθό του που κάναμε τις προπονήσεις και μου έλεγε: Χρήστο, πας πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Και όντως ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έβρισκα. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω. Και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι εκεί. 10-11 που ήμασταν που παίζαμε στο άλλο γήπεδο μόνοι μας και κάναμε, δεν ξέρω τι κάναμε, δεν θυμάμαι και αν καν. Και χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα το Δεκέμβρη, δεν άντεξα. Λέω, coach, πραγματικά θέλω να μου πεις, μπορώ να διεκδικήσω. Να διεκδικήσω θέλω. Μου λέει πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα παίξει. Έχω δύο μπακ που δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Μαυρογεννής Πατσατζόγλου. Δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτούς. Λέω, ευχαριστώ πολύ, θέλω να φύγω. Λέω, δεν θέλω να κάτσω άλλο. Δεν θέλω να. Δεν έπαιρνα και λεφτά. Δεν είναι ότι έπαιρνα και τρελά λεφτά, αλλά και λεφτά να έπαιρνα. 1 εκατομμύριο το χρόνο μου δίναν τότε. Δεν θα καθόμουν. Δεν είμαι. Εγώ θέλω να πάω κάπου που να μπορώ να διεκδικώ. Δεν ξέρω αν θα παίζω. Να διεκδικώ. Ο Ολυμπιακός τότε μου έλεγε: μη φύγεις, περίμενε. Μπορεί να φύγει ο προπονητής, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έφυγε ο
0: Φύγε μετά από κανένα μήνα. Έφερε και ένα δικό του παίκτη τότε. Θυμάμαι έναν Κόβατς, κάτι. Είχε φέρει και ένα δικό του δεξιμπάκ. Δηλαδή πεθάναν όλοι. Δεν ξέρω. Θα παίζα κιόλα. Αλλά. Εγώ διάλεξα κάτι άλλο, πήγα στον Πανιούνιο τότε 1,5 χρόνο.
1: Και παίζει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ακριβώς. Άρα κάθε εμπόδιο σε
1: κάτι. Τι μόνο τον Ροναλντίνιο, είναι Πουγιόλ, είναι
0: Τσάβι,
1: Κουαρέσμα.
0: Μιέστα, αυτή, Χοφανέλη, αυτό, ναι, απίστευτο.
1: Είναι τρομερή εμπειρία το μάτς με τον Ροναλντίνιο.
0: Τρομερή, γιατί είχαμε τότε εμείς ο Πανιούνιος, ήμασταν μια τρομερή παρέα. Τα παιδιά, Λάγο Νικάκης, ο Μάτζιος εκεί. Όλοι τα παιδιά είμαστε.
1: Πριν, και συναντιέσαι με τον Τζιόλι.
0: Τζιόλι, πιτσιρικά, 16 χρονών.
1: Το λέγει ο Αλέξανδρος.
0: Τον ανέθρεψα. Πολύ ωραία παρέα. Και παίξαμε αυτά τα παιχνίδια και πραγματικά τα χαρήκαμε. Δηλαδή, στα ίσα, χωρίς φόβο, χωρίς ό,τι μπορούσαμε να βγάλουμε, το βγάλαμε. Ήταν πολύ ωραίες χρονιές με Μπουμπέγκο, νομίζω, προπονητή. Ένας αυστηρός προπονητής που είχε έτσι κάποιες αρχές.
1: Σου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο.
0: Μου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο. Έκανα εγώ στον Μπέκαμ, βέβαια.
1: Α, έκανε στον Μπέκαμ.
0: Είχα κάνει στον Μπέκαμ πιο πριν. Έχω ένα μάτσο που έχω κάνει στη United και στον Μπέκαμ και στον Μπλαν.
1: Στον Μπλαν, στον Ρολαμπλάν.
0: Διπλή στη μια φάση. Φάγαμε τον γκολ. Στην επόμενη φάση φάγαμε τον γκολ. Εγώ θυμάμαι την ποδιά και εμείς χάσαμε 3-0. Τέλος πάντων.
1: Και ακολουθία Σάντος. Ίβιτς Ντέμις.
0: Ναι, ναι. Σάντος, για μένα πατέρας τότε ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, το έχω διαβάσει ότι έχεις μιλήσει πολύ καλά.
0: Δύο χρόνια πραγματικά ένιωθα πάρα πολύ καλά μαζί του, πολύ αυστηρός. Εμένα με αγαπούσε πάρα πολύ, έπαιζα πάντα μαζί του. Και έπαιζα πάλι γιατί το άξιζα νομίζω, γιατί αυτό το μεσοαμυντικό που ήθελε το έπαιρνε 100% από μένα. Το μεσοεπιθετικό δεν το έπαιρνε. Ήμουν ένα μπακ που ήμουν μέχρι το κέντρο. Μετά το κέντρο.
1: Έχεις βάλει 21 γκολ.
0: Ξέρετε που τα βάλα στον Αποέλ κυρίως.
1: Στον Αποέλ κυρίως.
0: Και στον Πανιόνιο όταν έπαιζε ένα αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε καμία ομάδα δεν με άφηνε να πηγαίνω. Πάντα καθόμουν πίσω επειδή ήμουν έξυπνος, είχα πέρα καλές θέσεις, ήμουν και γρήγορος. Ήμουν πάντα να τελευταίος παίχτης, άρα κάποια παλιά να γίνει. Ναι, ναι, ναι, δεν πήγαινα, στατικές φάσεις δεν ανέβαινα ψηλά. Δηλαδή καθόμουν πίσω.
1: Επειδή αναφέραμε 4-5 προπονητές, και ο Λεμονής και ο Μαντζουράκης και ένα σωράκι και τον Μπουμπέγκο. Από ποιον επηρεάστηκες τώρα που έχεις αποκρισταλώσει μια προπονητική φιλοσοφία, αισθάνεσαι ότι έχεις πάρει προσλαμβάνουσες και ότι έχεις επηρεαστεί

0: Μην ξεχάσουμε.
1: Από κάποιους... ναι.
0: Μην ξεχάσουμε και τον Γιοβάνοβιτς.
1: Καλά, τον Γιοβάνοβιτς, εννοείται. Θα πάμε στο κεφάλαιο της Κύπρου, εννοείται. Ίσως από τον Γιοβάνοβιτς. Ε. Τον είχες προπονητή και τον μετά τον είχες και αφεντικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν, ήμασταν 5 χρόνια, 4,5, γιατί ήρθε έναν Ιανουάριο όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Και από τον Μαρίνο πήρα και με τον Μαρίνο έκανα καλές, πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή εγώ και με τον Σάντος και με τον Μαρίνο τον Ζουνίδη και με τον Μπουμπέγκο στο Πανιόνιο και με τον Γιοβάνοβιτς. Αυτοί ήταν σημαντικοί προπονητές στη δική μου καριέρα. Τώρα στον Εθνικό, ο Γιάτσεκ Μοχ μου ούδεσε, αυτός με έβαλε να παίξω. Ο Κμοχ ήταν ένας Τσακαλίδης, θυμάμαι, όταν πήγα στον Εθνικό, πρώτα δύο παιχνίδια, τον διώξαν τη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη, Γιάτσεκ Μοχ, ξεκινάω να παίζω βασικός. Και έκανα καριέρα, έτσι ξεκίνησα. Άρα και ο Γιάτσεκ είναι αυτός που μου έδωσε πρώτος το χρήσμα.
1: 5 χρόνια στην Κύπρο, δεν είναι λίγα.
0: 5 και 2, 7 μετά.
1: Και 2, 7, ναι. Στο μεταξύ, σε κλέβει ο Αποέλ.
0: Με κλέβει.
1: Από την Ομόνια.
0: Ναι, με κλέβει. Ο Μαρίνος Ζουνής βασικά με έκλεψε. Και ο Ζιβανάρης απέγειτος τότε. Ναι, γιατί εγώ είχα συμφωνήσει με την Ομόνια. Ήταν η εποχή που έφυγα από την ΑΕΚ. Έφυγα έτσι με. Δεν έφυγα ωραία, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που έγινε. Είχα πολλά να δώσω ακόμα. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είχα δώσει 2 χρόνια τα πάντα μου εκεί. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, αλλά αυτό είναι κάτι που. Okay, πέρασε, τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
1: Σωστό.
0: Η επόμενη στιγμή ήταν Κύπρος. Ναι, είχα συμφωνήσει να πάω στην Κύπρο. Το είχαμε συζητήσει νομίζω με τη σύζυγο τότε. Είχαμε και ένα. Νομίζω είχαμε ένα παιδάκι τότε. Την κόρη μου τη μεγάλη. Ναι,
1: Βράχος τη σύζυγος.
0: Βράχος. Ναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ναι, ναι, Κωνσταντίνα, Πόπη. Ναι. Ποδοσφαιριστής ή προπονητής χωρίς βράχο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γυναίκα
1: δεν
0: γίνεται. Καριέρα δεν κάνει.
1: Δεν κάνει καριέρα.
0: Δεν κάνεις. Γιατί εγώ τα δίνα όλα στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου, στην αποθεραπεία μου, στην τρέλα μου, στο να φάω, στο να. Και έπρεπε σε κάποια πράγματα να είναι βράχος η γυναίκα, στο σπίτι, με τα παιδιά, με τα φροντιστήρια, οτιδήποτε υπήρχε τότε, σχολεία, αρρώστιες, λείπαμε. Εγώ έβαζα πρώτα τη δουλειά γιατί έλεγα πρέπει να είμαι εγώ καλά.
1: Για να είναι και άλλοι.
0: Για να είναι και άλλοι
1: 100%.
0: Καλά. Και άρα σε αυτό πρέπει να είναι δίπλα η σύζυγος.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε για την Κύπρο, για την Ομόνια. Ότι ναι, και στο παραπέντε εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε ο Μαρίνος Σουζίνης, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μάθανε, αλλά φαντάζομαι ότι με θέλαν και αυτοί στον Αποέλ. Μου λέει Χρήστο, υπάρχει αυτό εδώ. Λέω, έχω συμφωνήσει, λέω, θα κατεβώ μεθαύριο να υπογράψω. Λέω, με πείσανε, με πείσανε να αλλάξω εκείνη την ώρα ομάδα. Και μετά νομίζω ότι πήρα μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί ο Αποέλ είναι μια ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω επίσης. Είναι από τις ομάδες που ένιωσα σαν Έλληνας, πραγματικά Έλληνας.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που δεν ζει στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά αυτό που λέμε η ξενομανία, θέλουμε τον ξένο και τον. Πρέπει να βάλουμε αυτό το στυλ, δηλαδή τον Έλληνα, όπως κάνει ο Γερμανός τον Γερμανό, όπως κάνει ο Άγγλος τον Άγγλο, ο Πορτογάλος τον Πορτογάλο, και για τον παίχτη αλλά και για τον προπονητή το ίδιο.
1: Προφανώς δεν ήσουν ανέστητος. Εκείνο το απόγευμα, τι ήταν, στις 29 Αυγούστου του 2011, είχες αίσθηση του κινδύνου.
0: Όταν έγινε το περιστατικό, yeah. 29 έγινε, yeah, γιατί έχω χάσει λίγο τις μέρες κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, Δευτέρα παίζαμε, Κυριακή στην προπόνηση, το ένιωσα στην προπόνηση. Ένιωσα ένα κάψιμο στο στήθος. Το έχω πει πολλές φορές τώρα, πιο παλιά, δεν ξέρω, κάποιοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το αμέλησα λίγο, είπα στον γιατρό, μου φύγε μετά, πήγαμε στο ξενοδοχείο, νόμιζα ότι είναι τίποτα, πώς το λένε.
1: Κρύωμα,
0: κρύωμα ή λέω παλινδρόμηση. Γιατί έτσι καμιά φορά το είχα, σαν καούρα. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν είχα τίποτα, γιατί λέω γιατρέ, μια χαρά. Και το ξαναένιωσα στο ζέσταμα του παιχνιδιού που παίζαμε την ΑΕΚ Λάρνακα, στη Λάρνακα. Τελείωσε το παιχνίδι και έκαιγε πάρα πολύ το στήθος μου. Λέω γιατρέ, το και το, μου λέει θα σε πάω, εντάξει, θα γυρίσουμε Λευκωσία και θα πάρω ένα γιατρό. Πήρε ένα γιατρό, του λέει πήγαινε νοσοκομείο να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Πήγαμε, κάναμε κάτι καρδιογράφηματα, κάτι τέτοια. Δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Γιατί αυτό ήταν προεόρτιο. Δεν είχε, είναι αυτό που ξεκινάει. Και όταν πήγα σπίτι μου, ξάπλωσα, είχα δύο, ναι, με τα παιδιά εκεί σπίτι, η γυναίκα μου κοίμησε τα παιδιά, εγώ είχα κάτσει στον καναπέ έξω, είχαμε φέρει και σοπαλία, δεν ήμουν και πολύ έτσι καλά, μίλαγα με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο, έτσι, γιατί του άρεσε πάντα μετά τα παιχνίδια, λίγο ανάλυση.
1: Θα του δείξεις report.
0: Λέω μπαμπά δεν νιώθω καλά, θα τα πούμε αύριο. Κλείνω το Skype και με το που το κλείνω το Skype εκεί που είμαι εξαπλωμένος, μούδιασμα, ελέφαντα στο πάτημα. Αυτό που λένε, το νιώσα ακριβώς. Σηκώνομαι, υδρώνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λέω κάτι έχει. Τι να καταλάβω, τι είναι φράγμα εκεί, να φανταστώ.

0: Τώρα έπαιζα πριν 2 ώρες ποδόσφαιρο για έμφραγμα, λέω εγώ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Ο γιατρός όμως ερχόταν στο σπίτι γιατί του είχα πει: Φέρε μου τα χαπάκια για την Παλιδρού, γιατί νόμιζα τι είναι αυτό. Μπαίνει ο γιατρός, κάτι μιλάει με τη γυναίκα μου, κάτι προσπαθούμε να βρούμε τι κάνουμε. Εγώ υδρώνω, τρέμω, δεν ξέρω τι έχω πάθει, αλλά δεν νιώθω καλά. Δεν νιώθω κάτι, λέω περίεργο. Σηκώνομαι, του λέω γιατρέ, πάμε στο νοσοκομείο γιατί δεν νιώθω καλά. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, μου κάναν το καρδιογράφημα και εκεί είδαν ότι παθάνε
1: Ότι
0: φράγμα. Και εξελίχθηκε όλο το story έτσι.
1: σε πείραξε, θα μπορούσε να είναι μπάξιλο. Γιατί το λέω όμως αυτό, ότι βιαίως, απότομα τελείωσε η καριέρα σου.
0: Να σου πω γι' αυτό. Αν ήμουνα 31, 30, δεν ξέρω, μπορεί να με πείραζε. Στα
1: Στα
0: 36,
1: 36 τότε,
0: έχοντας μόλις μπει στους ομίλους του Champions League, έχοντας παίξει 6 παιχνίδια, για μένα καταπληκτικά. Ήμουνα απροσπέλαστος. Το λέω και το πιστεύω. Με αυτή έτσι τη χαρά που ένιωθα τότε, ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο έχω ολοκληρώσει. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα.
1: ναι.
0: Έχω πάρει τίτλους, έχω πάρει κύπελλα, πρωταθλήματα στον ΑΠΟΕΛ, στον Ολυμπιακό. Είχα ζήσει πράγματα και στα 36 μου, δηλαδή όταν μου πει ο γιατρός ότι μπήκε ο γιατρός μόλις μου έκανε το καρδιογράφημα και μου λέει Χρήστο,
1: Τέρμα.
0: σήμερα σταματάει το ποδόσφαιρο για σένα, δεν μπορώ να ξαναπαίξεις. Λέω γιατρέ, θα είμαι καλά, θα είσαι μια χαρά, θα βάλουμε ένα στεντ, η ζωή σου θα είναι φυσιολογική. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που μου το είπε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία γιατί λέω είμαι καλά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου έχει περιγράψει και πολύ έτσι παραστατικά το προφίλ σου και με την ιδιότητα του παίκτη και με την ιδιότητα του προπονητή. Θα σε ρωτήσω όμως, αισθανόσουν ότι έπαιζες προπονητικά όταν αγωνιζόσουν? Δηλαδή είχες προπονητική προσέγγιση στα πράγματα?
0: Τα τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ καταρχήν ήμουνα ο μεταφραστής του στα αποδυτήρια, δηλαδή ημίχρονο, κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Ξέρεις, γελάω γιατί και ο Μουρίνιο ήταν μεταβασής του Ρόμψον και του
0: Ναι.
1: πήρε τη θέση
0: Εντάξει,
1: μετά. Και κάποτε είχε πει ο Μουρίνιο ότι έλεγα και δικά μου, παιδί μου,
0: Όχι,
1: πέρα από αυτά που λέγει ο Ρόμψον.
0: ουσιαστικά καταλάβαινε, δεν ήταν τόσο καλά τα
1: Ναι,
0: αγγλικά του,
1: ναι.
0: άρα προτιμούσα να τα λέω εγώ.
1: Σωστό.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έπρεπε να ήμουν πάντα συγκεντρωμένος. Άρα άκουγα έναν προπονητή και δεν μπορούσα σαν κάποιος να ξύνω τη μύτη μου, να λίγο να χαζέψω. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ακούω τι λέει ο προπονητής και να πράγμα το
1: Ναι,
0: μεταφράζω.
1: σωστό.
0: Άρα βίντεο ανάλυση, τότε πήγαινα με μπρος-πίσω το βίντεο. Ο Χρήστος το τηλεκοντρόλ, μπρος-πίσω στο 859, στο
1: Ναι,
0: 2315,
1: time
0: άρα
1: code.
0: πάλι εκεί. Άρα όταν είχα μάθει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί με τον Ιβάν αυτό το πράγμα, μου βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Με κοίταζε, μου έλεγε κάτι, έλεγα στους παίχτες. Άρα υπήρχε
1: Υπήρχε
0: αυτό.
1: αυτό το.
0: Και να ξέρεις, μου έλεγε πάντα, εγώ του έλεγα δεν θα γίνω ποτέ προπονητής, μου έλεγε εσύ θα γίνεις προπονητής. Λέω εγώ, ποτέ λέω, θα κάτσω λέω 2 χρόνια, θα ευχαριστώ τη ζωή μου, θα κάνω ταξίδια.
1: Έπαιξε ποτέ στην εθνική?
0: Όχι,
1: Όχι.
0: έπαιξα μόνο κάποια παιχνίδια στην Ελπίδων τότε.
1: Όχι από ματαιοδοξία σε πείραξε.
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί είχες μια καριέρα, παιδί μου, αξιοπρόσεκτη.
0: Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή ο Κόλλιας μου είπε, όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, εσένα πρέπει να σε έχω αδικήσει. Σίγουρα πολλοί παίκτες έχουν αδικηθεί που
1: Στην
0: δεν έχουν
1: εθνική
0: πάει.
1: Ελπίδων τότε που ήταν
0: Εθνική, ναι,
1: ήταν εκεί.
0: αυτό στην Εθνική Ελπίδων.
1: Στην εθνική Ελπίδων.
0: Άρα, άμα μπει στην Εθνική Ελπίδων, πα και στην Εθνική Ανδρών.
1: Ναι,
0: Δεν είπε να
1: σωστά.
0: πάω στην Εθνική Ελπίδων για να
1: Βέβαια.
0: πάω στην Ανδρών.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα οι ομάδες που είσαι καμιά φορά παίζουν και το ρόλο τους. Και τότε υπήρχαν έτσι, αν πιάσει μια θέση, την
1: Ναι,
0: κλειδώνει και δεν αλλάζει
1: ναι, ναι.
0: ποτέ.
1: Και την παίρνει σπίτι.
0: Υπήρχε, την παίρνει σπίτι. Εγώ δεν ήμουνα και ούτε δημοσιογραφικός, δεν ήμουνα. Υπήρχαν και άλλα κόλπα τότε.
1: Αισθάνεσαι ότι είσαι λίγο χαμελέον, υπό ποια έννοια, ότι προσαρμόζεσαι εύκολα. Δηλαδή, έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, στον Εθνικό, στον Πανιόνιο. Έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στην ΑΕΚ. Διατέλεσες όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές προπονητή του Παναθηναϊκού. Σε ακολουθούσε το
0: Και προπονητής
1: παρελθόν.
0: στον
1: Και
0: Ολυμπιακό.
1: προπονητή στον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Σε άλλη
1: Εννοείται.
0: θητεία.
1: Σε ακολουθούσε το παρελθόν σου? Πήγες ποτέ σε μια ομάδα και να θυμηθούν ρε Κόντι, εσύ ήσουν στον
0: Κοίτα,
1: Ολυμπιακό, ήσουν
0: να σου
1: στο.
0: πω τι νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έχω ένα καλό και ένα κακό. Δεν ξέρω. Ότι σε όποια ομάδα πάω, δένομαι και γίνομαι μέρος της ομάδας
1: 100%.
0: 100% από την πρώτη μέρα. Σαν να είμαι εκεί 100 χρόνια. Έτσι νιώθω και αυτό βγάζω. Αλλά ποτέ δεν θα πάρω το σήμα της να το φιλήσω
1: Ναι,
0: και να.
1: εντάξει,
0: Γιατί
1: είναι αυτό είναι και λίγο
0: θεωρώ ότι είναι γραφικό αυτό.
1: γραφικό.
0: Άρα, εγώ μπορεί να δεθώ με την ομάδα, με το φίλαθλο, με τον κόσμο, με τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν προκάλεσα κανέναν στο βαθμό. Σίγουρα είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ έτσι εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και στο ποδόσφαιρο το κάνω και σαν προπονητής το κάνω. Πολλές φορές και λίγο παραπάνω, και ίσως θα πρέπει να συγκρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ, είμαι έτσι. Αλλά αυτό που νιώθω και βγάζω θεωρώ ότι είναι αυθεντικό. Ούτε το κάνω για να κερδίσω κάτι, ούτε το κάνω.
1: Ναι, σωστά. Και δεν είσαι και δημαγωγός. Σε ποια από τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού που ούτως ή άλλως θα την έφυγα τότε με τον Λεμονή, με τον Όσκαρ Γκαρθία, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δεν θα πω γιατί θα ήταν ίσως και αγενές και εκ μέρους μου, το να σε ρωτήσω που άξιζες περισσότερο να γίνεις αποδεκτός και να πάρεις την ομάδα στα χέρια σου. Πού είχες την ευκαιρία, γιατί είναι και άλλη ορίμανση και άλλες εμπειρίες είχες στον Ολυμπιακό και άλλο πράγμα ήσουν πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό. Και θα ήταν και άδικο για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής στον Όφη και πουδενή θα ήθελα να σε βάλω στη διαδικασία ότι που θα ήθελες να είσαι. Εννοείται, είσαι κάπου και είσαι πολύ καλά. Και πολύ αποδεκτός
0: θεωρώ,
1: και πολύ επιτυχημένος.
0: Επειδή είχα ποδοσφαιρικές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και είμαι τυχερός γι' αυτό και το λέω και χαίρομαι που είχα αυτή την. Που το είχα αυτό, που το έζησα αυτό. Θεωρώ ότι είμαι ένας προπονητής που μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να δουλέψω σε ομάδες με μεγάλους στόχους. Άρα, είτε έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, είτε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τις ομάδες που λέμε θεωρητικά τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, νομίζω ότι προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα και νιώθω ότι μπορώ να υπηρετήσω το ρόλο εκεί, γιατί έτσι νιώθω σαν άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω αν είναι what if, τα what if δεν βγάζουν νόημα, αλλά πεζόταν, εγώ το παρακολουθούσα πολύ στενά. Παίχτηκε πάρα πολύ όταν ήταν και λίγο κουραστικό. Ήταν κουραστικό ίσως για τον κόσμο. Φαντάσου, για σένα μένει ο Κόντης, φεύγει ο Κόντης. Θα του δοθεί πίσω αυτό, 7 μάτς, η πρόκριση. Ενώ αυτά που συνέβησαν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Ναι.
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι μια ομάδα, ένα προπονητή, επειδή τον ζει καθημερινά και βλέπει τη δουλειά του, μπορεί να τον κρίνει πολύ πιο εύκολα από τον κόσμο που είναι απ' έξω.
1: Σωστό.
0: Άρα, σίγουρα για μένα, ή η αξιολόγηση ήταν λάθος για εμένα στην τελική απόφαση ή υπήρχε μια σκέψη για κάτι άλλο από την αρχή και εγώ ήμουνα ένας ενδιάμεσος κρίκος. Εγώ πάντως στον Παναθηναϊκό πήγα για να μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπόγραψα τέτοιο συμβόλαιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό είναι θέμα αυτών που αξιολογούν ένα προπονητή, ένα παίχτη.
1: Απ' την άλλη όμως, και όχι για να σου χρυσώ στο χάπι, είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναγυρίζεις σε ομάδες. Ξαναγύρισες στον Πανιούνιο. Ξαναγύρισες στον Ολυμπιακό ως προπονητής, ενώ είχες υπάρξει παίκτης. Δεν έπαιξες στον Παναθηναϊκό, αλλά πήγες 3 φορές ως προπονητής. Δηλαδή, αφήνεις κάτι. Το οποίο εκτιμάται κάποια στιγμή.
0: Προφανώς αφήνω κάτι, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε.
1: Όχι, μα είναι γεγονός είναι αυτό. Ναι, αν ήσουν παλιόπαιδο και ρουφιάνος, δεν θα σε ξαναφώναζα.
0: Προφανώς. Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ καλό παιδί με τις ιδιοτροπίες μου.
1: Καλά, όλοι έχουμε.
0: Αλλά είμαι κάποιος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Είμαι κάποιος που, όπως είπα και πριν, μπορώ να μεταδώσω πράγματα. Έχω για μένα προσωπικά πολύ μεγάλους στόχους και πολύ μεγάλους, δηλαδή θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά.
1: Και είσαι και τύπος που δεν φοβάσαι να πεις ένα μήνα αυτό που μου πες στην αρχή,
0: για
1: να
0: ξέρεις. Όχι.
1: Δηλαδή αυτό δεν το λες εύκολα. Δηλαδή,
0: στον Παναθηναϊκό,
1: και ο Κλόπ να είσαι και ο Γκουαρδιόλα, δεν λες ένα μήνα θα πες
0: στον ποδόσφαιρο. Σε ομάδες που ξέρω, που γνωρίζω τον οργανισμό, δεν θέλω ούτε ένα μήνα. Και το έχω αποδείξει στον Παναθηναϊκό, όχι μία-δύο φορές.
1: Αμυντικογενείς ή επιθετικογενείς.
0: Φουλ επιθετικογενείς.
1: Φουλ επιθετικογενείς. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το είπες και την πρώτη μέρα στον Όφη.
0: Γιατί αυτό που λέμε, το επιθετικό ποδόσφαιρο σημαίνει κρατάω την μπάλα, έχω κατοχή, δεν δέχομαι επιθέσεις.
1: Σε τι προσπαθείς, δηλαδή στην ατζέντα που έχεις στο ψυγείο κάθε πρωί, τι να κάνω στη μέρα μου. Τι είναι must νούμερο ένα στο να βελτιωθείς, που του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
0: Καταρχήν, στη μέρα μου είναι must να γυμναστώ.
1: Να γυμναστείς.
0: 30 με μία ώρα.
1: Θα πάω να τρέξεις, να.
0: Must. Γυμναστήριο τώρα δεν τρέχω πάρα πολύ και θα ήθελα να τρέχω πιο πολύ. Αλλά εμάς, αν μπορώ να βάλω και αυτό το τένις που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάλι

0: τελευταίους 6 μήνες δεν έχω παίξει καθόλου.
1: Έπρεπε να παίζεις με τον Κάτανα. Πήγαινε κάθε μέρα και παίζεις τένις με τον Σούπερ τότε.
0: Γι' αυτό το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Φοβάμαι μην με δούνε και εμένα να παίζω τένις και πούνε αυτός είναι παραλίας, δεν είναι προπονητής. Είναι τενίστας, έχει έρθει εδώ και κάνει διακοπές. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαι από αυτούς που αν χάσω να

0: μου
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: αυτό,
1: εγώ,
0: να γυναστώ.
1: Να γράψω εκείνο, ναι, να σημειώσω. Ναι, ναι.
0: Αλλά ότι κάνω πράγματα αυτό, τρελά, ναι. Ότι αυθόρμητα να κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε κάτι. Ή ποδοσφαιρικά πάλι, ναι, το κάνω. Γιατί νομίζω ότι αν πας μόνο με κουτάκια.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τρέλα που έχει κάνει, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής, που να μην αναγνώριζε τον εαυτό σου.
0: Τώρα, αυτό είναι πάλι μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Ποδοσφαιρική τρέλα. Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κοίτα, καταρχήν έχω τσακωθεί με προπονητές μου, έχω αντιμιλήσει. Έχω κάνει και πράγματα, ναι, που τα μετάνιωσα μετά. Τραβήξαν το αυτί, έβαλα τα σκέλια, την ουρά στα σκέλια. Και αυτό σίγουρα που έχω κάνει, όπως σου είπα πριν, έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες στο, ναι, ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, θυσίασα πολύ την προσωπική μου ζωή, την έκτη της οξόδου μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τώρα έπαιζα στην Κηφισιά, εκεί στους μικρούς, και Σάββατο πρωί, ξέρω εγώ, είχα παιχνίδι 11 η ώρα και Παρασκευή βράδυ δεν πήγαινα βόλτα.
1: Με τους φίλους σου.
0: Μου λέγανε να πάω να βγούμε και εγώ γίναγα 10 η ώρα γιατί είχα παιχνίδι την άλλη μέρα.
1: Ρισκάρεις ή πας by the book?
0: Όχι, ρισκάρω.
1: Ρισκάρεις πολύ.
0: Ρισκάρω.
1: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής.
0: Δεν είναι ένα, είναι πολλά.
1: Καλά, πολλά θα είναι.
0: Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω τελικούς που έχασα. Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω κάποια μάτς που δεν πήραμε προκρίσεις και θα μπορούσα να. Δηλαδή ήταν η πρόκριση στο ένα παιχνίδι. Είναι πολλά, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ναι.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχε στην άμυνα? Με ποιον συνεννοούσασταν έτσι με.
0: Είχαμε.
1: Με κλειστά μάτια που λένε.
0: Με το Γιος Μπρούερς στον Αποέλ, Ολλανδός. Αριστεροπόδαρος, αριστερός στόπερ, αυτός δεξής στόπερ εγώ. Αυτός αργός, εγκεφαλικός, καλός με την μπάλα. Εγώ εγκεφαλικός κι εγώ και κάλυπτα όλο το. Δηλαδή αυτός ήταν πιο πολύ το build-up, εγώ ήμουν πιο πολύ το destroy. αυτός που καλύπτει ουσιαστικά το δικό του build-up κάποιες φορές. Και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
1: Ως προπονητής έχεις αδικής παίκτη?
0: Πολλές φορές πολλούς.
1: Επειδή σ' αδίκησαν και σένα σ' αδίκησαν.
0: Πολλές φορές πολλούς και το. Κάποιες φορές λέω. Δεν είναι εύκολο να μην αδικήσεις. Yeah. Δεν γίνεται να μην αδικήσεις και είναι πολλές φορές. Κάποιοι παίχτες, να το πω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες, ότι δυστυχώς πρέπει να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις, yeah, βάσει πάρα πολλών.
1: Παραμέτρων.
0: Ναι, πάρα πολλών παραμέτρων. Δεν είναι είσαι μόνο καλό στην προπόνηση. Είναι πάρα πολλά αυτά τα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε για να παίξει ένα παίχτη την Κυριακή. Και πολλές φορές σε κάποιους παίχτες που ίσως δεν αξίζουν τόσο πολύ, τους δίνουμε εμείς προπόνηση περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος της ημέρας μπορεί αυτοί να δείξουν ένα καλό πρόσωπο. Ενώ κάποιοι που μπορεί να αξίζουν να μην πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει και να χαθούν στην πορεία του χρόνου. Άρα σίγουρα εμείς προπονητές είμαστε κάποιοι που. Έχουμε αδικήσει άσχημα κάποιους παίκτες. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πάει το μυαλό σε κάποιον συγκεκριμένα.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Όχι, δηλαδή,
0: και στον Όφη έχω δικήσει παίκτες.
1: Και στον Όφη. Ναι, λογικό είναι. Από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έπαιξες μαζί, υπήρξε κάποιος που να τον κοίταζε σαν χάνο στην προπόνηση?
0: Γιωβάνη.
1: Τους Γιωβάνιες.
0: Ναι.
1: Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή, έχω ακούσει.
0: Κοίτα, τρελνόμουν και με τον Τζόρτζεβιτς.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή με τον Τζόλε. Εγώ ήμουν τότε δεξί μπακ, αυτός αριστερό μπακ. Εγώ ήμουν στη δεύτερη ομάδα, αυτός στην πρώτη ομάδα. Άρα παίζαμε στα
1: οικογενειακά
0: διπλά αντίπαλοι. Τέτοιο ξύλο που έπεφτε σε εκείνα τα παιχνίδια. Πραγματικά έχω να το λέω και έχει να το λέω και ο Τζόλε. Τον εκνεύριζα πάρα πολύ γιατί δεν μπορούσα να με περάσει. Αλλά πέρναγε τους αντιπάλους την Κυριακή. Εντάξει, αλλά αυτό που ζούσαμε.
1: Του Γιωβάνι, η μαγεία του Γιωβάνι.
0: Πραγματικά όταν ήθελε να παίξει, ούτε να του πάρει την μπάλα μπορούσε. Ήταν αυτός ο μάγος της μπάλας.
1: Και από τους παιχταράδες που έχεις αντιμετωπίσει, υπήρξε φορά που να θες να ανοίξει γη να σε καταπιεί? Ήδη μου ανέφερες 4-5 που έπαιξες.
0: Πολύ δυνατοί παίχτες τότε στο Απόλλη παίξαμε πάρα πολύ δύσκολους. Το Hulk στη Σπόρτο, τον Φαλκάο, έπιανα τον Αγκουέρο στα καλά του στην Αθλητικό Μαδρίτης, το Φορλάν, Diego Forlán, τον Ανελκά στη Τζέλσι. Έχω παίξει,
1: ναι,
0: πάρα πολλούς
1: καλούς
0: παίχτες της δικιάς μου εποχής που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Κοίτα, δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν.
1: Σωστό.
0: Στο γήπεδο δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Δεν φοβάσαι κανέναν. Τώρα είσαι προπονητής, είσαι head coach. Είσαι ένας καλός, ανελισσόμενος, πολλά υποσχόμενος γιατί ακόμη έχεις δρόμο μπροστά σου. Σε τίνω στο τηλεφώνημα, περίεργη ερώτηση, δεν είναι τρίκη ερώτηση. Σε τίνω στο τηλεφώνημα εμβληματικού προπονητή θα απαντούσες αμέσως

0: και θα έφυγε στη δουλειά σου να πάει να καθίσει δίπλα του.
1: Πεπ.
0: Αυτό, Γουαρδιόλα. Ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα.
0: Δεν ξεπεράστηκε.
1: Με τα στραβά του, με τα καλά του, με τα... δεν κάνω αλλαγή ποτέ ναι. στο παιχνίδι. Με... έχει ένα μαγικό. Και εγώ έχω πάρει πολλά στοιχεία από τον. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Πάντα τον παρακολουθούσα. Έχει... είχε πάντα ωραίες καινούργιες ιδέες. Και εμένα το μυαλό μου λίγο. Επειδή είχε και λίγο την Ισπανική, εγώ πήρα και πολλά. Μπορεί να μην είναι από τον Όσκαρ Γκαρθία και το,
0: ναι.
1: το πώς σκέφτεται
0: την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση των Ισπανών στην προπόνηση, ναι. στο προπονητικό κομμάτι. Γενικά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Πεπ.
0: Σε τι κατάσταση είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω είναι πολύ ανεβασμένο.
0: Είναι ανεβασμένο.
1: Πάρα πολύ. Εγώ πήγα τα τελευταία τώρα πόσα, 30 χρόνια είμαι στην Ελλάδα, του Παναθηναϊκού, σαν βοηθό.
0: Μετά τη Σαουδική Αραβία, τη Κάτα, την Αλ-Νασρ.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά που. Εντάξει, ναι, όλα αυτά τα. Βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερα. Και το φορμάτ αυτό νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό φέτος. Το 5-8, το 1-4. Γενικά βλέπουμε τέσσερις ομάδες να παλεύουν για το πρωτάθλημα. Θα δούμε νομίζω τέσσερις ομάδες να παλεύουν και για το 5-8. Με ένα μεγάλο προβάδισμα βέβαια ο Λεβαδιακός, αλλά είναι παιχνίδια που θα μπορούμε να τα παλέψουμε. Κάτω πάλι γίνεται μάχη, το βλέπουμε πάλι. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι μικροί κόψανε πολλούς βαθμούς στους μεγάλους. Τι πιο ωραίο. Το μόνο που εμένα με λυπεί και πραγματικά θέλω κάποιος να το δω πρόσφατα όσο θα είμαι εδώ στην Ελλάδα σαν προπονητής, είναι να δω γήπεδα με κερκίδες
0: και
1: των δύο ομάδων. Δηλαδή αυτό το. Δεν πάει άλλο. Να δούμε κόσμο στο γήπεδο για τις δύο ομάδες.
0: Υπάρχει λάθος που σε κυνηγάει. Λάθος απόβαση, λάθος επιλογή, λάθος αλλαγή, λάθος
1: εκτίμηση. Ναι, πολλά. Πολλές. Νομίζω σε κάθε παιχνίδι κάνω και λάθη. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που έχω παίξει είτε σαν παίχτης είτε σαν προπονητής.
0: Που να μην έχεις κάνει λάθος, εννοείται.
1: Και λάθη χοντρά. Δηλαδή, και λέω τη γλίτωσα εδώ μέσω ο παίχτης ή μέσω σε εγώ ή μέσω σε ένα συμπαίχτης μου όταν ήμουν παίχτης. Αλλά μαθαίνεις από τα λάθη σου.
0: Καλά, εννοείται ότι μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αν έγραφες ένα γράμμα, επειδή έγινε τότε πολύ της μόδας με τον συγχωρεμένο τον Κόμπε Μπράιαντ, το γράμμα στο νεαρότερο αδερφό μου, αν έγραφες ένα γράμμα στον Κόντι των 13 χρονών εκεί στο πάρτι της πολιτείας,
1: ναι.
0: με όλα αυτά τα οποία έχεις ζήσει από έως τώρα, τι θα το συμβούλευες?
1: Θα το συμβούλευα σίγουρα να ήμουνα. Ακόμα πιο πολύ focus στην προπόνηση, γιατί μου άρεσε η προπόνηση, αλλά δεν ήμουν ποτέ 100% focus αυτό που έλεγε ο προπονητής, στην άσκηση, στο πώς θα κάνω την μπάσα, το πώς θα κοντρολάρω. Και το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι μεγάλοι από τους μικρούς διαφέρουν από το πώς αγγίζουν την μπάλα, το πώς τη χτυπάνε, πόσο δύναμη θα βάλουν στην μπάλα. Αυτό κάθε μέρα το προπονούμε εμείς. Σίγουρα όταν είσαι παιδάκι 5, 7, 8, 10, αυτές οι ηλικίες είναι που αυτό. Το βιώνεις και όταν το κάνεις καλά από ακαδημίες, νομίζω ότι σου είναι πολύ πιο εύκολο μετά. Αλλά αν καταλάβει ο ποδοσφαιριστής ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ακόμα και το απλό κοντρόλ, δηλαδή
0: απλό control,
1: ένα passing drill που έχουμε εμείς, μια άσκηση πάσας που ξέρω που κάνουμε, που έχει στοιχεία παιχνιδιού. Εγώ πάλι σε μια από τις αναλύσεις τελευταίες που έδειχνα στους παίχτες μου, τους έδειχνα προπόνηση που κάνουμε κάποια passing drill. Και γκολ που πετυχαίναμε στο παιχνίδι βάσει αυτό.
0: Βάσει αυτό.
1: Και λέω, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι να το προπονήσεις και να το βλέπεις.
0: Να το προπονήσεις και να το βλέπεις. Εάν έβαζε κάποιος μαγνητόφωνο ή του κινητού του στην προπόνηση, ποια λέξη του Κόντι θα άκουγε πιο συχνά?
1: Πάσαρε κινήσου, λέω συχνά. Τι άλλο λέω συχνά? Focus, ναι, σίγουρα ναι, το λέω.
0: Εντάξει, αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Απλά, ναι, ναι.
1: Τώρα θα διακόψω, θα
0: καλά, εννοείται.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, αυτό γενικά εμένα το πιο σημαντικό είναι η πάσα.
0: Η πάσα.
1: Η πάσα. Αν η πάσα είναι στο δεξί πόδι, αν η πάσα είναι στο αριστερό πόδι, αν η πάσα είναι προπονητική, αν η πάσα είναι πίσω. Η πάσα είναι πάρα πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο. Και είναι τόσο απλό να κάνει μια πάσα. Αλλά είναι και τόσο δύσκολο συνάμα. Που αυτό νομίζω όταν το καταλάβουν οι παίκτες ότι ακόμα και η απλή πάσα είναι σημαντική στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι. Θα καταλάβουν και τη δικιά μας την τρέλα στο να κάνεις μια καλή πάσα.
0: Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Υπόχρεος.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χριστάρα, ευχαριστώ.
1: Πέρασε
0: αυτό ήταν ο Χρήστος Κόντης. Εγώ να δεις πόσο τέλεια πέρασε. Και για να μείνω σε αυτό που είπε στην τελευταία αποστροφή του λόγου του, τόσες πάσες που μου έδωσε σήμερα και αυτές τις πάσες και τις μπάλες τις ξαναγυρίζουμε σε εσάς. Νομίζω ότι όχι απλώς άξιζε τον κόπο. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη, το καλό.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και δεν λέω μόνο στον τελικό, ότι έχει το μυαλό σου να το δει να, να παίρνει άκρη μπροστά. Χρήστο Κώτη, προπονητή του ΟΦΗ, 23ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρόσκα, που και αυτή την Πέμπτη ήσασταν μαζί μα. Ραντεβού σε μια εβδομάδα από σήμερα. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες.

0: μηχανές. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε, δόξα τω Θεώ, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.

0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις, τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, αν είστε κοντά, στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί, δεοντολογίας κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Το φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
0: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
1: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Έχετε, είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια, ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
0: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
1: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
0: Τη γύρανση.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
1: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
0: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
0: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
1: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
0: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
1: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και Τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακερματισμό του περιβάλλοντος.

0: περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις προτεραιότητες, τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες, μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα, χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Monte Carlo. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ

0: και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει και εγώ από, η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που όπως σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
0: Ναι.
1: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που
1: είναι
0: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί για παράδειγμα να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία. Όσο και

0: να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντισταθεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μεταδιδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Οικονομικά θεωρείτε?
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα.

0: τεχνολογίας και έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
1: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων, γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους, και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα, που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
0: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
0: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
1: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
1: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?

0: Θεωρώ ότι ναι. Δεν
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε

0: Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης, και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης, οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα, το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα, και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Monte Carlo. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.

0: Delta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι.

Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
2: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
1: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
2: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κήπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
0: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
3: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές, δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
4: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές.

0: κόσμος μπήκε στα μαγαζιά. Βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που γίνανε και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
1: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Οι κινήσεις στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονοι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδησης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
0: Όμως είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο έτσι, με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό. Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
0: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά. Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις πωλήσεις.
0: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε, μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται οι τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
3: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν φιδωλοί στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα. Δηλαδή, ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό. Και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις, σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
2: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν στο Ηράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθυμνο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
2: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
3: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
2: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
3: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης, ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι

0: έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγυση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
1: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
0: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή, μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια, κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες, να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Mm-hmm. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο.
3: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
4: Δηλαδή είμαστε ξεκρίμαστε, δεν ξέρουμε αν τα λεπτά. Εάν πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ. Πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλήρωτοι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν. Είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πλήρωτοι. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά. Είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην κινητοποιήσει το αναμέσα του Σεπτέμβριου.
5: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες, 1.000 αιτήσεις, να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Για άλλα λούμ, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κάνει λόγο ο υπεύθυνος του Τμήματος Επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, οπότε και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
5: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα. Είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ. Επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
3: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
5: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί, να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως, αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς το κύριο, προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρώην ΟΠΚΠ. ή είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια.

0: Για συνάντηση, τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
1: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμα στους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
2: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
3: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
2: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί, με το συνολικό χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
3: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε αυτή η χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
2: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
3: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση. Ξεκράμιστε. Και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
1: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
4: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και εινοστάφυλλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
5: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα

0: ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
3: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την λειψιδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιος στα στραβά μαθιά.
2: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
3: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
4: Μάλιστα.
3: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
4: Ναι.
3: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο. Και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
4: Ναι.
3: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
4: Μάλιστα.
3: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
4: Ναι.
3: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
2: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
5: Είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα αδιαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει, κτηριακές, είναι τέτοιες.

0: όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων.
1: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
0: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα πέρα από την εξαγγελία να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 αιτήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000 αιτήσεις χοντρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο.
1: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία. Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
2: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3: Πεδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο με την έκθεση της αγιογραφίας της ξυλογλυπτικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Και μία εξαιρετική συναυλία που θα ακολουθήσει σε λίγο με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε. Το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλη το Σταυρακάκη, τη Γέλη τη Θωμά με την παρέα τους θα μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
1: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
3: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μια ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα με αύριο την τελευταία μέρα όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
1: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
2: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης.

0: να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
1: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
2: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις. Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας θέλουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
3: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο με την προσφορά αίματος στο νομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στο συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
4: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
5: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα αιμοδότη, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο. Και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη το αίμα μας. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς θα το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατόν να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου, καλό θα ήταν να το δώσει.
6: Μ' αρέσει να δίνω αίμα και συνεισφέρω ως εθελοντής αιμοδότης.
3: Οι εθελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
5: Δεν χάνεις κάτι, κερδίζεις πολλά, κερδίζεις την βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο και είναι ένα σημαντικό γεγονός θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
6: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής να δίνεις αίμα. Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς ανθρώπους, προσφέρεις στην κοινωνία.
3: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο, προς Σύρο, Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
9: Όλοι Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον.

μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στοίχημα Nation και ζεις την απόλυτη εμπειρία live casino. Τώρα διεκδικείς ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για δύο στο Μονακό και ανακαλύπτεις τη λάμψη του Monte Carlo. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Elviv 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 79 λεπτά. Αλόμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 1 ευρώ και 40 λεπτά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.
2: On a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que cet événement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les premiers ou des responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc, du coup, ce qu'a fait aujourd'hui cet événement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris les mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Ils avaient promis depuis ça fait un an.
0: Λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, οι κάτοικοι που ζουν κοντά στη χωματερή είχαν λάβει εντολές απομάκρυνσης από την κυβέρνηση λόγω φόβων για πιθανή κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
4: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του Κυριακάτικου Αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανη, Τσιέλης, Κοστούλας, Πούγκουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ Σίτ Μαλίδης, Ισέκα Θεόδος Σουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλης συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και οι Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
5: Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you could take them today again. You guys are.

0: better team, you're a stronger team, you guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys, do it for your families, do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what made this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
5: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού, με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
6: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο. Κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε.

0: από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών. Ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
0: Κάνουμε την Ισλανδία. Μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει για Οκτώβριο αυτή. Είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
0: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο, στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
2: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
0: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
3: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
4: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
3: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώρια αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
4: Ελπίζω. Επειδή είναι και η προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και για αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
2: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ αν τα αφήσεις χωρίς λουρί?
4: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό, να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
3: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
5: Παιδιά, τι ψηφίζουν, παίρνουν. Κάτουρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικές χαρές, μόνο Καράβολας υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
6: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
3: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
5: Τώρα

0: Το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολύ αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλο οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβραζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά να κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
2: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάσης το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
1: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
2: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάρτηση για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
1: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
2: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
1: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
1: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
2: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
2: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
3: Αγκάθι, για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνία αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Παγνή, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
4: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
3: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
4: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που, μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδες κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς σε πάρκινγκ βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
1: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
1: Πήρε το καφεδάκι σας, δεν βρήκατε ξαπλώστρα.
6: Όχι. Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
1: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν μελουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύθηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
8: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα, δυστυχώς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να κάθεσαι, να κοιτάς θάλασσα, να πίνεις καφεδάκι. Είναι απόλαυση.
1: Μετά απλά μια βουτιά και καφεδάκι. Έχει, πριν ψάχναμε να κάτσουμε από κάτω, αλλά δεν είχε καθόλου διαθέσιμες ξαπλώστρες. Οπότε κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξαναπάνω. Νομίζω έχει πιο πολλοί ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι. Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα.

0: Άσα, οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
1: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
2: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
1: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
0: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Κρήτη, καθώς οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, ενώ στην Κρήτη έφτασαν ενισχύσεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο μάλιστα κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, αξιολογήθηκε η κατάσταση και οργανώθηκε η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων στο νησί.
1: Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθεται η Κρήτη από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς χαρακτηρίζεται ακραίος σε τρεις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ τα Χανιά στην κατηγορία 4. Για το λόγο αυτό βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού με τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στο πρώτο

0: πυροσβεστικό σταθμό του Ηρακλείου κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του πυροσβεστικού σώματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να οργανωθεί η επιχειρησιακή ανάπτυξη των δυνάμεων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρης Μπριόλας, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, καθώς και ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης Μιχάλης Ελληνιωτάκης.
1: Από σήμερα και πιθανότατα και τις επόμενες μέρες του Σαββατοκύριακο, στο νησί μας θα παρουσιαστούν άκρως επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Γι' αυτό και έχει οριστεί ως κόκκινος συναγερμός, ο κωδικός Red Code. Αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε γενική επιφυλακή, αυξημένα πληρώματα στα οχήματα, επιπλέον περιπολίες υδροφόρων οχημάτων, επιπλέον περιπολίες αξιωματικών, ώστε αν προκύψει κάποιο περιστατικό να μπορέσει η υπηρεσία μας να ανταποκριθεί άμεσα.
0: Εκτός από τους 20 πυροσβέστες που έφτασαν στην Κρήτη από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών, αλλά και τα 4 εναέρια μέσα κατάσβεσης τα οποία βρίσκονται σε Χανιά και Ηράκλειο προκειμένου σε περίπτωση ανάγκης να συνδράμουν σε περιπτώσεις πυρκαγιών, μετακινήθηκαν και 6 πυροσβεστικά οχήματα με ενισχυμένα πληρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αυτά θα κατευθυνθούν προς το Καβούσι Λασιθίου, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των συγκεκριμένων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ενισχύσεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή έως και την Κυριακή, ενισχύοντας προληπτικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ανατολική Κρήτη.
1: Τα εναέρια μέσα στο νησί προς το παρόν είναι τα γνωστά, τα 4 εναέρια τα οποία γνωρίζουμε, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά, και αν χρειαστεί θα μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί και ευχόμαστε, αν τυχόν προκύψει, να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ώστε να μπορούν να κάνουν και υδροληψία και να επιχειρήσουν και να μην συμβεί ό,τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο που δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Για τους πολίτες, θα λέγαμε για άλλη μια φορά ότι αυτές τις μέρες θα πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικοί. Έκκληση κάνουμε να αποφύγουν την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, την οποιαδήποτε εργασία στην Κύπεθρο, θερμή εργασία, και να παρακολουθούν και να ενημερώνται από τις αρχές για τις εξελίξεις.
2: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η αγορά κινήθηκε σε καλά επίπεδα και οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές. Αντίθετα, οι τουρίστες ήταν πιο φιδωλοί στις αγορές τους, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει τη συνολική θετική εικόνα της αγοράς.
3: Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι έμποροι του Ηρακλείου από την κίνηση που κατέγραψε η αγορά κατά την περίοδο των εκπτώσεων, καθώς η καταναλωτική κίνηση ήταν αυξημένη και αρκετές επιχειρήσεις είδαν τον τζίρο τους να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στις προσφορές και παρά τις οικονομικές δυσκολίες προχώρησαν σε αγορές, δίνοντας σημαντική ανάσα στις εμπορικές επιχειρήσεις.
4: Ήταν μια περίοδο η οποία υπήρξε αρκετή κίνηση στα καταστήματα, έγιναν αγορές. Ο κόσμος μπήκε στα μαγαζιά, βοήθησαν όλη αυτή την περίοδο και οι εκδηλώσεις που γίναν και συνεχίζουν να γίνονται στο νησί. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μια περισσότερη κινητικότητα σε σχέση με τον τουρισμό, ο οποίος δεν βοήθησε και τόσο.
3: Η εικόνα που διαμορφώθηκε στην αγορά του Ηρακλείου αφήνει σε γενικές γραμμές θετικό αποτύπωμα στους εμπόρους, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια καλή εκπτωτική περίοδο. Η κίνηση στους εμπορικούς δρόμους ήταν έντονη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για είδη ένδυσης, υπόδυσης και άλλα προϊόντα που προσφέρονταν σε μειωμένες τιμές.
4: Όμως είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε το επόμενο δεκαήμερο έτσι, με κάποιες προσφορές που είναι για να αδειάσουν εντελώς τα ράφια, γιατί έρχονται τώρα τα νέα εμπορεύματα, χρειαζόμαστε και εμείς χώρο. Οπότε καλό είναι οι καταναλωτές τώρα αυτό το διάστημα να επωφεληθούν ακόμα καλύτερες τιμές στα τελευταία προϊόντα. Ξεκινάει και το ερχόμενο δεκαήμερο θα ανοίξουν και τα σχολεία, οπότε είναι καλό. Θα υπάρξουν έτσι αρκετά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές.
3: Για την τοπική αγορά, η αυξημένη επισκεψιμότητα και η διάθεση των καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό στήριγμα.
4: Όμως παρόλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ και γι' αυτό ζητάμε και από τους Έλληνες καταναλωτές να βοηθάνε και να στηρίζουν τα τοπικά καταστήματα. Και εμείς είμαστε εδώ, μία λυσίδα, έτσι ώστε να βοηθάμε και εμείς με καλύτερες τιμές και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε ικανοποιημένοι. Και συνεχίζουμε να είμαστε ευχαριστημένοι.
3: Πιο συγκρατημένοι ωστόσο εμφανίστηκαν οι τουρίστες, οι οποίοι παρά την έντονη παρουσία τους στην πόλη δεν έδειξαν την ίδια διάθεση για αγορές και κινήθηκαν πιο φιδωλά.

0: Η συνολική εικόνα πάντως παραμένει θετική για την εμπορική αγορά του Ηρακλείου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση και να εκτιμούν ότι οι εκπτώσεις έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στις πωλήσεις.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τον απολογισμό, αλλά αυτό φαινόταν και κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο τουρίστας δεν βοήθησε. Μπήκε στα καταστήματα, έκανε κάποιες έτσι πιο μικρές αγορές. Εντάξει, είναι και η Ευρώπη είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή. Σε λίγο καιρό θα λέμε και ευτυχώς που έρχονται τουρίστες και υπάρχουν και βοηθάνε και στο υπόλοιπο κομμάτι της τοπικής οικονομίας.
2: Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο, η εστίαση καταγράφει αισθητή πτώση στον τζίρο, καθώς οι επισκέπτες περιορίζουν την κατανάλωσή τους, με τους επιχειρηματίες να κάνουν λόγο για ακόμη και μειώσεις έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι δρόμοι στο κέντρο του Ηρακλείου είναι γεμάτοι τουρίστες, με τις αφίξεις στην Κρήτη να καταγράφουν για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται στους τζίρους των καταστημάτων εστίασης.
3: Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα παραμένουν αρκετοί τουρίστες στην πόλη, όμως συνεχίζουν να παραμένουν εφιδωλείς στις καταναλώσεις τους και να κάθονται πολύ λίγο χρόνο, πολύ περιορισμένη ώρα, στα μαγαζιά μας. Κάθονται 4 άτομα, τα 2 να παραγγέλνουν. Οι άλλοι 2 απλά είναι, μοιράζονται τα πράγματα. Και προτιμούν πολύ φτηνά πράγματα. Δηλαδή ένα ελληνικό καφέ που είναι πιο χαμηλή τιμή της αγοράς, να πάρουν ένα αναψυκτικό. Και όχι όπως παλιότερα που καθόταν και ζητούσαν, ας πούμε, από σνακ, από αυτά τα club sandwich που δίναμε σε κάποιες περιπτώσεις, σαν φαγητό, ας πούμε, έστω και αυτά.
2: Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για αισθητή μείωση της κατανάλωσης που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 50% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
3: Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ καλύτερα πέρσι. Φέτος ο τζίρος, το κακό είναι ότι αυτό εντοπίζεται πάρα πολύ όταν στο Ηράκλειο. Στους άλλους νομούς, δηλαδή η Χανιά, Ρέθυμνο, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι πολύ καλύτερα.
2: Τι μείωση μπορεί να παρατηρείτε δηλαδή σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια?
3: Είναι κάτω του 50% τζίρο, σίγουρα.
2: Αρκετοί επισκέπτες φαίνεται πως περιορίζουν τα έξοδά τους, επιλέγοντας ακόμη και να προμηθευτούν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψουν στο κατάλημά τους. Την ίδια ώρα, πολλοί έχουν επιλέξει πακέτα all inclusive, όπου το φαγητό και τα ποτά περιλαμβάνονται στην τιμή της διαμονής.
3: Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν πράγματα για να μόνοι τους να κάνουν, να μαγειρεύουν στα Airbnb. Και αυτό που επίσης ξέρουμε ότι στα all inclusive ξενοδοχεία οι παροχές που τους δίνουν είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Άρα λοιπόν αυτό στα μαγαζιά δεν αντικατοπτρίζεται σε κατανάλωση. Και επίσης ό,τι αφορά την κρουαζιέρα, ξέρω ότι έχουν ένα 12ωρο στη διάθεσή τους, ότι μέσα σε αυτό το 12ωρο πρέπει να κάνουν από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους μέχρι περίγευση στην πόλη και ελάχιστη ώρα παραμονή στα μαγαζιά.
2: Διαφορετική πάντως εικόνα παρουσιάζουν οι Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερο στα καταστήματα εστίασης, επιλέγοντας να φάνε έξω και αναζητώντας πιο παραδοσιακές εμπειρίες, όπως τα κρητικά γλέντια.
3: Οι Έλληνες τουρίστες είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα, κυρίως προτιμούν το φαγητό και επίσης έχουν κάνει μια στροφή προς τα γλέντια. Δηλαδή μαθαίνουν πού υπάρχουν γλέντια κυρίως κοντά στην πόλη. Και προτιμούν να πηγαίνουν εκεί όπου εκεί είναι πολύ φθηνότερα τα πράγματα. Δηλαδή, παίρνουν το σουβλάκι 5 ευρώ, τους λουκουμάδες να πιούν κρασί και για τους είναι πολύ φθηνότερα από ότι να πάνε σε ένα μαγαζί, ας πούμε. Αν και δεν υπάρχουν πλέον στο Ηράκλειο ούτε μαγαζιά για να διασκεδάσει πλέον.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες της Κρήτης, με το νέο σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ να προκαλεί σοβαρά προβλήματα και να θέτει σε αμφιβολία ακόμη και το χρόνο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Παραγωγοί, γεωτεχνικοί και εκπρόσωποι των ΚΙΔ ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του έτους, προειδοποιώντας ότι οι σημερινές προθεσμίες είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Μάλιστα, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κώστας Φρογάκης, δεν αποκλείεται οι παραγωγοί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο.
4: Σε αναμένα κάρβουνα βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη. Χιλιάδες παραγωγοί βλέπουν καθημερινά την πλατφόρμα σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 να μην λειτουργεί και δηλώνουν πως αν δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιδοτηθούν από τον Οκτώβριο, τότε όπως λένε θα προχωρήσουν το πρώτο 15ήμερο.

0: του Σεπτεμβρίου σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
1: Δηλαδή είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε αν τα λεπτά, εάν πότε θα γίνουν, αφού δεν έχει ανοίξει ακόμα το ΟΣΔΕ, πότε θα προλάβουν τον Οκτώβριο να βάλουν τα χρήματα που περιμένουμε κάθε χρόνο. Είναι ακόμα πλέον ότι από τις περασμένες πληρωμές που έγιναν, είναι ένα σωρό άνθρωποι ακόμα πληρωτοί. Ένα σωρό παραγωγή δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Είναι με τα δασικά, είναι το κόστος παραγωγής. Ένα σωρό προβλήματα. Εμείς περιμένουμε τα χρήματα πόσο πώς τώρα για να πάρουμε ζωοτροφές, να πάρουμε... Δηλαδή ο κόσμος είναι όλος απογοητευμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουμε, να μην γίνει κινητοποίηση πάνω μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Εφόσον γίνει, κάποιος κάνει ενεργοποίηση μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να εισπράξει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου και αυτοί που θα κάνανε μέχρι 16 Οκτωβρίου που θα πηγαίνανε 30 Νοεμβρίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πλέον δεν μπορεί να γίνει. Διότι έχουμε την 3η-1η Σεπτεμβρίου και ανά την Ελλάδα νομίζω είναι 450 αιτήσεις. Άρα δεν έχει καμία έννοια. Φτάνοντας στο 16 Οκτωβρίου θα έχουμε πόσες. 1.000 αιτήσεις. Να δώσει προκαταβολή για 1.000 αιτήσεις. Αυτό δεν θα γίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Για άλλα λούμε, όσον αφορά τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, κάνει λόγο ο υπεύθυνος του τμήματος επιδοτήσεων της Ένωσης Ηρακλείου. Ο ίδιος περιέγραψε πόσο δυσλειτουργική είναι η πλατφόρμα από τις 3 Αυγούστου, από την και άνοιξε για την κατάθεση των σχετικών δηλώσεων.
2: Τα προβλήματα που υπάρχουν είναι και τεχνικά και θεσμικά. Έχουμε και από τις δύο μεριές υπάρχουν προβλήματα. Τα τεχνικά προβλήματα είναι προβλήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν κάθε χρόνο. Φέτος είναι στημένο τελείως διαφορετικά το πρόγραμμα, είναι σε μία άλλη βάση, είναι χτισμένο πάνω στη βάση της ΑΔΕ, επομένως η φιλοσοφία είναι τελείως διαφορετική, δεν είναι αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρκετές διασταυρώσεις όπως μας ενημερώνουν με τους παραγωγούς, με τα τιμολόγια τους, με το κτηματολόγιο, με το ε9, με πολλά πράγματα. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μία αίτηση στο 100%.
0: Οι παραγωγοί ζητούν άμεσα από το Υπουργείο και την ΑΔΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος.
2: Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλα τα ΚΙΔ της Κρήτης, είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά, να έρθουν εδώ να δούμε αν τα προβλήματα όλων είναι τα ίδια. Υπήρχε αρκετή συμμετοχή, για να μην πω ότι υπήρχε συμμετοχή στο 100% σε όσους καλέστηκαν, και σε όσους δεν ήρθαν υπήρχε δυνατότητα διαδικτυακά να παρακολουθήσουν και να προτείνουν και αυτοί, να προβάλλουν τις θέσεις τους. Επομένως αποφασίστηκε να γίνει μια επιτροπή η οποία βάσει κάποιων συντονισμένων ενεργειών θα κάνανε επαφές προς την ΑΔΕ και προς το Υπουργείο και προς την ΓΔΕΛΕΠ, τον πρόεδρο ΠΚΠ. Είναι σε φάση ακόμα την οποία δεν έχει αποφασιστεί κάποια συνάντηση. Τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε.
3: Απλήρωτοι εξακολουθούν να είναι οι φαρμακοποιοί για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας που δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλειος Κουντάκης, τόνισε πως το συνολικό χρέος προς τους φαρμακοποιούς όλης της επικράτειας αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κρήτη προσεγγίζει το 500.000. Παράλληλα, σημείωσε ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει αφήνει ξεκρέμαστους ασθενείς που μέσω του προγράμματος μπορούσαν να κάνουν χρήση πολύ ακριβών συσκευασμάτων.
4: Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σταμάτησε η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και τα φάρμακα δόθηκαν για 2 μήνες, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς, καθώς το κόστος για τη συνέχιση της θεραπείας τους είναι υπέρογκο.
5: Το πιο σημαντικό είναι η δημόσια υγεία και πώς προστατεύουμε τους ασθενείς μας. Όταν λοιπόν τους βάζουμε σε μια διαδικασία θεραπείας με ένα φάρμακο το οποίο καλώς δόθηκε δωρεάν, καλώς ξεκίνησε όλο αυτό το πρόγραμμα, αλλά στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε και δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες, τότε δυστυχώς φαίνεται ότι τα κάναμε πολύ χειρότερα από ό,τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τη σωστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Οι ασθενείς μείναν ξεκρέμαστοι, οι θεραπείες μείνανε στη μέση. Τα φάρμακα αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά για να τα αγοράσει κάποιος από μόνος του.
4: Η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων έγινε από τα φαρμακεία σε όλη τη χώρα, που όμως δεν έχουν πληρωθεί με το συνολικό.

0: Ο χρέος να ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στα φαρμακεία του νομού Ηρακλείου το χρέος του Υπουργείου είναι γύρω στις 500.000 ευρώ. Αυτό δε που ενόχλησε περισσότερο τους φαρμακοποιούς είναι πως αποκαλύφθηκε ότι το Υπουργείο γνώριζε από τα τέλη Μαΐου πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέρριψε τη χρηματοδότηση του προγράμματος και δεν υπήρξε καμία ενημέρωση προς τους φαρμακοποιούς.
1: Το πρόγραμμα μπήκε, χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξεκίνησε για κάποιους λόγους γραφειοκρατικούς, και εδώ έρχεται η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και όλων των εμπλεκόμενων εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτησε τη χρηματοδότηση από το Μάιο. Εμείς δεν ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε τη χρηματοδότηση, παρόλο που και συνεχίσαμε να δίνουμε αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει και ευθύνη σε αυτό το θέμα, γιατί ενώ γνώριζαν, μας άφησαν να τα χορηγούμε. Και περίπου 47.000 ασθενείς σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη θεραπεία, εν τέλει βρέθηκαν να τη διακόψουν.
0: Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει πως το πρόγραμμα θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ούτε καν έχει υπογραφεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που χρειάζεται.
1: Αυτό το οποίο μας ενημέρωσαν από την Αθήνα, από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υπογραφής της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία αφήνει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περνάει σε κρατικούς φόρους. Οπότε το όποιο πρόγραμμα θα υπάρξει και θα τρέξει στη συνέχεια θα χρηματοδοτείται από τους φόρους του κράτους, εθνικούς φόρους. Και δεύτερον, θα δούμε πώς θα ξεκινήσει ξανά. Μας είχαν πει από Σεπτέμβριο το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, πώς θα συνεχιστεί για αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή στη μέση, και αν θα συμπεριλάβει και άλλους ασθενείς στη συνέχεια.
2: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους αμπελουργούς του Ηρακλείου, καθώς η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων και εινοστάφυλλων καταγράφεται μειωμένη, ενώ η περίοδος συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Παρά τη βελτιωμένη ποιότητα σε ορισμένες κατηγορίες, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας, οι χαμηλές τιμές παραγωγού και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς που ζητούν μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
3: Αισθητά μειωμένη είναι η παραγωγή επιτραπέζιων στάφυλλων και εινοστάφυλλων στο νομό Ηρακλείου, γεγονός που δημιουργεί νέες πιέσεις στις τάξεις των αμπελουργών. Την ίδια ώρα, η φετινή αμπελουργική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενθαρρυντικό είναι πάντως το γεγονός πως σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφεται καλύτερη ποιότητα σταφυλιών. Σε επίπεδο πωλήσεων, πάντως, ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα κρασιά καταγράφεται για άλλη μία χρονιά υψηλός.
4: Έχει αρχίσει ο τρίγος. Στα εινοστάφυλλα δόθηκαν ικανοποιητικές τιμές, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά από την Ένωση Ηρακλείου που κράτησε ψηλά τις τιμές. Δυστυχώς ακούω ότι στα επιτραπέζια οι τιμές έχουν καταρρεύσει, είναι πάρα πολύ χαμηλές και δεν βγαίνει ούτε καν το κόστος παραγωγής. Κάποιες περιοχές φέτος έχουν πληγεί από το χαλάζι στον προφήτη Ηλία σε κάποιες επιμέρους περιοχές. Γενικότερα στα εινοστάφυλλα είναι μια αρκετά καλή χρονιά όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Στα επιτραπέζια υπήρξε αυτό το πρόβλημα με τη χαλαζόπτωση.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, οι τιμές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν το κόστος καλλιέργειας, φέρνοντας χιλιάδες από αυτούς σε δύσκολη θέση, οι οποίοι μάλιστα ζητούν στήριξη από την πολιτεία.
4: Είναι ένα πρόβλημα αυτό και εύχομαι σιγά σιγά να ομαλοποιηθεί η αγορά και ο παραγωγός να μπορεί να απολαύσει τιμές που να συντηρήσει την περιουσία του και την οικογένειά του. Είναι όμως μια δύσκολη χρονιά γενικά για τον αμπελουργικό τομέα.
2: Στο κόκκινο οι εφηλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης τώρα προβλέπεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, των οποίων η ρύθμιση δεν τηρείται, επιβαρύνονται μετά την παρέλευση 6 μηνών με πρόστιμο ίσο με το 50% της οφειλής. Αντιμέτωποι με σοβαρές επιβαρύνσεις βρίσκονται οι πολίτες που αφήνουν απλήρωτες οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης.
5: Το επιχείρημα είναι ότι έχουμε πολύ χαμηλή σπραξιμότητα, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας επόμενης μέρας που αφορά την υψηδρία και τα απαιτούμενα έργα, και αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι πράγματι αυστηρός, στην ουσία νομίζω ότι η τελευταία προειδοποίηση στους πολίτες αλλά και στις δημοτικές επιχειρήσεις, ότι αν δεν καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε συνεπέστεροι στα τιμολόγια και στην σπραξιμότητά τους, τότε θα έχουμε και ακριβότερα τιμολόγια και αυτό που λέμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να καταλάβουν

0: καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μάλιστα απειλή ποινικής ευθύνης για τα διοικητικά συμβούλια και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης για τους γενικούς διευθυντές των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να κάνει κάποιο τα στραβά μάτια.
1: Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές προς τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, υπάρχει πρόνοια για εκείνους που αδυνατούν να πληρώσουν.
0: Νομίζω ότι υπάρχει πρόνοια για εκείνους που πραγματικά αδυνατούν.
2: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο, το πιο σημαντικό. Ξέρετε, παλιότερα θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας, πρώτα πλήρωναν τη ΔΕΗ και το νερό και μετά, που λέει ο λόγος, αγόραζαν ψωμί για το σπίτι.
2: Ναι.
0: Τώρα αυτό το θεωρούν τελείως παράτερο. Και ιδίως υπάρχουν και επιχειρηματίες, αλλά και δυστυχώς και στον αγροτικό χώρο, άνθρωποι που νομίζουν το νερό αυτό είναι δωρεάν, είναι το νερό της βροχής.
2: Ναι.
0: Το νερό αυτό είναι πανάκριβο και μάλιστα μετά την τρομακτική πίεση που αισθανόμαστε από το ενεργειακό κόστος, ένα μεγάλο θέμα που δεν το ακουμπάμε συχνά. Το ΜΕΝ Υπουργείο Εσωτερικών είναι συνεπές ότι έχει πει και προσπαθεί να μοιράσει όσο το αφήσουν από τα 200 εκατομμύρια που είναι τώρα και 3 χρόνια αποθηκευμένα και αξιμοποιητά, για να πληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών των επιχειρήσεων προς τη ΔΕΗ.
2: Μάλιστα.
0: Όμως αυτό, αν θέλετε, είναι μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση του προβλήματος.
2: Ναι.
0: Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι το κόστος των ενεργειακών. Είναι αδιανόητο ότι πληρώνουμε 38% ακριβότερα τα τιμολόγια στους δήμους από ότι οποιοδήποτε οικιακός καταναλωτής.
1: Τις 4.500 φτάνουν κάθε χρόνο οι αιτήσεις που καλείται να διαχειριστεί το ΚΕΔΑΣΥ Ηρακλείου. Την ίδια ώρα όπου οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών αυξάνονται διαρκώς, η δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό έχει ήδη εξαγγελθεί, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν πλέον την άμεση υλοποίησή του, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αυξημένο όγκο των ετοιμάτων. Για τη δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο Ηράκλειο, μετά και τις διεκδικήσεις που έχουν γίνει αλλά και τις αυξημένες ανάγκες του νομού, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
3: Είναι μια θετική εξέλιξη καταρχάς για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου. Όντως το είχε αναφέρει στην τελευταία επίσκεψη. Και είναι, όπως είπα, είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ήταν ένα αδιαχρονικό αίτημα τουλάχιστον των τελευταίων ετών και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από το δικό μας σύλλογο, αλλά και από τα στελέχη και την προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να διεκδικήσουμε την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, διότι οι ανάγκες, πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν αυξηθεί. Το υπάρχουν προσωπικό που απαρτίζει το ΚΕΔΑΣΥ στο νομό Ηρακλείου, αλλά και οι υποδομές που έχει κτηριακές είναι τέτοιες όπου μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει περίπου τις 4.500 τον χρόνο. Αιτήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕΔΑΣΥ.
3: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν τουλάχιστον στις 4.500 αιτήσεις το χρόνο που καλούνται οι συνάδελφοι, οι διεπιστημονικές ομάδες να εξετάσουν και αφορούν παιδιά, μαθητές, μορφωτικά δικαιώματα, υποστήριξη στο σχολείο, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δομικό για την εκπαίδευση και το παιδαγωγικό έργο. Άρα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο υλοποίησης αυτού, καθότι πέρα από την επίσημη εξαγγελία, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος το να βρεθεί ο χώρος, το να διαμορφωθεί, να διαμορφωθούν οι κατάλληλες υποδομές και προφανώς να γίνουν όλες οι διαδικασίες, καταλαβαίνουμε, προσλήψεων.
1: Ο κύριος Μακράκης επεσήμανε πως πέρα από την εξαγγελία για την δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣΥ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό να προχωρήσει και στην πράξη, καθώς οι αυξημένες ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις χιλιάδες αιτήσεις να μην μπορούν να εξεταστούν εγκαίρως και να παραμένουν σε εκκρεμότητα.
3: Πρέπει να γίνει και διαδικασία προκήρυξης θέσεων, οπότε αυτό είναι χρονοβόρο. Άρα αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι άμεσα, πέρα από την εξαγγελία, να προχωρήσουμε στην πράξη. Και ένας βασικός λόγος που είπα προηγουμένως είναι ότι οι αυξημένες ανάγκες έχουν φτάσει στο σημείο περίπου, όπως σας είπα, από τις 4.500 ετήσεις που είναι το χρόνο, οι 2.000

0: αιτήσεις χοντρικά να μην εξετάζονται μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά να πάνε παραπίσω. Mm-hmm. Άρα είναι λοιπόν επιτακτική και ζωτική σημασία ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κερασί στο Ιράκ.
1: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ, ο κύκλος του πολιτισμού από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Από την 1η Αυγούστου, μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων ανέδειξε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής σε μία διαδρομή από το Βυζαντινή περίοδο έως την Ενετοκρατία.
2: Με έναν ακόμη ξεχωριστό σταθμό στο Αρκαλοχώρι ολοκληρώθηκε το τρίτο φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
3: Ο τρίτος κύκλος του πολιτισμού, σαν συνέχεια του πρώτου και του δεύτερου, ήρθε να αναδείξει ορισμένα σημαντικά ακόμη μνημεία από την εποχή της Βυζαντινής περίοδου, αλλά και της Ενετοκρατίας, και ταυτόχρονα να επενδύσει με παράλληλες εκδηλώσεις όλη την προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
4: Πεδιάδος λοιπόν θα τον τιμήσει και έτσι θα κλείσει ο κύκλος του πολιτισμού. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δράση εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο με την έκθεση της αγιογραφίας της ξυλογλυπτικής, καθώς και βιωματικό εργαστήριο ξυλογλυπτικής για μικρούς και μεγάλους. Και μία εξαιρετική συναυλία που θα ακολουθήσει σε λίγο με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που θα φιλοξενήσουμε. Το Ροζ Ντέιλι, το Βασίλειο Σταυρακάκη, την Γέλτη Θωμά με την παρέα τους να μας χαρίσουν ένα μουσικό ταξίδι μοναδικό στην παράδοση και στον πολιτισμό.
2: Από την 1η Αυγούστου το φεστιβάλ ξετύλιξε μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής από την Βυζαντινή περίοδο έως και την εποχή της Ενετοκρατίας.
4: Είμαστε εδώ σήμερα στο Αρκαλοχώρι, στο Δημοτικό Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, όπου έχουμε μια ακόμα εκδήλωση και ένα ακόμα σταθμό του τρίτου φεστιβάλ «Ο κύκλος του πολιτισμού» από το Βυζάντιο στην Ενετοκρατία, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μέρος δεύτερο. Ο κύκλος οδεύει προς το τέλος του, πάμε για το κλείσιμο του για φέτος. Είχαμε μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο ταξίδι από την 1η του Αυγούστου έως και σήμερα, με αύριο την τελευταία μέρα, όπου θα τιμήσουμε τον αρχαιολόγο, τον κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη.
2: Μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του, ο κύκλος του πολιτισμού ανέδειξε την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.
3: Είμαστε κληρονόμοι. Δεν είμαστε όμως με την ιδιοκτησιακή έννοια, αλλά με την έννοια του χρέους, της υποχρέωσης, να αναδείξουμε, να προστατεύσουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές τα μηνύματα των ιστορικών περιόδων που προϋπήρξαν από τη σημερινή.
2: Το Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της φετινής διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου πολιτισμού στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.
4: Και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που αγκάλιασε το φεστιβάλ και φέτος και συμμετείχε στις δράσεις. Επίσης ευχαριστούμε τους συνδιοργανωτές μας, την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής. Ο Δήμος μας είναι ενεργός στον πολιτισμό. Ο Δήμαρχός μας υποστηρίζει και στηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σας στέλνουμε κοντά μας. Επίσης την τηλεόραση Κρέτα, που είναι χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ και κοντά μας και τα 3 χρόνια αυτά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σταθερά αυξητική είναι η συμμετοχή στην αιμοδοσία στο Ηράκλειο, με τους εθελοντές και ιδιαίτερα τους νέους να ενισχύουν την προσφορά αίματος. Οι δράσεις κορυφώνονται με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.
5: Την πρωτιά στην αιμοδοσία κρατάει το Ηράκλειο, με την προσφορά αίματος στον ομό να αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αμύωτο ενδιαφέρον συνεχίζουν οι εθελοντές να προσφέρουν στον συμπολίτη, ενώ και οι νέες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, όμως η καθιερωμένη αιμοδοσία στη Λότζια κάθε Σάββατο, αλλά και αρκετές δράσεις που πραγματοποιούνται, διαδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού σε ολόκληρο το νησί, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για το επόμενο διάστημα.
6: Καλά πήγε, ερχόταν κόσμος, λίγο λιγότερο από το χειμώνα, αλλά.

0: Πήγαμε καλά. Ένα μέσο όρο γύρω στα 20 με 30 άτομα είχαμε κάθε Σάββατο εδώ. Το σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε όποιος χρειάζεται αίμα να το έχει χωρίς να ψάχνει να το βρει. Δεν είμαστε μακριά από αυτό, δεν έχουμε όμως φτάσει.
1: Είχα γιαγιά, μητέρα και πατέρα αιμοδότη, οπότε είχα από το οικογενειακό μου περιβάλλον ένα σπρόξιμο και θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά και για την υγεία του ατόμου που δίνει αίμα, αλλά και για τα άτομα που, που έχουν ανάγκη να, το αίμα μας. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνική εργασία, ένα κοινωνικό, πώς να το πω, μια προσφορά έτσι, μια κοινωνική προσφορά που θεωρώ ότι όποιος θα ήταν δυνατόν να δώσει αίμα, για τη γνώμη μου καλό θα ήταν να το δώσει.
2: Μ' αρέσει να δίνω αίμα. Και συνεισφέρω ως θελοντής αιμοδότης.
3: Οι θελοντές αιμοδότες που βρέθηκαν στη Λότζια το πρωί του Σαββάτου έστειλαν για ακόμη μία φορά μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προσφέρει το σημαντικό αυτό αγαθό για τον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη.
1: Δεν χάνεις κάτι, κερδίζεις πολλά, κερδίζεις την βοήθειά σου στο να σώσεις ίσως έναν άνθρωπο, στο να βγάλεις έναν άνθρωπο από το νοσοκομείο και είναι ένα σημαντικό γεγονός, θεωρώ. Το να βλέπουμε άτομα να δίνουν αίμα είναι σημαντικό.
2: Σημαντικό είναι να γίνεις εθελοντής να δίνεις αίμα. Όσο πιο τακτικά δίνεις αίμα, τόσο καλύτερο. 2-3 φορές το χρόνο είναι αρκετό. Βοηθάς σε ανθρώπους, προσφέρεις στην κοινωνία.
3: Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18 μέχρι 65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Συνεχίζουμε με το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκροί μετά από κατολίσθηση σε χωματερή στη Νέα Γουινέα. Την κατολίσθηση προκάλεσε τρένο με την κυβέρνηση να διατάσει την απομάκρυνση κατοίκων κοντά στο χώρο λόγω φόβου κατάρρευσης. Κατολίσθηση σε χώρο απορριμμάτων στη Γουινέα νωρίς την Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε 30 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, αφού οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση σωρού σκουπιδιών, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
1: Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens en bas? C'est ainsi les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordi pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en trois temps, en cascade.
0: Η κατολίσθηση έθαψε παρακείμενες σκηνές και παράγκες και κατέστρεψε αρκετά σπίτια, ενώ διασώστες και εξκαφείς έψαχναν στα συντρίμμια του κατεστραμμένου χώρου υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Τουλάχιστον άλλοι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι καταρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής, παρασύροντας τα απορρίμματα στην περιοχή.

0: κατάρρευση. Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αλλά σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πολλοί άλλοι βρίσκονται ακόμη στην περιοχή τη στιγμή της καταστροφής. Η Γουινέα είναι πλούσια σε ορυκτά και διαθέτει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα βοξίτη στον κόσμο, πετρώματος που αποτελεί κύρια πηγή αλουμινίου. Η χώρα διαθέτει επίσης σιδηρομεταλλεύματα, χρυσό, διαμάντια και άλλα ορυκτά. Ωστόσο, το 43,7% του πληθυσμού ζει κάτω από το εθνικό όριο φτώχειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, με περίπου 3,7 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια κατοίκους να ζουν με λιγότερα από 4,20 δολάρια την ημέρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Όφι είναι πανέτοιμος να ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη, με το νέο μεταγραφικό του απόκτημα και έναν κόντρο να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Με τον Κέναν Κόντρο να προπονείται για πρώτη φορά στα ασπρόμαυρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφη εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Στην 25μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστό Γεώργος, Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κρίσμανιτς, Ιέλης Κοστούλας Πούγκουρας, Ντίκμαν Αποστολάκης Αθανασίου και Νουριάκης Γκονζάλεθ, Καραχάλιος Μπουχαλάκης Ανδρούτσος, Κανιλόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ Σιτ Μαλίδης, Ισέκα Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Όσον αφορά την προπόνηση του Σαββάτου, η Ισέκα, Κοστούλας και Σιέλη συνέχισαν θεραπεία με την κατάστασή τους να επανεκτιμάται καθημερινά. Εκτός αποστολής έμεινε ο τραυματίας Νίκος Μαρινάκης, αλλά και η Καλαφάτης, Χνάρης Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης. Όσον αφορά τους Κοστούλας, Σιέλη και Ισέκα είναι κανονικά στην αποστολή, όμως η κατάστασή τους θα επανεκτιμάται καθημερινά. Στο μεταξύ, η ΠΑΕΟΦΗ δημοσίευσε βίντεο με την ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ προς τους παίκτες της ομάδας.
3: You guys came this far. You didn't come this far for nothing. You came this far to win it. You came this far to advance. Believe in yourselves. The score is 0-0. They're here to take your heart out today. Believe that you can take them today again. You guys are a better team. You're a stronger team. You guys are fighters. The only thing I need from you is to believe in yourself. Believe it, guys. Believe it, dream it, and win it. Do it for you guys. Do it for your families. Do it for everybody that's here. You guys built this history. You are part of this history. You are what make this club what it is today. Be proud of you guys. Be proud of your moment. Enjoy the moment. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε δεν θα αφηγηθούμε, απλώς ιστορίες. Θα λύσουμε, θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να λύσουμε γρίφους. Θα δούμε μύθους να καταραίουν και την ίδια στιγμή αλήθειες να φωτίζονται. Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανοίξουμε ένα ξεχωριστό, ένα ευρύ παράθυρο στο παρελθόν με οδηγό έναν άνθρωπο που ξέρει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο να φωτίζει τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με το ξετύλιγμα πτυχών ιστορίας που δεν συναντά κανείς στην καμία των περιπτώσεων στα βιβλία, παρά μόνο μέσα από την έρευνα, την εμπειρία και το πάθος ενός απόλυτα αφοσιωμένου μελετητή. Με μια λαμπρή πορεία σε κορυφαία πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων του Χάρβαρντ και του Κέμπριτζ και το αντίστοιχο του Λονδίνου και σε επίπεδο Ελλάδας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχω δίπλα μου και είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας εδώ στην εκπομπή απευθείας τον Μανώλη Χαλκιαδάκη, διδάκτορ ιστορίας, με τον οποίο θα ξεκινήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση.
0: Οι ερωτήσεις μου θα επιχειρήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο από τα μέσα της συζήτησης προς το τέλος έτσι ιδιαίτερα εναλλακτικές. Θέλω ωστόσο να ξεκινήσω με τα βασικά, με την φύση της ιστορίας και να σας ρωτήσω αν η ιστορία έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί στους τηλεθεατές

0: ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τι θα ήταν, μία επιστήμη, μία αφήγηση ή ένας καθρέφτης που μας δείχνει όσα δεν θέλουμε αρκετές φορές να δούμε μπροστά μας και να έρθουμε αντιμέτωποι μαζί τους.
1: Ωραίο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία δεν είναι μία απλή αφήγηση, είναι μία επιστήμη και ουσιαστικά η ιστορία φωτίζει το παρόν και μας βοηθάει καλύτερα να κατανοήσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Η ιστορία ουσιαστικά μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί γίνονται κάποια πράγματα που σήμερα εμείς βλέπουμε, γιατί έγιναν στο παρελθόν και μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει προκειμένου να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο που ζούμε σήμερα καλύτερα.
0: Θέλετε λίγο τώρα στην αρχή της συζήτησής μας να εστιάσουμε κατά κάποιο τρόπο στην σημασία της ιστορίας και για ποιους λόγους συνηθίζουμε διαχρονικά ακόμα και σε καθημερινή βάση να κοιτάζουμε και να αναλύουμε το παρελθόν. Τελικά, γιατί επιμένουμε, γιατί καταγράφεται αυτή η επιμονή στο να κοιτάμε πίσω εν έτη 2025 και τι κερδίζει βέβαια ένας πολίτης μέσα από αυτή την στοιχειώδη αναδρομή. Είναι ανάγκη, είναι συνήθεια ίσως για επιβίωση.
1: Η ιστορία θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνεται. Η ανθρώπινη ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά κάθε φορά διαφέρουν, αν θέλετε, οι αναλογίες των καταστάσεων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία προκειμένου να μπορούμε καλύτερα να προγραμματίσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Προσέξτε, αυτό που λέω δεν το λέω απλά προκειμένου να πω θετικά πράγματα για την επιστήμη την οποία υπηρετώ. Είναι μια πραγματικότητα. Εάν γνωρίζουμε καλά τα ιστορικά δρόμενα, μπορούμε με τις αναλογίες που επιτρέπουν οι συνθήκες των καταστάσεων να υπολογίσουμε καλύτερα το παρόν και να σχεδιάσουμε καλύτερα την πολιτική μας στο μέλλον.
0: Ο ιστορικός είναι παρατηρητής.
1: Ο ιστορικός, να πω, δεν είναι κριτής. Ο ιστορικός είναι εκείνος που όντως παρατηρεί με ένα ιστορικό τρόπο.
0: Τουλάχιστον το αυτονόητο να μην είναι κριτής.
1: Ναι. Καμιά
0: υπάρχουν
1: φορά
0: και
1: δεν
0: πολλά
1: είναι
0: παραδείγματα
1: κάτι αυτονόητο.
0: Που ξεφεύγει όλη η
1: ναι,
0: κατάσταση
1: ισχύει.
0: Και δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ο ιστορικός παρατηρεί το παρελθόν και προσπαθεί στο μέτρο φυσικά του δυνατού να είναι όσο μπορεί αποστασιοποιημένος. Με βάση αυτό που με ρωτήσετε, θα ήθελα να πω το εξής. Με ρωτάνε πολλοί και οι φοιτητές μου, υπάρχει αντικειμενικός ιστορικός? Και η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει.
0: Οπότε δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος ιστορικός χωρίς κατά κάποιο τρόπο να χρωματίζει τα γεγονότα του παρελθόντος και να μην τοποθετεί και συγκεκριμένες πεπιθήσεις πάνω σε αυτά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας πάσα από την εισήγηση και την έναρξή σας, μήπως τελικά κάθε ιστορία κουβαλά κατά κάποιο τρόπο και τον άνθρωπο ο οποίος τη γράφει?
1: Σαφέστατα. Εξαρτάται κάθε φορά. Ξέρετε, η ιστορία αποτελείται από πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και υπάρχουν και πολλές αλήθειες στην ιστορία. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια. Η ιστορία δηλαδή δεν είναι η ακριβής αλήθεια του παρελθόντος, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούμε να έχουμε κατανόηση γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον στην ανάγνωσή της.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του, πιστεύω, τη δική του ιδεολογία, τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου επηρεάζεται από όλα αυτά που γνωρίζει. Άρα όταν γράφεις μία ιστορία δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αντικειμενικός.
0: Ναι.
1: Όπως λέω στους φοιτητές μου, η αντικειμενικότητα ενός ιστορικού εξαντλείται στο να παραθέσει και τη μία και την άλλη πηγή. Εκεί εξαντλείται η αντικειμενικότητα του ιστορικού. Παραθέτω αντίθετες, αντικρουόμενες πηγές. Και μετά ψάξτε.
0: Ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ίσως υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο κάποια χωρία ιδιαίτερα έτσι ωρεοποιημένα ή σκοπίμως αλλοιωμένα κομμάτια της αφήγησης και θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο καθαρή είναι τελικά η εικόνα που έχει το κοινό, ο μέσος αναγνώστης στο μέτωπο μεγάλων γεγονότων του παρελθόντος?
1: Ναι, αυτό
0: δηλαδή,
1: τώρα... Ναι,
0: που αγγίζει το όριο...

0: της αστοχίας, ποιο το ποσοστό της αστοχίας.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία όλη που ξέρουμε, μπορούμε να πούμε ότι λέγεται αλλιώς δημόσια ιστορία. Είναι αυτή που ένα κράτος έχει ουσιαστικά αποδεχτεί και μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος βγάζει προς τα έξω.
0: Και μέσω της τεκμηρίωσης.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Για να είναι ένα ιστορικό γεγονός, θα έλεγα έγκυρο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ή τη μεγαλύτερη δυνατή τεκμηρίωση. Αυτό ακριβώς. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε, η ιστορία συνήθως γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς. Άρα αυτό που ξέρουμε εμείς ως ιστορία μπορεί να μην είναι η ακριβής πραγματικότητα για το τι έγινε στο παρελθόν.
0: Δεν έχει γραφτεί ίσως στη μειοψηφία και η ιστορία από χαμένους.
1: Βεβαίως.
0: Από αδικημένους.
1: Φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές οπτικές για ένα ιστορικό γεγονός.
0: Οπότε οι αλήθειες στο μέτωπο των ηττημένων αφηγητών ίσως είναι πιο ισχυροί και πιο τεκμηριωμένοι.
1: Όχι απόλυτα. Συνήθως αυτοί που περνούν τη δική τους αλήθεια είναι οι ισχυροί, γιατί έχουν τη δυνατότητα να περάσουν προς τα έξω τη δική τους αλήθεια. Ενώ οι ηττημένοι ή οι αδύναμοι δεν μπορούν να την δείξουν προς τα έξω, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Άρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιστορία γράφεται από τους ισχυρούς και τους νικητές. Άρα, αυτά που ξέρουμε μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι. Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι ό,τι μαθαίνουμε είναι όλα λάθος, αλίμονο. Απλά μπορεί να μην είναι όλη η αλήθεια έτσι όπως την ξέρουμε.
0: Στην αρχή της συζήτησής μας και για να σας πείσω, καθώς ο χρόνος σας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι περιορισμένος, καταλήξαμε στην εξής θεματική, η οποία θα αποτελούσε και την απαρχή, την βάση, το βασικό πεδίο της σημερινής μας συζήτησης. Δηλαδή, πώς γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να μας παραδειγματίσουν και να μας δείξουν το μέλλον, προκειμένου να μην κάνουμε τα λάθη που έχουν συμβεί ιστορικά κατά το πρόσφατο ή όχι και το πρόσφατο παρελθόν. Μπορούμε ένας απλός πολίτης, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, να διαβάσει γεγονότα της καθημερινότητάς του μέσα από ιστορικούς παραλληλισμούς.
1: Εφόσον έχει, θα έλεγα, κάποια στοιχειώδη ιστορική γνώση, μπορεί να κάνει αυτούς τους στοιχειώδεις παραλληλισμούς και μπορεί να κρίνει κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν μικρά, σας διακόπτω, υπάρχουν μικρά ή μεγάλα παραδείγματα όπου το χθες κατά κάποιο τρόπο προβλέπει με μαθηματική όμως τώρα ακρίβεια. Το σήμερα, να μπούμε συγκεκριμένα να μιλήσουμε ποια είναι.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας.
0: Μην τα αναλύσουμε, καθώς έχουμε πολλές θεματικές.
1: Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε τα ελληνοτουρκικά και να τα ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Μια απλή αναφορά θέλω, καθώς έχω ερωτήσει.
1: Θα μπορούσαμε
0: για τα
1: να τα ερμηνεύσουμε.
0: Όπως για παράδειγμα και με την πανδημία θα
1: και
0: μπορούσαμε πανδημία. Να είχαμε παραδειγματιστεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολλά τέτοια γεγονότα. Το ουκρανικό, τα ελληνοτουρκικά, η πανδημία. Πάρα πολλά γεγονότα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς δημιουργήθηκε, συνδέεται με ιστορικά γεγονότα. Σαφώς συνδέεται. Αλλά προσέξτε, εκτός από αυτά και την πολιτική, η ιστορία συνδέεται και με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ίσως είναι πιο ενδιαφέρον για τους περισσότερους.
0: Ναι. Ο νέος ιστορικός έχει την ψυχραιμία να μπει σε μια διαδικασία, συνεχούς έρευνας, προκειμένου να επιβεβαιώσει γεγονότα και πώς αυτά σχετίζονται ή μπορούν να σχετιστούν με το σήμερα.
1: Έτσι θα πρέπει να κάνει αν θέλει να είναι σωστός στη δουλειά του.
0: Συμβαίνει.
1: Όχι πάντα.
0: Για ποιους λόγους.
1: Αυτό βέβαια επαφίεται και στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε ιστορικού. Δεν μπορώ να επισέλθω δηλαδή για ποιες προσωπικές επιλογές
0: δεν προχωρά. Ναι, αλλά οι περισσότεροι έχουν λόγο όμως.
1: Πολλές φορές μπορεί να υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ή σκοπιμότητες.
0: Τα αντανακλαστικά του ακροατή σε αυτές τις περιπτώσεις ποια πρέπει να είναι και αν ένας μέσος φοιτητής έχει αντανακλαστικά προκειμένου να καταλάβει, να κατανοήσει και να διαχειριστεί μία κατά κάποιο τρόπο χειραγωγημένη αφήγηση.
1: Πολύ βασικό είναι η άσκηση της κριτικής ικανότητας. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε και στους μαθητές μας και στους φοιτητές. Πολλές φορές όταν κάνω μάθημα, λέω.
0: Είναι έμφυτη όμως περιπτώσεις. Δηλαδή,
1: σίγουρα.
0: Αλλά ότι δεν μπορεί να εξασκηθεί ή να καλλιεργηθεί εκ των υστέρων.
1: Μπορεί όμως, επιτρέψτε με εδώ, μπορεί να είναι ναι μεν έμφυτη, άρα μπορεί να καλλιεργηθεί στη συνέχεια. Ξέρετε, πολλές φορές Όταν κάνω κάποιο μάθημα και λέω κάτι στους φοιτητές μου, σας δίνω προσωπικά παραδείγματα, τους λέω ότι εσείς μπορείτε να αμφισβητήσετε αυτά που λέω.
0: Αμφισβητούν κάποια αυτά τα οποία λέτε?
1: Βέβαια, καμιά φορά ναι. Αρκεί, λέω, να είναι τεκμηριωμένα.
0: Δέχεστε την τεκμηριωμένη, με συγχωρείτε, κριτική?
1: Με πολύ μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ασχολήθηκαν με το θέμα.
0: Και η απάντησή σας, η διαχείρισή σας ποια είναι? Να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία για να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία σας έχουν τονίσει?
1: Θα σας πω. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις που προσπάθησαν να ανατρέψω την άποψή τους. Ναι. Υπήρξαν άλλες περιπτώσεις όμως που υπήρξα σκεπτικός και που είπα, ξέρεις κάτι, με ενδιαφέρει, θα το ξαναδώ αυτό που είπες. Οπότε είναι χρήσιμο να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση.
0: Θέλω λίγο να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία διαχρονικά διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Και υπάρχει και ένα θολό τοπίο, το οποίο έτσι προβληματίζει και δεν έχει ξεκαθαρίσει μέχρι και σήμερα. Ζούμε σε μία εποχή της ακρότητας και των άκρων και αυτό δεν βοηθάει και αναφέρομαι στο μέτωπο διαχείρισης συγκεκριμένων θέσεων μέσα από, από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επέτειο του Πολυτεχνείου. Θα επιχειρήσω να σας ρωτήσω με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ουκρανική κρίση, με την πανδημία, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις εξηγήσουμε γυρνώντας το βλέμμα στο παρελθόν. Να ξεκινήσουμε λόγω και της συγκυρίας. Πριν από 2-24 ώρα είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, ένα φορτισμένο διαχρονικό κεφάλαιο και θέλω λίγο να μας πείτε μέσα από συγκεκριμένα δεδομένα ερευνών τι πραγματικά συνέβη την ημέρα του Πολυτεχνείου.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στους νεκρούς της περίοδου εκείνης.
0: Τι γνωρίζουμε ιστορικά, τι έχει αποδεδειχθεί και θέλω λίγο η τοποθέτησή σας να είναι έτσι ιδιαίτερα προσεκτική όπως πάντα.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι και επίκαιρο. Αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξέρουμε όλοι ότι έγινε η εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την εποχή. Ήταν ο δικτάτορος Παπαδόπουλος στην εξουσία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές, είχαν προηγηθεί τα γεγονότα στην νομική Αθηνών και μετά το Νοέμβριο του 1973.
0: Είναι μία αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μύθο.
1: Ακριβώς, όχι.
0: Είναι βέβαια ξεκάθαρο αυτό. Ότι είναι αδιαπραγμάτευτο.
1: Σαφώς έγινε μία εξέγερση από φοιτητές. Ναι. Και δεν ήταν μόνο φοιτητές. Στην εξέγερση αυτή ήταν και απλός λαός. Συμμετείχαν και εργάτες. Εγώ ξέρω από δικούς μου ανθρώπους που σπούδαζαν εκείνη την εποχή και πήγαν στο Πολυτεχνείο γιατί μαζευόταν ο κόσμος και πήγαν και αυτοί εκεί πέρα να
0: συμμετέχουν. Να συμπαρασταθούν.
1: Να συμπαρασταθούν.
0: Ξέρετε, ακριβώς. Είναι θέματα. Είναι σχόλια τα οποία από τη μία χωρίζουν, από την άλλη συγκινούν και από την άλλη στο τέλος μπερδεύουν. Mm-hmm.
1: Ναι, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο όταν ορισμένοι χρησιμοποιούν την ιστορία για να εξυπηρετήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Η ιστορία δεν πρέπει να απέχει από όλα αυτά. Πρέπει να είναι καθαρή. Πρέπει να είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
0: Το αντίθετο συμβαίνει πάντως, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό είναι
0: στην πλειονότητα συμβαίνει το αντίθετο. Προκειμένου τώρα να εγκατασταθεί μια γενική, μια συγκεκριμένη, μια ουσιώδης συλλογική μνήμη, τι πρέπει να πράξουμε και βέβαια θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα και από εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής κοινής με ιδιαίτερο πάθος αναφορικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Νομίζω η απάντηση είναι μία. Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο?
1: Λοιπόν, σας μιλάω με βάση τεκμηριωμένα τα επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχει η περίφημη έκθεση του Λεωνίδα Καλιβρετάκη. Ναι. Ήταν διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έκανε λοιπόν μια έκθεση για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Ύστερα από αυτή την έκθεση προέκυψε το εξής συμπέρασμα. Υπήρξαν 24 επώνυμα νεκροί που σκοτώθηκαν στα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Προσοχή όμως. Δεν σκοτώθηκαν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου. Σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους από τους
0: πολυτεχνείους. Για να μην προκύψουν λανθασμένα συμπεράσματα, σκοτώθηκαν ίσως και από ελεύθερους.

0: ελεύθερους σκοπευτές.
1: Από ελεύθερους σκοπευτές.
0: Μιλάμε για δολοφονίες.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Φυσικά. Επίσης κάποιοι έπαθαν ανακοπή από τα, θα λέγαμε, αυτά που χρησιμοποιούσε τα αέρια η αστυνομία, τα καπνογόνα που είχαν.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καταγεγραμμένοι 24 θάνατοι. Ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης αναφέρει 24 ονόματα και υπάρχουν κι άλλα 16 ονόματα που όμως δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σας μιλάμε τεκμηριωμένα με βάση την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τα τεκμήρια που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Άρα, ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Τα άκρα βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος προκειμένου να ξετυλίξουν το αφήγημά τους και αυτό το οποίο προκαλείται στην ελληνική κοινωνία από τη μία διαχρονικά στις τελευταίες δεκαετίες είναι μία σύγχυση και ένας διαχωρισμός, μία αντιπαλότητα.
1: Ξέρετε, η ιστορία είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν τη μαθαίνουμε με ειλικρίνεια και αλήθεια. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
0: Αρκεί να θες να την ακούσεις.
1: Αρκεί να θες φυσικά να την ακούσεις. Άρα, συνοψίζοντας, 24 νεκροί, εκτός όμως από το χώρο του Πολυτεχνείου, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και άλλοι 16, ναι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Επειδή έχω δουλέψει αρκετά λίγο τη σημερινή συζήτησή μας και νομίζω ότι χρειάζεται προσπάθεια για να διαχειριστεί κανείς τηλεοπτικά τις γνώσεις ενός ανθρώπου, ενός επιστήμονα όπως εσείς, θέλω να σας ρωτήσω λίγο και να προχωρήσω σε ακόμα μία έτσι εναλλακτική και εκτός ατζέντας των τελευταίων χρόνων ερώτηση που έχει να κάνει με τους, από τη μία με τους νεκρούς της εξέγερσης που μας απαντήσατε και από την άλλη με την προτομή που ιστορικά δεν φαίνεται να συνδέεται εκεί στην πύλη του Πολυτεχνείου με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Να μας δώσετε λίγο το ιστορικό και πώς προήλθε, πώς τοποθετήθηκε αυτή η προτομή σε αυτό το χώρο.
1: Η προτομή αυτή στην οποία πηγαίνουμε τις ημέρες του Πολυτεχνείου και εγώ έχω πάει ως φοιτητής και καταθέτουμε
0: λουλούδια. Και έχετε καταθέσει και λουλούδια.
1: Έχω καταθέσει λουλούδια.
0: Στέφανα καταθέσει.
1: Δεν είναι σε κάποιο, δεν είναι κάποιο νεκρού του Πολυτεχνείου. Είναι η προτομή του Νίκου Σβορώνου. Ο Νίκος Σβορώνος ήταν ένας κορυφαίος ιστορικός. Την εποχή του Πολυτεχνείου βρισκόταν στη Γαλλία. Δίδασκε στο Παρίσι. Εγώ ως πρωτοετής φοιτητής, ένα από τα πρώτα βιβλία που πήρα ήταν η επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας του Σβορώνου. Άρα, χωρίς αμφιβολία είναι ένας μεγάλος ιστορικός και η προτομή ανήκει στον Νίκο Σβορώνο. Όμως, ναι, ο Σβορώνος δεν βρισκόταν το 1973 στο Πολυτεχνείο, βρισκόταν στη Γαλλία, στο Παρίσι.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, από πού ξεκίνησαν όλα.
1: Πολύ αργότερα μεταφέρθηκε η προτομή αυτή στο χώρο από τον Έλληνα γλύπτη, στο χώρο του Πολυτεχνείου με την άδεια φυσικά και των Βρετανικών αρχών του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω πώς προέκυψε μία σύνδεση. Επειδή ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος ιστορικός, με το να είναι η προτομή του Σβορώνου στο χώρο του Πολυτεχνείου, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήθηκε να συνδεθεί η ιστορική μνήμη, την οποία συμβολίζει ο ιστορικός Σβορώνος, ναι, με τους αγώνες της νεολαίας, τους αγώνες του Πολυτεχνείου. Βέβαια, αυτό επιχειρήθηκε να γίνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, όταν καταθέτουμε ένα λουλούδι, ότι η προτομή δεν αναφέρεται σε κάποιο νεκρό. Είναι του Νίκου Σβορώνου.
0: Εντάξει, αλλά το συνέστημα, νομίζω, και η συγκυρία και η φόρτιση της στιγμής, κατά κάποιο τρόπο βάζει στην άκρη
1: σαφέστη
0: την λογική και την ιστορική αλήθεια.
1: Σας είπα, εγώ γνωρίζω την ιστορική αλήθεια και εγώ ως φοιτητής έχω καταθέσει λουλούδι στον ίδιο χώρο, γνωρίζοντας την ιστορική αλήθεια. Πρέπει, συγγνώμη αν μπορώ να πω,
0: εννοείται,
1: μια προσθήκη ότι δίπλα στην προτομή του Σβορώνου,
0: ναι,
1: υπάρχει μια επιγραφή, ναι, στην οποία επιγραφή υπάρχουν οι νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου και όχι μόνο, που αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης το 1941-44. Και με αφορμή αυτό πρέπει να σας πω. Στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχει προτομή του Νίκου Σβορώνου και υπάρχει και επιγραφή με τους νεκρούς που αγωνίστηκαν
0: ναι,
1: στην Εθνική Αντίσταση. Δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο.
0: Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και να θέσω ένα σενάριο. Σε περίπτωση που αύριο το πρωί στην Ελλάδα ξεκινήσει μια συζήτηση κατασκευής και κατ' επέκταση τοποθέτησης ενός μνημείου που θα σχετίζεται με τους αποδεδειγμένα νεκρούς του Πολυτεχνείου, θεωρείτε θα υπάρξουν αντιδράσεις
1: Πιθανότατα.
0: Ξέρετε γιατί, εγώ θα πάρω πάσα λίγο για συγκυρία με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και με όλα αυτά που έχουν συμβεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιστεύετε, και αν αυτές οι αντιδράσεις έχουν βάση, θα πρέπει να συνυπολογιστούν ή θα πρέπει να προσαρμοστούν και να προσπεραστούν?
1: Πιθανότητα, γιατί αν γίνει ο συνειρμός ότι το μνημείο είναι για τους νεκρούς που σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, ναι, αυτό ιστορικά δεν συνάδει. Οι νεκροί είναι έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να υπάρξει ένα μνημείο ιστορικό για αυτούς που αγωνίστηκαν κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου για την ελευθερία, στο οποίο να καταθέτουμε, Στεφάνη, και θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πρωτομή του Βορώνου, υπάρχει επιγραφή για τους νεκρούς 41-44, ναι, και δεν υπάρχει ένα μνημείο για αυτούς που αγωνίστηκαν. Δεν είναι αγκαίο να σκοτώθηκαν για την ελευθερία.
0: Αποδεδειγμένα υπήρξαν νεκροί, άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία και για την υπεράσπιση αξιών της δημοκρατίας.
1: Σαφέστατα.
0: Σε μια δύσκολη, ανεπίτρεπτη περίοδο, με βασανισμούς και ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την πορεία και τη διαμόρφωση ενός υγιούς κοινωνικού συνόλου, και αυτό το οποίο, να το τονίσω, δεν παραγράφεται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει βέβαια να βγει εκτός ατζέντας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι δεδομένο, ακριβώς. Ξέρετε, για κάποιους μπορεί να μην είναι δεδομένο, αλλά πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε.
0: Αυτό έλειπε. Τα άκρα υπάρχουν πάντα, η αντίδραση υπάρχει παντού, ωστόσο δεν οδηγεί πουθενά και δημιουργεί εντάσεις. Να περάσουμε λίγο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά να τοποθετήσουμε με μαεστρία, και αυτή είναι πάσα για σας, κάποιους ιστορικούς φακούς, να βάλουμε λίγο στην ατζέντα μας, στη συζήτησή μας, τα ελληνοτουρκικά, και αν βέβαια αυτές οι εντάσεις, αν και διανύουμε μία περίοδο νηνεμίας στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, για διάφορους λόγους και για πολλούς παράγοντες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο για πολλούς λόγους, εάν αυτές οι εντάσεις διαχρονικά, όχι του τελευταίου διαστήματος, ανάμεσα στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας και στην γειτονική χώρα, είναι σύγχρονες ή αν κουβαλούν μια πολύ βαριά ιστορική κληρονομιά.
1: Σαφέστατα κουβάλουν μια ιστορική κληρονομιά. Η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, δημιουργήθηκε το 1923. Θεωρεί τον εαυτό της διάδοχο της παλαιάς κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα με τον Ερντογάν να υπάρχει, παράλληλα υπήρχε ο κεμαλισμός, αλλά υπάρχει, ναι, ο νεοοθωμανισμός.
0: Ναι,
1: έχει στο μυαλό της πάντα να αναστήσει αυτό το την παλιά αυτοκρατορία.
0: Το έχει στο μυαλό της. Είναι ένα εσωτερικό αφήγημα το οποίο εξυπηρετεί συγκυριακά ένα έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
1: Είναι ναι μεν ένα εσωτερικό αφήγημα, αλλά παράλληλα με αυτό θα έλεγα ότι προσπαθεί με βάση αυτό το αφήγημα να λειτουργήσει και στο εξωτερικό. Και να το πω πολύ απλά, λειτουργεί με αυτό το αφήγημα και βλέπει αν του βγει αυτό το αφήγημα. Μπορεί να μην του βγει, δεν του βγαίνει προς το παρόν. Δεν του βγαίνει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα στην περιοχή, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Μιλάω για τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά και πριν.
0: Όμως, διαχρονικά και δημοσκοπικά και μέσα από τις προεδρικές εκλογές, του βγήκε.
1: Ναι, του βγήκε σε ό,τι αφορά την επανεκλογή του. Αλλά δεν του βγήκε το αφήγημα προκειμένου να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει εκ των προτέρων, για παράδειγμα γαλάζια πατρίδα ή αυτό που επιχειρεί να κάνει στη Λιβύη. Η Λιβύη ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που επιχειρεί στη Συρία, η Συρία ήταν τμήμα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Πώς μπορεί να υλοποιηθεί ένα σχεδιασμός και ένα αφήγημα που έχει να κάνει με την γαλάζια πατρίδα?
1: Αυτό είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Είναι κάτι το οποίο θέλει να το κάνει ή βολεύει να βγαίνει προς τα έξω και να αναφέρεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας?
1: Θα σας πω,
0: γνωρίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί για διαφορούς λόγους.
1: Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια επιφανειακή λύση. Πολλοί λένε δηλαδή ότι αυτό είναι ένα αφήγημα για εσωτερικές σκοπιμότητες. Υπάρχει όμως κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν ναι μεν οι εσωτερικές σκοπιμότητες στη σημερινή Τουρκία, απ' την άλλη όμως παίζει ένα παιχνίδι και αν του βγει, να το πω απλά. Φιλοδοξεί να του βγει, ξέρει ότι είναι δύσκολο να του βγει.
0: Ποια παιχνίδια έχουν βγει μέχρι και σήμερα του Ερντογάν?
1: Κοιτάξτε, ο Ερντογάν μπόρεσε, για παράδειγμα, και ισορρόπησε στο ουκρανικό. Τον βλέπουμε.

0: Ακριβώς.
1: Να είναι συνομιλητής.
0: Ακριβώς.
1: Και με την Ρωσία,
0: Ρωσία και να με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι. Είναι ένα κατόρθωμα.
0: Είναι ένα κατόρθωμα, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, προκειμένου να συνεχίσουμε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χαλκιαδάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμενος ο κύριος Μανώλης Χαλκιαδάκης, διδάκτορ ιστορίας. Είχαμε αφήσει την συζήτησή μας στο Ουκρανικό ή μάλλον δεν την είχαμε ξεκινήσει ακόμα. Η Ουκρανία, κύριε Χαλκιαδάκη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με ένα θλιβερό, δυσάρεστο, αρνητικό πρόσημο στο επίκεντρο του κόσμου και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε να κάνουμε με μία σύγκρουση του σήμερα ή με ένα παλιό ρήγμα, ισχυρό ρήγμα, το οποίο άνοιξε πριν από λίγα χρόνια, με ολέθριες συνέπειες.
1: Ουσιαστικά η σύγκρουση στην Ουκρανία θα λέγαμε ότι έχει ιστορικές καταβολές. Και για να γίνω πιο σαφής, η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει να κάνει άμεσα με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ουσιαστικά η Ρωσία δεν ήθελε με κανένα τρόπο να αφήσει την Ουκρανία να περάσει στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί για τη Ρωσία η Ουκρανία ήταν το λίκνο του ρωσικού πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει περάσει.
1: Φυσικά και έχει περάσει. Αλλά μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό προσπάθησε να κάνει. Γιατί στο Κίεβο, ιστορικά αν το πάρουμε, υπήρξαν οι Ρώσοι του Κιέβου. Ένα κράτος που υπήρξε το Μεσαίωνα και ουσιαστικά καταλήφθηκε, διαλύθηκε μάλλον από τους Μογγόλους και μετά διαλύθηκε σε επιμέρους πριγκιπάτα. Και αν πάμε πολύ μετά ιστορικά, όταν δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση η Σοβιετική Ένωση, το 1922 η Ουκρανία ήταν ένα από τα πιο σημαντικά κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά τη Ρωσία ήταν το πιο πλούσιο, το πιο μεγάλο πληθυσμιακά, το πιο μεγάλο γεωγραφικά, το πιο μεγάλο θα λέγαμε πληθυσμιακά, γεωγραφικά, βιομηχανικά, οικονομικά, αμέσως μετά τη Ρωσία και γι' αυτό δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το θέσει κάτω από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Και έτσι ερμηνεύεται και η εισβολή η ρωσική το 2022 στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τι μας δείχνει η ιστορία, τι μας δείχνει το παρελθόν, το τέλος του πολέμου, όποτε και αν αυτό υπάρξει και ανάλογα και με τις σχετικές προϋποθέσεις. Αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από μία συζήτηση, μέσα από μία διαπραγμάτευση και ίσως υποχώρηση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ουκρανία ή η Ρωσία, ή βλέπετε και την τρίτη μεγάλη υπερδύναμη με πρωταγωνιστή τον λεγόμενο και ως πλανητάρχη να παίζει και σε αυτή την περίπτωση βλέπε παλαιστινιακό καθοριστικό ρόλο.

0: Η ιστορία τι μας δείχνει?
1: Το ζήτημα είναι περισσότερο σύνθετο. Εάν το πάρουμε ιστορικά, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο εξής εύκολο συμπέρασμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να φέρουν στη δικιά τους σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Η Ρωσία όμως δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθειά της να διατηρήσει ή να φέρει στη δική της σφαίρα επιρροής την Ουκρανία. Βέβαια, μετά την εισβολή το 2022, έχει δυσκολέψει πολύ το πράγμα για τη Ρωσία. Η Ρωσία θεώρησε ότι η Αμερική, ουσιαστικά όλα να το πάρουμε ιστορικά, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα επιμέρους κράτη που αποτελούσαν τη Σοβιετική Ένωση, όλα αυτά διασπάστηκαν. Τότε θα λέγαμε, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, σε συζητήσεις με τους Αμερικανούς συμφώνησε στην ενοποίηση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία με αντάλλαγμα να μην προχωρήσει το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Πράγμα που φυσικά δεν έγινε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε, όλες οι χώρες, οι πρώην χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας έγιναν σήμερα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.
0: Σωστά.
1: Οπότε η Ρωσία θεωρεί ότι περικυκλώνεται, της μένει μία χώρα, η Ουκρανία, που είναι ζωτική σημασία για αυτή, γιατί θα πρέπει να πω ότι είναι μία χώρα, πέρα ότι είναι μεγάλη, είναι γεωγραφικά και οικονομικά είναι πολύ ισχυρή. Είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης. Είναι περιοχή στην οποία υπάρχουν πολύτιμες γαίες. Επομένως, την εποφθαλμία η Ρωσία, το ίδιο κάνει και η Αμερική. Είναι ένα δύσκολο παζλ, μια δύσκολη υπόθεση. Θεωρώ ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει μια προσπάθεια συζήτησης, διαβούλευσης, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Θεωρώ ότι η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρώσει την κατάκτηση συγκεκριμένων περιοχών, ναι, στα ανατολικά της Ουκρανίας.
0: Δεν μπορώ να μην πάω τώρα στον παράγοντα, αστάθμητος παράγοντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να σας αναφέρω ότι αφετηρία του βασικού οράματος το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο, στο μέτωπο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ειρήνη και μια κατά κάποιο τρόπο ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με παγκοσμίους πολέμους. Πού βρισκόμαστε εάν η πολιτική αυτή κοινοτροπία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιτύχει και αν προβληματίζεστε για κάτι?
1: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και συνδέεται απόλυτα με την ιστορία, τη σύγχρονη μας ιστορία. Δηλαδή, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συσχετίζεται απόλυτα με το ότι είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1914-18 και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1939-45. Οπότε, μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Δημιουργείται αρχικά η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, μετά δημιουργείται η ΕΟΚ και μετά μετεξελίσσεται στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σωστά.
1: Και αυτό έγινε για να διασφαλίσουν, ναι, ότι θα έχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη εντός της Ευρωπαϊκής Υπήρου.
0: Πού φτάσαμε σήμερα?
1: Η αλήθεια είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και αυτών που τη δημιούργησαν, ναι, αλλά και των πολιτών της σήμερα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα...
0: Με αποτέλεσμα να απομακρύνονται συνειδητά ή στο ασυνείδητο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε βασικές πολιτικές. Να υπάρχει λοιπόν αυτό το αίσθημα της καχυποψίας, ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά ή ότι σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται, κύριοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποχείριο της Δύσης.
1: Θεωρώ πολλές φορές ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι δεν εκπροσωπεί τα αιτήματά τους, των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά θα ήθελα να δω μια περισσότερο ισχυρή και ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι υποχείριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό δεν

0: το αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είχαν ονειρευτεί όλοι όσοι ήταν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι να δημιουργηθεί μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα θέλαμε και όσο θα περίμεναν αυτοί που τη δημιούργησαν.
1: Να περάσουμε στην σχέση ιστορίας, παρελθόντος, με θέματα υγείας τα οποία μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια. Και όταν αναφερόμαστε στο σύστημα υγείας, πού πηγαίνει ο νους και το μυαλό μας? Πηγαίνει στην πανδημία. Οπότε κύριε Χαλκιαδάκη, να ρίξουμε μια ιστορική ματιά στην πανδημία και να δώσουμε στον περίφημο COVID, ένας όρος ο οποίος έχει μπει στην ζωή μας τα τελευταία 5-6 χρόνια, να του δώσουμε μια ιστορική προσέγγιση. Ξέρετε, αρχικά ο COVID, ο κορονοϊός, μας φάνηκε ως μια μοναδική συγκυρία, μια πρωτοφανή συγκυρία. Είναι όμως έτσι? Διαχρονικά η ανθρωπότητα έχει βρεθεί στη μέση παρόμοιων καταιγίδων, και όταν λέω καταιγίδα, λειτουργώ μεταφορικά.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ακριβώς τώρα. Οι πανδημίες δεν είναι κάτι που γνώρισαν για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει επιδερμικά και σε ένα νηπιακό στάδιο. Πάμε λίγο να το αναλύσουμε.
0: Την περίοδο του COVID, πολλοί δεν είδαμε τα πράγματα και τόσο ψύχρεμα. Και ομολογώ ότι και εγώ δεν ήμουν από αυτούς που αντιμετώπισαν το COVID ψύχρεμα. Όμως, είναι κάτι που θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Είχα γράψει εκείνη την εποχή ένα άρθρο στο διαδίκτυο, λέγοντας, πολύ απλά, δεν ήθελα απλά να ενθαρρύνω τον κόσμο, την πραγματικότητα έλεγα, ότι κοιτάξτε να δείτε, η ανθρωπότητα έχει περάσει πάρα πολλές πανδημίες και μάλιστα όταν δεν υπήρχε κανένα σύστημα υγείας. Παρ' όλα αυτά η ανθρωπότητα επιβίωσε. Και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ξέρουμε όλοι την Πανόλη, την Πανούκλα που λέμε αλλιώς, την Πανόλη ή αλλιώς το Μαύρο Θάνατο το 14ο αιώνα. Πέθανε το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Ακολούθησαν και άλλες πανδημίες. Για παράδειγμα, η ρωσική γρίπη και πιο γνωστή τον 20ο αιώνα, η ισπανική γρίπη 1918-19. Κατά τη διάρκεια της πέθαναν 35 με 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Τι θέλω να πω με αυτά? Στην ιστορία της ανθρωπότητας περάσαμε πάρα πολλές πανδημίες. Αλλά η ανθρωπότητα, μολονότι δεν είχε τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσει, ναι, παρά τις απώλειες, επιβίωσε.
1: Και ήταν λιγότερο καχύποπτη αναφορικά με τα μέσα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τότε, εσείς θα μου πείτε, σε σχέση με το σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να σας πω βέβαια, επειδή είχα κάνει με αφορμή τον COVID, είχα κάνει ένα ιστορικό άρθρο για τη γρίπη, την ισπανική γρίπη του 18-19. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προτείνει να φοράνε τότε μάσκες, 1918 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπήρχαν και κάποιοι που είπαν όχι, μη φοράτε μάσκες και κάνανε διαδηλώσεις. Μάλιστα. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην ήμασταν τόσο ψύχρεμοι τότε όσο θα έπρεπε, και το δεύτερον, ότι η ανθρωπότητα πέρασε πολλές δυσκολίες στον τομέα της υγείας, όμως επιβίωσε με πολύ λιγότερα μέσα.
1: Τι μας δείχνει λοιπόν η ιστορία, τι μας διδάσκει η ιστορία? Ότι θα έρθουμε, δεν ξέρουμε πότε, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες, ακόμα με μία πανδημία. Και βέβαια το μόνο σίγουρο τότε κατά πόσο έτοιμοι θα είμαστε και τι αντανακλαστικά θα δείξουμε προκειμένου να την προσπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
0: Θα πρόσθετα και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης να είμαστε ψύχρεμοι. Να είμαστε ψύχρεμοι σε ό,τι αντιμετωπίζουμε και εφόσον το αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο θα το ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, αισιόδοξο
0: είναι λίγο αυτό, αλλά έτσι είμαι φύση αισιόδοξο.
1: Το επικροτώ, το κρατώ και το υιοθετώ και το αναφέρω. Να περάσουμε λίγο σε ιστορίες καθημερινότητας που πιθανότατα να έχουν ένα αόρατο παρελθόν. Είπαμε προς το τέλος της συζήτησης, το επιθυμούν και οι τηλεθεατές βέβαια, και αυτός είναι ο σκοπός κατά κάποιο τρόπο με μέτρο και της εκπομπής μας, να πάμε λοιπόν σε θέματα καθημερινότητας με ένα αόρατο παρελθόν το οποίο έχει ένα θολό τοπίο. Αγγλικά ως παγκόσμια γλώσσα. Τα μικρά παιδιά από

0: αρχές του Δημοτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μαζί με την ελληνική εκπαίδευση ταυτοχρόνως θεωρείται δεδομένο ότι θα πρέπει να μάθουν αγγλικά. Η πρώτη ξένη γλώσσα είναι τα αγγλικά. Πώς κατάφερε λοιπόν αυτή η μικρή η γλώσσα αρχικά ενός μικρού νησιού, έτσι δεν είναι, να γίνει η γλώσσα ολόκληρου του πλανήτη?
1: Εξηγείται απόλυτα από την ιστορική πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Μελετώντας την ιστορία, καταλαβαίνεις γιατί τα αγγλικά είναι η διεθνής γλώσσα σήμερα. Η Βρετανική Αυτοκρατορία, πρέπει να πούμε, ότι ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.
0: Μικρό ή μεγάλο νησί, όπως θέλετε.
1: Μικρό γεωγραφικό νησί, αλλά στη δυναμική της.
0: Στη δυναμική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τότε ειδικά.
1: Ήταν πολύ. Αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το τώρα, η Βρετανική Αυτοκρατορία ήταν πλέον ισχυρή, πολύ πιο ισχυρή από ό,τι είναι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Λέγανε συγκεκριμένα οι Βρετανοί ότι στη Βρετανική Αυτοκρατορία ο ήλιος δεν δει ποτέ. Και αυτό γιατί είχαν απικίες και κτίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Γι' αυτό είχαν όλες αυτές οι κτίσεις. Περίπου το 1/3 του κόσμου. Άρα στις κτίσεις τους η επίσημη γλώσσα διοίκησης ήταν τα αγγλικά. Και όταν οι απικίες αυτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, κράτησαν την αγγλική γλώσσα. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι διεθνής γλώσσα ακριβώς λόγω της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
0: Θα μπορούσε η ελληνική γλώσσα σε ένα διεθνές στερέωμα να έχει πιο έτσι ισχυρή παρουσία, πιο δεσπόζουσα παρουσία?
1: Θα σας πω, η ελληνική γλώσσα ούτως ή άλλως έχει ισχυρή παρουσία στον επιστημονικό χώρο. Εάν δείτε στην επιστήμη, όλη η ορολογία είναι ελληνικές, της ελληνικής γλώσσας.
0: Εγώ μιλάω για θέματα και ζητήματα καθημερινότητας όμως.
1: Καταλαβαίνω. Σε ζητήματα καθημερινότητας
0: και επιβολής προκειμένου να υπάρξει έτσι εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που δεν υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί είναι και πιο δύσκολη γλώσσα. Θα πρέπει να σας πω εδώ, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει ένας μύθος. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τον έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Βέβαια.
1: Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναν ανεξάρτητο κράτος, είπαν παραλίγο να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικάνοι, αλλά για μία ψήφο.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει, είναι αστικός μύθος.
0: Μεγαλώσαμε και δεκαετία του 80 και του 90 με αυτό το αφήγημα, με αυτό το ψεύδος. Με αυτό το ψεύδος μεγαλώσαμε όλοι.
1: Ναι, είναι ψέμα, δεν ισχύει. Φυσικά και οι σημερινοί Αμερικανοί θα μιλούσαν αγγλικά, αφού ήταν απικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κτίση βρετανική. Γι' αυτό και μιλάνε βρετανικά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάνε ελληνικά. Όταν δημιουργούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Ήμασταν υπό Οθωμανική κυριαρχία. Άρα είναι ένα ψέμα, ένας αστικός μύθος. Που καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά.
0: Είναι μύθος ότι οι Άγγλοι γενικά είναι κάπως παράξενοι και έχουν έτσι μια ψυχρή λογική. Γιατί σας ρωτώ, γιατί στο μέτωπο της παραξενιάς που λέμε καμιά φορά έτσι, σε μια λαϊκή δημόσια προσωπική διαπροσωπική συζήτηση, αναφέρουμε είσαι παράξενο σαν τον Άγγλο. Εδώ μπαίνουν στη διαδικασία και οδηγούν αριστερά.
1: Ναι, εξηγείται γι' αυτό ιστορικά.
0: Είναι κατάλοιπο ή κάποια έτσι είχε κάποτε μια. Απόλυτη λογική, παράξενο κατάλοιπο ή λογική?
1: Είναι κατάλοιπο που είχε μια απόλυτη λογική. Και για να γίνω πιο σαφής, στο Μεσαίωνα, στην Αγγλία, όταν ήταν ένας υπέας, πήγαινε με το άλογό του από την αριστερή πλευρά του δρόμου. Εξηγείται, γιατί πήγαινε από την αριστερή πλευρά του δρόμου? Γιατί ο υπέας μπορούσε να συναντήσει στο δρόμο ληστές. Είχε μαζί του το ξύφος. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο Μεσαίωνα ήταν δεξιόχειρες. Οπότε είχε στη δεξιά του πλευρά το ξύφος και το αριστερό του χέρι έπρεπε να είναι ελεύθερο. Ναι. Πήγαινε λοιπόν από την αριστερή πλευρά του δρόμου, ώστε αν έρθει κάποιος να μπορεί να τραβήξει το ξύφος για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι καθιερώθηκε να πηγαίνουν στην Αγγλία οι υπείς από την αριστερή πλευρά, οι υπότες. Μετά που ήρθε η άμαξα.
0: Ναι.
1: Πάλι καθόταν στη δεξιά πλευρά ο οδηγός και πήγαινε πάλι από την αριστερή πλευρά του δρόμου για να βλέπει το δρόμο. Το 18ο αιώνα βγαίνει νόμος στο Λονδίνο που λέει η κυκλοφορία των αμαξών να γίνεται από την αριστερή πλευρά του δρόμου.
0: Οπότε ήταν δεξιά για να έχουν το ξύφος.
1: Ναι, αρχικά για λόγους ασφαλείας.
0: Για λόγους ασφαλείας.
1: Μετά παγιώθηκε και αφού συνέβη αυτό στο Λονδίνο, συνέβη σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια

0: σε όλες τις κτήσεις της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και στην Κύπρο οδηγούν από την αριστερή πλευρά, γιατί ήταν Βρετανική απικία.
1: Μάλιστα, μην δίνουμε ιδέες εδώ στην Κρήτη, βέβαια.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό το λόγο
0: όχι.
1: Οδηγούν από την
0: Εμείς
1: αριστερή πλευρά.
0: Εμείς δεν ήμασταν Βρετανική κτήση, οπότε δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
1: Είχαν ξύφος αυτοί, γι' αυτό το λέω.
0: Γι' αυτό το λέω. Περισσότερο όπλα είχαν.
1: Χαριτολογώντας, έκανα πλάκα.
0: Να κάνω μια προσθήκη, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι.
0: Γιατί όμως ο υπόλοιπος κόσμος οδηγάει δεξιά? Αυτό οφείλεται στον Ναπολέοντα. Δηλαδή και στη Γαλλική Επανάσταση. Όταν έγινε η Γαλλική Επανάσταση, είπαν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν από τη δεξιά πλευρά του δρόμου και οι βιλιοί που πήγαιναν από την αριστερή να μην πηγαίνουν. Όλοι δεξιά. Όταν βγαίνει ο Ναπολέοντας και καταλαμβάνει και άλλες χώρες, βγάζει διάταγμα και όλες οι χώρες που ήταν υπό την κυριαρχία της Γαλλίας επιβλήθηκε να πηγαίνουν δεξιά. Η Βρετανία Μάλιστα. δεν ήταν η γαλλική κτήση, οπότε έτσι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Η Βρετανία ακόμα και σήμερα οδηγούν αριστερά και ο υπόλοιπος κόσμος δεξιά.
1: Λοιπόν, σημερινό ημερολόγιο, γιατί ο χρόνος μας έχει 12 μήνες, γιατί χωρίζεται σε 12 μήνες, ποιος είναι αυτός ο οποίος πήρε την συγκεκριμένη απόφαση και γιατί έτσι?
0: Ωραία ερώτηση. Πρέπει να ξέρουμε, γιατί το ζούμε καθημερινά, ουσιαστικά... Το αρχικό ημερολόγιο βασίζεται στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες. Ο Πομπίλιος, ο Ρωμαίος, προσθέτει άλλους 2 μήνες. Το ημερολόγιο, να πω ότι ξεκινούσε το Μάρτιο. Και δεν είχε μήνες το χειμώνα. Ο χειμώνας ήταν μια νεκρή εποχή. Δεν έκανες αγροτικές εργασίες, δεν έκανες κάτι. Οπότε το ημερολόγιο ξεκινούσε το Μάρτιο. Και είχε 10 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι. Ο Πομπίλιος προσθέτει άλλους 2 μήνες, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Και μετά το καθιερώνει ο Ιούλιος Κέσαρας, το 45 π.Χ. και είναι το λεγόμενο Ιουλιανό ημερολόγιο από τον Ιούλιο Κέσαρα. Ο κάθε μήνας πήρε το όνομά του για κάποιο λόγο. Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ρωμαίο Θεό Ιανό. Ο Φεβρουάριος με τη σειρά... πήρε το όνομά του ουσιαστικά από μια θρησκευτική γιορτή που υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρώμη. Ο Μάρτιος πήρε το όνομά του από τον θεό Μάρς. Ποιος είναι ο Μάρς? Είναι ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Ο θεός του πολέμου. Και γιατί πήρε ο Μάρτιος? Γιατί το Μάρτιο γίνονταν οι προετοιμασίες για να πολεμήσουν. Ο Απρίλιος μετά συνδυάστηκε και αυτός λατινικά με μια άλλη γιορτή της φύσης, από το Απέριο που σημαίνει ανθίζω και έχει να κάνει με τη φύση. Ουσιαστικά μετά ο Μάιος έχει να κάνει με μια θεότητα ρωμαϊκή, την Μάια. Ο Ιούνιος έχει να κάνει με το Γιούνε στα λατινικά που είναι η θεά Ήρα. Ο Ιούλιος είναι από τον Ιούλιο Κέσαρα, έκανε ολόκληρο ημερολόγιο, να μην πάρει και αυτός ένα μήνα το όνομά του.
1: Σωστά.
0: Ο Αύγουστος από τον αυτοκράτορα τον Ρωμαίο τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Και μετά οι υπόλοιποι μήνες δεν έχουν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί επειδή ήταν το αρχικό ημερολόγιο είχε 10 μήνες, πάμε Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο 7ος μήνας από το Σέπτεμ, ο Οκτώβρης από το 8 που είναι ο 8ος μήνας, ο Νοέμβρης από το Νόβεμ που είναι ο 9ος μήνας και ο Δεκέμβρης από το Δέκεμ που είναι ο 10ος μήνας. Έτσι προέκυψαν τα ονόματα του ημερολογίου.
1: Έχετε ένα υπέροχο παιδάκι να σας ζήσει και θέλω να σας ρωτήσω με φόντο και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εάν περιμένει δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Και γιατί το ρωτώ αυτό, δεν είμαι περίεργος και παράξενος και αδιάκριτος, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν ο Άγιος Βασίλης είναι παράδοση ή μάρκετινγκ. Είναι μέρος της παράδοσης ή μεγάλης έτσι διεθνούς εταιρείας, μην πούμε πιας, για να προχωρήσουμε και, και στη διαφήμιση.
0: Λοιπόν, είναι συνδυασμός για τον δύο. Για το παιδί μου φυσικά, όσο ήταν μικρό, πίστευε στον Άγιο Βασίλη και όλα αυτά. Αλλά πώς προέκυψε ο Άγιος Βασίλης? Έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο και συνδέεται και με την Εκκλησία. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας.
1: Υπήρχε Σάντα Νικολάος πριν τον Άγιο Βασίλειο.
0: Ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον ίδιο αιώνα, τον 4ο αιώνα, που ήταν επίσκοπος Μύρων. Και οι δύο Άγιοι της Εκκλησίας ήταν γνωστοί για τη φιλανθρωπία τους και για τα δώρα και ό,τι μπορούσαν έδιναν στους φτωχούς ανθρώπους και στα παιδιά. Προσέξτε να δείτε τώρα. Τον Άγιο Νικόλαο πιο πολύ.

τον λατρεύουν, θα λέγα, στη Δυτική Ευρώπη και ειδικά στην Ολλανδία. Ολλανδοί έπικοι που πήγαν στη Νέα Υόρκη μετέφεραν τη λατρεία του Αγίου Νικολάου

0: ποιο είναι. Επειδή διαπίστωσε ότι οι πωλήσεις του ήταν πάρα πολύ καλές το καλοκαίρι, έπιναν παγωμένο αναψυκτικό να ξεδιψάσουν, αλλά το χειμώνα ήταν πολύ χαμηλές οι πωλήσεις, έκανα μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία πήραν στοιχεία από σκανδιναβικούς μύθους, τους πάντρεψαν με το κόκκινο χρώμα του μπουκαλιού της συσκευασίας που πουλούσαν και τους πάντρεψαν και με την, αυτό που ξέρουμε από την Εκκλησία για τον Άγιο Νικόλα. Οπότε δημιούργησαν αυτή την εικόνα του Σάντα Κλάους που έχουμε, που μπαίνει από την καμινάδα, που δίνει δώρα. Αυτή είναι η σκανδιναβική μύθη, ναι, που συνδυάστηκαν με το μύθο του Αγίου Νικολάου. Εμείς τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο, πιο κοντά μας είχαμε τον Άγιο Βασίλειο, που είναι 1η Δεκεμβρίου που γιορτάζει και που συνδυάζεται αυτό με τα δώρα και με το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θέλω γρήγορες απαντήσεις και ατάκες πάνω σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη περίοδο της Black Friday, πώς προέκυψε και βέβαια με κάποιες ελληνικές διατροφικές συνήθειες με επίκεντρο ίσως και την Κρήτη. Black Friday, πώς προέκυψε, η ιστορία τι δείχνει.
0: Η ιστορία δείχνει πώς προέκυψε. Ως ονομασία Black Friday,
1: ναι,
0: προέκυψε το 1869 στην Αμερική. Είχε συμβεί, το λέω συνοπτικά επειδή μου ζητήσετε, ένα σκάνδαλο στο χρηματιστηριακό που προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού.
1: Ποιος το σκέφτηκε πρώτος?
0: Ήταν δύο, θα έλεγα, που ήταν στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, προσπάθησαν να ελέγξουν την τιμή του χρυσού, να την αυξήσουν. Το κράτος το αμερικανικό, για να μην αυξηθεί η τιμή του χρυσού, άρχισε να πουλάει κάποιες χιλιάδες τόνους χρυσό, με αποτέλεσμα να πέσει η τιμή του χρυσού. Και αυτό προκάλεσε μια μεγάλη οικονομική κρίση στην Αμερική και ονομάστηκε Black Friday γιατί έγινε Παρασκευή κάποια μέρα του 1869. Όμως δεν έχει σχέση με τη γνωστή Black Friday. Πώς έχει σχέση? Ως ονομασία προέκυψε εκεί. Η γνωστή Black Friday πώς έγινε? Το 1930 τη δεκαετία, τι έγινε? Παρατήρησαν πολλοί ότι την επαύριο της ημέρας των ευχαριστειών, που είναι κάθε Πέμπτη, στην Αμερική, που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, παρατήρησαν πολλή κίνηση και κόσμο στους δρόμους. Το είπαν Black Friday με την έννοια ότι υπήρξε χάος κυκλοφοριακό. Αλλά το Black Friday όμως συνδυάστηκε με το να αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, γιατί αγοράζανε συνέχεια πράγματα. Και επίσης το Black Friday, πώς εξηγείται ακόμα, εξηγείται από τις οι παλιοί λογιστές στα βιβλία τους, τις ζημιές τις γράφανε με μαύρο μελάνι, και τα κέρδη, συγγνώμη, με κόκκινο μελάνι και τα, ναι, κέρδη με μαύρο. Είχανε κέρδη. Και άρχισαν να κάνουν εκπτώσεις και ονομάστηκε ουσιαστικά ως μια παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων.
1: Να δούμε
0: πήγε
1: βέβαια,
0: στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο.
1: Να δούμε βέβαια και η ιστορία τι θα δείξει και πώς θα ερμηνεύσουμε και το Black November που ζούμε το, ναι, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αλλά θα το δούμε λίγο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Τελευταία ερώτηση, ελληνικές διατροφικές συνήθειες. Μεσογειακή διατροφή, δεν ξέρω αν η απάντησή σας κατά κάποιο τρόπο στεναχωρήσει εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, καθώς θέλω να σας ρωτήσω αν η ελληνική κουζίνα είναι κατά κάποιο τρόπο μία παράδοση χιλιετιών ή αποτέλεσμα επιρροών και συγκεκριμένων αλλαγών μέσα στο πέρασμα των χρόνων.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι συνδυασμός παράδοσης χιλιετιών αλλά και επιρροών από άλλες χώρες. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, θα έλεγα ότι έτρωγαν αρκετά το ψάρι, που είναι λογικό γιατί είμαστε χώρα που βρέχει γύρω-γύρω από θάλασσα. Επίσης, καλλιεργούσαν σιτηρά, πάντα από την αρχαιότητα. Είχαν μέλι από την αρχαιότητα, περίφημο είναι το Αττικό μέλι.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση της Κρήτης είχαμε τα σαλιγκάρια. Μάλιστα, έχω βρει σε έκθεση του Foreign Office που γράφει ένας πρόξενος ότι οι κριτικοί στις περιόδους των επαναστάσεων που δεν είχαν να φάνε τρέφονταν με χόρτα και σαλιγκάρια.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είχαν να φάνε. Αυτό ισχύει. Είναι περίφημη κριτική διατροφή, λένε κάποιοι. Ναι. Άλλοι τη διευρύνουν ως μεσογειακή διατροφή. Το ελαιόλαδο είναι πολύ βασικό στοιχείο της διατροφής μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πορεία του χρόνου η διατροφή αλλάζει και επηρεάζεται, για παράδειγμα, από την Εκκλησία. Στις νηστείες δεν τρώμε κρέας πολύ.
1: Σωστά.
0: Τρώμε ψάρι, άρα επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες η Εκκλησία. Επηρεάζεται και από τα νέα προϊόντα που έρχονται από τις νέες χώρες. Από την Αμερική, από τις Ινδίες. Παράδειγμα,

0: Η πατάτα ήρθε από την Αμερική. Ξέρουμε όλοι για το Καποδίστρια που έφερε την πατάτα στην Ελλάδα και ουσιαστικά στα Βαλκάνια προώθησε την πατάτα. Η αλήθεια είναι ότι η πατάτα άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και λίγο πριν από το Καποδίστρια. Και η ιστορία που λέει ότι έβαλε τις πατάτες να τις φυλάνε οι φρουροί και μετά να αφήσουν να τις κλέβουν οι Έλληνες για να έρθουν σε επαφή με το νέο τρόφιμο, θα έλεγα ότι δεν τεκμηριώνεται απόλυτα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά, ιδιαίτερη
0: εγώ
1: τιμή
0: σας
1: που
0: ευχαριστώ.
1: Βρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή μας.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα. Αυτό που ήθελα να δείξω
1: το αντίθετο
0: ήταν ότι η ιστορία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα βέβαια, κυρίες και κύριοι, δεν μιλήσαμε απλώς για την ιστορία, την χρησιμοποιήσαμε. Κατά κάποιο τρόπο, να μου επιτρέψετε τον όρο, τη βάλαμε απέναντι και τη ζητήσατε να μας πει και τη ζητήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πως τίποτα από όσα ζούμε δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν ρίζες, όλα έχουν βάρος, όλα έχουν συνέπειες. Αν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μπορούμε βέβαια σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα να κατανοήσουμε και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται και εμείς προσωπικά μαζί της. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων. Και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι, τα έχουμε περισσότερο ανάγκη και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκέα κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ. Πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές.

0: πες και με τη δική σου φωνή και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
1: Επομένως, αυτό που να το πει.
0: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Hemingway και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρη και η σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
0: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κατά τον
1: Έχω,
0: νερό,
1: εγώ, πώς δεν έχω.
0: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμαση.
1: Έτσι.
0: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
1: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
0: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
1: Αυτό υπονόησες.
0: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
1: Το μαρτύρησα.
0: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους.
1: Σωστό.
0: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
1: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζιού χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
0: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
1: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
0: Έχουν πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
1: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Η αλήθεια είναι όμως.
1: Κοίτα πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
0: Ναι,
1: δηλαδή πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
0: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ναι.
0: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
1: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος, δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα σιδέρεος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους τον σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
0: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά.
1: Πόσο, τριών είναι?
0: Είναι ο ένας είναι 5 χρόνων περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο, οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των ΣΠΟΡ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης,

0: Και ο Γρηγόρης Σαμόλης, λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα που μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές, είναι λίγο. Το είχα πει στον Αδουλάκη. Συμφώνησε απολύτως. Είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια. Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, ναι, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός. Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν το διαθέτουμε πλέον αυτό το πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν
1: Μαριά. Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα. Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, τον θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης. Εγώ 19 χρονών.
0: Ναι, το
1: 92, λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά στο,
0: ναι.
1: Βέβαια, στην Κυπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
0: Γκέραρτ
1: στο δωμάτιο. Ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο γεντί κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
0: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
1: Ναι, βέβαια, Όφη.
0: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές με ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
0: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
1: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
0: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή. Αυτό εννοώ.
1: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι. Επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
0: Σκύλος, μεγάλη
1: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
0: Μεγάλη.
1: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ. Box. Γιατί μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
0: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το Δήμαρχο.
1: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
0: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Κατά δύσκολα σε ρώματα.
1: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
0: Ας πούμε.
1: Από αυτούς που έχω γνωρίσει, ναι, στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέραρτ.
0: Λογικό.
1: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
0: σου
1: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το πέρανε και άλλοι παίχτες.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτοί εκφράζουν
0: ένα περίγραμμα
1: τη φιλοσοφία.
0: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μας τη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο?

0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και ναι. στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στη Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος. Με δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μία στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθήκη και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, είχα ακούσει κιόλας γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχε πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπε και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας μου. Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του. Ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας,
1: δημότες
0: διότι Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά, εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα αεραστεχνικά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης... Σημαντικό γλωσσολόγο. Βέβαια, τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγο.
1: Γλωσσολόγο,
0: βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλό και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι. Σχέση με, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή. Ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο. Ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο γίνεται.

0: περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε στη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων? Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα, γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την ιδιωτική μου ζωή έχω
1: ένσημα. Πολύ άδικο αυτό.
0: Εντάξει. Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου, που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα,
1: ναι, ναι,
0: και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ειδικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπων δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται, προπονητές ή οι διοικήσεις των ομάδων, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: ανθρώπων δυναμικού. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι
1: προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε?
0: Υπήρχε το παππούμε.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος?
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πειράζει. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται,
1: ναι,
0: θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω. Επομένως,
1: έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου. Που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε, πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Συστηνόμαστε ξανά.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο. Αυτό
1: λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκιάς? Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χτες ήμουνα σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. Τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη είναι η θεολογία και κάτι τέτοιο, το να κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση, να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος
1: για δημιουργικότητα, το αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλαος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα Είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το

0: πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκη που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία τον χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που μας, και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω, δεν περιγράφουν, δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Είναι, συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του?
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της, περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά. Έχει στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Κοιτάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια? Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15 ετία, έχουμε,
1: δηλαδή, η ομάδα έπεσε,
0: είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε, ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή, έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπληρώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη, με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα ή παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του όφι σε κύπελο, σε τελικό κυπέλου, δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα σε ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Αλευζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια.

0: χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα, και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι, okay. Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της
0: Β' Εθνικής. Και της ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θεντικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντή κουλές στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε. Που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλαο Μποκέα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που ούτω ή άλλω και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, βεβαίω, βεβαίω. Και που επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορέ στο γήπεδο. Στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα

0: όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καθηγητής θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το κεντρικό που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
1: Αν ο Μενέλος Μποκέρας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του Όφη θα ήθελε να είναι?
0: Ο Ανδρούτσος.
1: Ο Ανδρούτσος, ε?
0: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίκτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, με χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
1: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
0: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις, η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συχνά το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις, η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά προσβλέω ρε παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
1: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
0: Στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχω.
1: Είμαι ποια είσαι,
0: έχω,
1: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
0: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
1: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
0: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο Μπαπέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στη Αργεντινή.
1: Ναι,
0: το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
1: Ρονάλντο ή Μέση?
0: Μέση.
1: Μέση. Γιατί Μέση?
0: Πιο δελικάτος.
1: Πιο δελικάτος.
0: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε, εντάξει.
1: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους, ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
0: Θα πω τον Καντονά.
1: Τον Καντονά.
0: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει, θα πω και τον Μπαρτζόκα.
1: Τον Μπαρτζόκα.
0: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει...
1: Ο οποίος κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
0: Θα πω τον... Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι... Οι μεγάλοι αθλητές και πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
1: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά, συμβαίνει στην Αμερική. Δηλαδή το...
0: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
1: το
0: λέει.
1: Το shut up and dribble που λένε
0: και
1: στην Αμερική.
0: Και το τι λέει καμιά φορά, ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε,
1: ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα, είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
1: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά, Πώς την έφαγες?

0: Την έφαγα κυρίως.
1: Φαντάζομαι ότι είχε έντονη δράση.
0: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή που σε μια εποχή του ρεθύμνου που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία, όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία,
1: και παρουσία
0: στα όργανα της συνδιοίκησης, πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή μου.
1: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
0: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι, δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, άστο καλύτερα την
1: άλλη φορά.
0: Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω ούτε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
1: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχει βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
0: Την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή, ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη, η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω, οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος, ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
1: Μόνο ότι δεν έχεις διατελέσει έτσι επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
0: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μία ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι. Το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα.
1: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω. Αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
0: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
1: Ναι, θα... του μεταπτυχιακού.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
1: Είσαι coach, δηλαδή είσαι ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
0: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
1: Αμυντικό σκάφι ή επιθετικό σκάφι.
0: Αμυντικό σκάφι.
1: Εξάρι ή δεκάρι.
0: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
1: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
0: Είναι...
1: Τι θα έλεγες.
0: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
1: Σωστό αυτό, δηλαδή... Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα.
1: Είναι φόδελε.
0: Είναι φόδελε.
1: Είναι Ελγκρέκο.
0: Είναι Ελγκρέκο.
1: Τήλισος.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι ψιλορίτης.
1: Είναι αμουδάρα.
0: Είναι αλμυρός. Είναι γάζι σήμερα. Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
1: Όχι, εγώ συζητάω.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
1: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
0: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή. Που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός. Αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με αναπλάσεις. Ήταν ένα μεγάλο μου...
1: Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: είναι όλα αυτά.
1: Στίχημα, μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω, να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες ενώτα Τηλίσου, ενώτα Κρουσόνα, ενώτα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων